0: FM 93.4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουν φωτιά.

το γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο

0: Max FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Χικορίο και από Μαρόκο Μιλάνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Κώστα που πήρε τηλέφωνο από τη Μάνδρα Αττικής. Στο Σπύρο από τη Χίο, τον αγαπημένο ακροατή αυτής εδώ της εκπομπής. Στον Τάσο που στέλνει το μήνυμά του και λέει: είμαι ολιγαρκής, δεν θέλω τα λεφτά. Θέλω την υγεία μου, τη θάλασσά μου, το αμάξι μου. Και ένα Σαββατοκύριακο στη Θάσο, στη Χαλκιδική, στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Αστόρια, στα Γιάννενα, στο Πήλιο, με τον άνθρωπό μου. Είμαι χωρισμένος με ένα γιο, επίσης στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη. Τα χαιρετισματά μου στα ελληνικά στρατά. Θα φύγω, λέει, στις 8 του μήνα για θάλασσα, στον ποταμό Θεσσαλονίκη στην Επανομή. Έχω τυρόπιτα και κεφτεδάκια και αχλάδια μαζί μου, καφέ, τσιγάρα, τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο και αύριο πάμε Σαββατοκύριακο, λέει, στον Ιμφαίο. Αποφεύγουμε, λέει, τη θάλασσα Σαββατοκύριακο. 35 χρόνια στο στρατό. Έζησα αλήτα. Λοιπόν, θέλω να παίξεις το απόψε γίνε με τον Ταλάρα. Θέλω να με φτιάξεις. Θα το παίξω. Ναι, τώρα, τώρα, περίμενε. Θα το βρούμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, αγαπημένε Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την εκτίμησή μου στα ελληνικά στρατά. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη, έτσι, αδυναμία. Ο Νικόλας λέει: τα λεφτά λοιπόν φέρνουν την ευτυχία. Σκέψου, αν δεν έχεις, δεν χρειάζεται, λέει, να δουλέψεις. Οπότε δεν ξυπνάς το πρωί. Θα πας στα ταξίδια σου, με την οικογένειά σου, θα κάνεις ό,τι θες. Και πολλές φορές χωρίς λεφτά χάνεις την υγεία σου και με αυτά μπορείς να γίνεις καλά. Απλά και ωραία, λέει ο Νικόλας.

0: ο Νικόλας. Καλημέρα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Σας ακούω καθημερινά από το φορτηγό. Ζω και εργάζομαι στο Μπίλεφελ της Γερμανίας. Μου κρατάτε παρέα καθημερινά. Σήμερα είναι το τελευταίο δρομολόγιο και το βράδυ πρώτα ο Θεός ταξιδεύω για Σαλόνικα.
1: Από Μεξικό, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους, Ζέρι, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όποιος θέλει και είναι στο εξωτερικό, να πάρει τηλέφωνο τη Σταυρούλα στο 211-10-80-880. Κάποιος Έλληνας ομογενής που του κρατήσαμε συντροφιά σε αυτή την σεζόν, θέλω να τον ακούσω στον αέρα, να πει μια κουβέντα για το πώς ζει στο εξωτερικό, πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι ζούμε εμείς. Και μπορεί για σας το ραδιόφωνο να είναι παρέα, αλλά και εσείς για μας είστε πολύ μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, η επιθυμία σου. Έτσι.

Τραγουδάρα. Ε. Αφιερωμένο, φίλε μου. Αφιερωμένο, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για το μήνυμά σου. Να το απολαύσεις τις ημέρες αυτές με τους αγαπημένους σου ανθρώπους.

αγάπη μου την καλημέρα μου στη Γεωργία που πήρε τηλέφωνο από την Αργυρούπολη. Να σε καλά, Γεωργία μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και αν προετοιμάζεις έτσι να πας κάπου διακοπές, να περάσει καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Την καλημέρα μου και στο Μάνο που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, πέρασε ένα ευχάριστο δίωρο, λέει. Να σε καλά. Να σε καλά, Μάνο μου, ό,τι καλύτερο. Είσαι το επανειδήν. Φυσικά, είσαι το επανειδήν, Μάνο μου. Ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς έφυγε, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος ήρθε απέναντί μου στον ήχο. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, Δημήτρη μου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου σηκώνει τα τηλέφωνα, δέχεται καλημέρες. 2-11-10-80-8-80. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνύματάκια για όμορφες καλημέρες. Γλυκιάς Παρασκευούλας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία όλη αυτή τη σεζόν. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τζιμ από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλημέρα Έρη, σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις όμορφες διακοπές, να γυρίσεις με το καλό ανανεωμένη. Βλέπεις ότι φοράω το πουκάμισο το θαλασσί σήμερα. Μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Έτσι. Ούλα, ούλα. Ένα να ξέρεις, τα μεσημέρια στη Μελβούρνη θα είναι κενά χωρίς την ευχάριστη παρουσία σου. Παιδιά, τίποτα. Θα κάνουμε rebranding. Όχι σαν του Τσίπρα, άλλο, καλύτερο. Και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη γλυκιά.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Φιάσκο Ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Τελική αναμέτρηση. Ρένα και Παύλος φάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ με τοπική σύγκρουση Πολάκη Δούρου την ώρα που τρεις ακόμη βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Μίκρα ΤΕΚΑ ΑΕΗ από το Βρετανικό Κέλλ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Ακατάβαυστο πύρο, Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σύραξη μέχρι τέλους, με χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, ορμούς και απειλές για ερυθρά θάλασσα. Όμιλος Άκτορ θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Πάρκιν αποθήκες διπλασιάζουν τις τιμές των ακινήτων. Πληρώνονται χρυσάφι ως έξτρα παροχές σε περιοχές της Αττικής.

0: Την ώρα λοιπόν που τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά, έχουν πάρει και οι τιμές για να βρεθεί μια θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Έχει γίνει πραγματικός εφιάλτης η έβρεση χώρου στάθμευσης. Εδώ φανταστείτε ότι υπάρχουν σπίτια που είναι 20, 30, 40 τετραγωνικά και αυτή την ώρα νοικιάζονται 600 ευρώ το μήνα, μόνο και μόνο παραδείγματος χάρη γιατί βρίσκονται κοντά σε ένα σταθμό μετρό. Για να ακούσουμε τι λένε.
1: Προσπαθεί να μείνει σε μια τρύπα, ρε φίλε, και σου λέει πλήρωσε 400 ευρώ.
2: Κάποτε βλέπεις αγγελία για σπίτι και κοίταζε αν σου αρέσει η περιοχή. Τώρα βλέπεις και μάλλον χρειάζεσαι ηρεμιστικό. Με τα ενίκια να έχουν βγει πλέον εκτός ελέγχου, βγήκαμε στους δρόμους και ρωτάμε τους πολίτες. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είδατε αγγελία για σπίτι και δεν σας ανέβηκε η πίεση?
3: Έχει πάρα πολύ καιρό.
4: Δεν ξέρω καν. Ήτανε πολύ καιρό πίσω. Παίζει να είναι πάνω από 5 χρόνια. Σίγουρα οι τιμές των ενοικίων έχουν ανέβει κατακόρυφα.
5: Θέλω να μετακομίσω. Και οι τιμές είναι... Στο ΔΕΟ έχουνε πάει. Εγώ κόπηκα, ολόκληρος κόπηκα.
1: Και εγώ πριν 3 μέρες μαζί του πήγαμε, είδαμε ένα σπίτι. Προσπαθείς να μείνεις σε μια τρύπα ρε φίλε και σου λέει πλήρωσε 400 ευρώ.
6: Βλέπουμε μήνες με τους μήνες αυξάνονται οι τιμές. Κάποτε μπορείς να βρεις σπίτι με 400 ευρώ. Πλέον, ειδικά σε περιοχές κοντά στο μετρό, μπορείς να δεις ακόμα και με 18-20 τετραγωνικά να φτάνουν τα 650 με 700 ευρώ. Είναι πραγματικά απίστευτο.
7: Γενικά έχουν ανέβει πολύ ακραία οι τιμές και δεν ξέρω καν γιατί τόσο πολύ και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
8: Οι περισσότερες τιμές δεν αντιπροσωπεύουν καθόλου το σπίτι. Δηλαδή όλοι βάζουν πιο ψηλά και έχει ζήτηση κιόλας.
7: Είχα δει για ένα σπιτάκι εδώ στην Αθήνα, πολύ μικρό, 40 τετραγωνικά, 500 ευρώ το μήνα. Απλά για να είσαι στα πατήσια, ξέρω εγώ. Ενώ οι μισθοί δεν ανεβαίνουν καθόλου.
0: Απολύτως κατατοπιστικό το ρεπορτάζ του Μάνο Ανθουλάκη για το παραπολιτικά.gr. Καλά, 18 τετραγωνικά, 600 ευρώ.
9: Παναγιά μαζί σας.
0: Ακριβώς, η Παναγιά μαζί σας. Αλήθεια τώρα, 18 τετραγωνικά είναι τα μπουρούμητα. Μπαίνεις, τα ανάσκελα βγαίνεις. Δηλαδή... Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελας. Στη διεθνή επικαιρότητα διαδηλώσει στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Πυράβλους και απάτριο τη ζητά το Κίεβο από την Αθήνα. ΕΠΑΛ, στη δικαιοσύνη εξετάζουν να προσφύγουν γονείς υποψηφίων των επαγγελματικών ηλικίων θεωρώντας ότι τα παιδιά τους αδικούνται μετά την απόφαση να βαθμολογηθούν με άριστα οι δύο υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές

Εφημερίδα Τα Νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημμύριο δικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Αναφορά της εφημερίδας Τα Νέα στο θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, με την φωτογραφία αυτή με τον Μέση που συνάντησε τον Γιαμάλ την εποχή που ήταν ο ίδιος μωρό. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια, αναφέρει η εφημερίδα, από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Μέση έκανε μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Λιγιαμάλ. Φανταστικό έτσι. Να τον έχεις αντίπαλο 20 χρόνια μετά, που να ξέρει ότι έκανε μπάνιο τον αντίπαλό του. Εντάξει, βέβαια πάρα πολλοί σχολιάζουν και λένε ότι μιλάμε για τον διάδοχο, τον απόλυτο διάδοχο. Και όταν ένα παιδί 18 χρονών παίζει στο παγκόσμιο κύπελο, η πορεία του είναι έτσι προδιαγεγραμμένη, λαμπρή. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε ευθυνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Συμφωνία με Naval Group, η ΔΕΗ αποκτά ρόλο στη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμη πολιτική, διασύρθηκαν. Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο διακομιστής των κλειδιών.

Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε σε εκτέλεση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες. Εκεί λοιπόν όπου μιλούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε λοιπόν στην δολοφονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη της Βάγιας Νέστορα την ώρα που γινόταν μια διάσκεψη εκεί στο State Department για την τρομοκρατία. Ο Ρούμπιο είπε συγκεκριμένα ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω υποψηφιότητας της κόρης της. Σε αυτή τη διάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι πάνω από 65 χωρών με σκοπό να αντιμετωπιστεί αυξανόμενη απειλή της τρομοκρατίας και της βίας διεθνώς. Αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά βίας στην Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά η αναφορά του ήταν ξεκάθαρη έτσι για την Βάγια Νέστορα, την αδικοχαμένη γυναίκα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς βρήκε η Ελλάς τους υπόπτους για το έγκλημα της Μαρφίν, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μετρό. Δεν τίθεται θέμα στατικότητας για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.

Εφημερίδα συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσου ζητούν και τα αρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. ΣΥΡΙΖΑ προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Αλέξης Τσίπρας συζήτηση με μέλη της Ελλάς, κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα, οι τρεις πυλώνες. Στη Ραφίνα σε διαβούλευση οι αντοχές του λιμανιού. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, πληστηριασμός, απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ. Στην Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Και άναψε φωτιές στο Μουντιάλ, το πανό για τα Φόκλαντ που ερευνά η FIFA. Προς παραμονή, ο Τούχελ στην Αγγλία. Ας μείνει και ένας προπονητής. Διότι έχουν φύγει 12 από την αρχή του Μουντιάλ, μετά την εξέλιξη των ομάδων και των αποτελεσμάτων αυτών, έστειλαν 12. Εφημερίδα Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες εκπέμπουν σως και οι κάτοικοι αγωνιούν. Άδικη δίωξη στο πλευρό των δύο συναδέλφων τους για το Άργος, η αστυνομική, το ψήφισμα των ενώσεων της ΠΟΑΣΗ. Δικαστική απόφαση, μπαίνουν όρια στα Airbnb στις πολυκατοικίες.

0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα δηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Εφημερίδα Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τη σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Θερινό ωράριο. Πιο αραιά τα δρομολόγια σε μετρό, ΕΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Πολύ σημαντικό θέμα για τη μετακίνηση του κόσμου. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Αμερικανοί. Και τελειώνουμε με την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Επενδύσεις 359 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΙΑΘ μέχρι το 2029. Η Θεσσαλονίκη είναι υδρολογικά θωρακισμένη, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ, Άγης Παπαδόπουλος. Εινοποιεί της Βόρειας Ελλάδας η επόμενη μέρα για το Βόρειο Ελλαδικό Αμπελώνα. Και 9.500 τόνοι υπολείμματος θα παρελαμβάνονται ετησίως. Τα υπολείμματα των μπλε εκάδων θα γίνονται δευτερογενές καύσιμο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην αγορά. Στην αγορά των καυσίμων, στις αντλίες της βενζίνης. Πάρα πολλοί ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές. Η βενζίνη είναι ένα θέμα, το καύσιμο πάντα είναι ένα θέμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, καλή σας μέρα σε εσάς, τους ακροατές μας. Εύχομαι να έχουμε όλοι μια όμορφη μέρα να τα βγάλουμε πέρα.
0: Σωστά, έτσι και να όσοι φεύγουν για διακοπές, να έχουν καλές διακοπές.
1: Λοιπόν, και όσοι γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως, είναι της Αγίας Μαρίνας, βέβαια. Μαρίνα και Μαρίνος. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
1: Πολύχρονη.
0: Έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η μέση τιμή τώρα της βενζίνης, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με βάση και τα τελευταία δεδομένα?
1: Λοιπόν, βάσει των τελευταίων δεδομένων, έχουμε μία επιδότηση από τον Πρωθυπουργό, το επέβαλε στα δηληστήρια 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη, και όταν, να τα θυμάται ο κόσμος, μόνο απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο 5 λεπτά. Αυτό ξεκίνησε από την Τρίτη. Όσοι αρχίσαμε να παραλαμβάνουμε στο τιμολόγιο μας, αυτόματα έχει μπει αυτή η επιδότηση. Εγώ θα σας πω, πούλαγα την Τρίτη το πρωί 1,95,9. Μόλις παρέλαβα αυτόματα, η τιμή πήγε 1,85,9. Πρέπει να πω ότι τα 10 λεπτά μέσα έχουν το ΦΠΑ. Δεν είναι καθαρά, ναι. Έχει μέσα ΦΠΑ. Πετρέλαιο δεν πήρα την Τρίτη, πήρα εχθές, γιατί είχα ακόμα, τελευταία φορά είχα κάνει το 9 του μηνός. Άρα λοιπόν η τιμή που είχα στο πετρέλαιο ήταν 1,79,9. Είναι αυτό που φωνάζαμε και λέγαμε όχι, πάθαμε. Πήγε 1,80 για το απλό πετρέλαιο. Με την καινούρια λοιπόν τιμή και με την επιδότηση, άρχισα να πουλάω μετά την παραλαβή 1,88,9 και συνειδητοποίησα ότι εκείνη τη στιγμή η απλή αμόλυβδη και το πετρέλαιο το απλό κίνησης ήταν στην ίδια τιμή. Γιατί η παραλαβή δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε.
0: Ξανεμίζεται όμως έτσι με αυτά που ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τι τιμές θα συναντήσουν, επειδή εσείς έχετε και πανελλαδική σχέση με το αντικείμενο, δεν είναι μόνο η αρμοδιότητά σας στην Αττική.
1: Είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας όπου ανήκω στο διοικητικό αυτής και μιλάω μόλι με την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω, εχθές παραδείγματος χάρη μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
0: Ναι.
1: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές. Ναι. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20, 2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά. Μου λέτε κυρία Ζάκα να πάρουμε και τα 10 λεπτά. Το 2,20 θα γίνει 2,10, το 2,30 θα γίνει 2,20, κάπως έτσι. Ναι. Και στην οι αυξήσεις που έρχονται θα είναι δύσκολα για τον κόσμο που θα μετακινηθεί, η αλήθεια είναι. Όμως πρέπει να πω, παρατηρώ ότι ο κόσμος, ειδικά έχουμε δουλειά Παρασκευή. Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος γεμίζει. Γεμίζει γιατί φοβάται την ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο στη τσέπη ότι θα είναι πιο ακριβά εκεί που θα πάω. Είναι ότι θα πάθω και πλάκα από νοθεία. Γιατί έχω πολλά περιστατικά που μου λένε, κυρία Ζάκα, τι κάνω τώρα, έμεινα. Και το έμεινα, ξέρετε, στη διάρκεια των διακοπών, πάει. Τις χάλασε τις διακοπές σου.
0: Σωστά.
1: Το αυτοκίνητο φορτωμένο, τα σχέδιά σου ακυρώνονται και μπαίνεις σε ένα άλλο πλάνο. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα παιδί είστε και ένας άνθρωπος της αγοράς και δεν είναι μόνο το κομμάτι έτσι, της πελατειακής σχέσης που έχετε με τους ανθρώπους, έχετε και μια άλλη σχέση λόγω των τόσων χρόνων που βρίσκεστε...
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, λόγω της ιδιότητάς μου.
0: Ναι.
1: Είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και αυτό, ξέρετε, βγαίνει στον τρόπο που κινούμε. Ξέρετε, οτιδήποτε κάνουμε είναι ο τρόπος της ζωής μας, είναι το lifestyle μας. Άρα δεν με νοιάζει ο πελάτης μόνο ότι θα μου δώσει 20 ευρώ που θα κρατήσω κάποια σέντρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά η σχέση, να ακούσω, να μάθω και ξέρω λοιπόν πώς κινείται ο καθένας.
0: Τι αίσθηση έχετε λοιπόν, ο κόσμος θα φύγει να πάει διακοπές, θα κάνει ολιγοήμερες.
1: Με ένα άγχος, δηλαδή πόσα θα ξοδέψω και αν θα μου φτάσουν. Πρέπει να σας πω ότι πήγα 2 μέρες ένα Σαββατοκύριακο σε ένα νησάκι μικρό,
0: ναι,
1: κοντά, και με έπιασε από την πρώτη στιγμή, επειδή με ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Θέλω, δεν θέλω. Τόσα χρόνια είμαι αναγνωρίσιμη και με πιάνα και μου λέγανε, πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ, πες για τις τιμές, και έχουν δίκιο. Δηλαδή παντού εκεί που πήγα οι τιμές τυπάνε κόκκινο. Οι ξαπλώστρες είναι αν σ' αρέσει αυτό είναι. Θα σου το λέω ξεκάθαρα. Αν σ' αρέσει και αυτό είναι. Πού θα πάει ο κόσμος σε ένα μικρό νησάκι, έχει πολλές επιλογές. Πού θα κάτσει, πόσα δέντρα θα δώσουν σκιά στον κόσμο που πάει να κάνει ένα μπάνιο.
0: Σωστά.
1: Θα πάει να φάει.
0: Τώρα εδώ είναι, ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει, λέει, σε όλα τα πρατήρια η μείωση.
1: Όχι, έχει δίκιο να σας πω. Είναι αυτό που...
0: Και λέει δεν έχει περάσει, λέει, σε όλα τα πρατήρια η μείωση.
1: Όχι,

0: κυβέρνηση, θα πρέπει να περάσει. Τέλος,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Υπάρχει λόγος να το συζητάμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει και περίπτωση. Ακόμα και τα νησιά, πείτε ότι αγοράζουν την άλλη εβδομάδα στο μέσο. Θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Μπορεί να χαθεί με τις αυξήξεις συν πλην, όμως ο έλεγχος που θα πάει θα δει ότι έχει μπει αυτά τα 10 σεντ, ασχέτως αν έχουν αποτέλεσμα ή όχι. Δεν είναι η λύση, το έχω πει, είναι μία ανάσα. Εγώ οφείλω να λέω αυτό που βλέπω. Ούτε το άδικο μόνο, ούτε το σωστό. Θα τα λέω όλα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Να τα τονίσουμε το συν το πλην για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα, για αυτή την επικοινωνία.
1: Για διακοπές, να περάσετε όμορφα.
0: Και εσείς, και εσείς.
1: Να ξεκουραστείτε και τα προβλήματα θα μας περιμένουν εδώ να τα λύσουμε εν το μέλλον. Τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σωστά, σωστά το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αύριο το βράδυ στις 9 να πάτε στην πλατεία Κοντζιά. Θα είναι οι Χαΐνιδες ζωντανά στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Attica Roots Festival, ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού στην καρδιά του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ενέργεια, γεμάτη παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, με είσοδο ελεύθερη. Το εμβληματικό συγκρότημα οι Χαΐνιδες σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση που παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό, μουσικές ανατολής, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Αύριο το βράδυ λοιπόν στις 9, με είσοδο ελεύθερη, στην πλατεία Κοτζιά, απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, ο ομιλός μας aefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός το Mega, και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Παραπολιτή.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, σας στέλνω μήνυμα, λέει, από τις Βρυξέλλες. Επιτέλους, λέει, δουλεύω. Σου εύχομαι καλές διακοπές. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα που βλέπω. Μπράβο, Μιχάλη μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Καλές διακοπές, να είσαι καλά, φίλε μου Μιχάλη, χαίρομαι πολύ για τα νέα σου. Να είσαι καλά και εσύ να έχεις υγεία και εσύ να έχεις χαρά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Η μεταξία, καλημέρα, καλές διακοπές. Σίγουρα τα χρήματα συμβάλλουν κατά πολύ στην ευτυχία και στην εργασία, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια που γράφεις. Η Αλεξάνδρα, να περάσετε καλές διακοπές, γεμάτες γέλια και όμορφες εμπειρίες με τους αγαπημένους. Ευχαριστώ για τα θετικά μηνύματα, τα πρωινά. Είστε επανειδήν. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου, και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το διάβασα το μήνυμά σου, αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα για γκρινιές, ξέρεις τώρα εγώ. Είμαι και με τις μέρες μου. Δεν γκρινιάζω και συχνά γενικά. Πάλι στο ταβάνι, βροχή, στα γόνες... Έτσι νομίζω τουλάχιστον δηλαδή. Πάλι θα γλιστρήσω. Παιδιά, στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ο κακός χαμός. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα, το αδιαχώρητο, φεύγουν οι αδιούχοι σιγά σιγά, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Έτσι, να περάσετε καλά.

Άμπα, να του και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Πού είσαι, Ελενίτσα? Καλημέρα, Ερούλα, με την όμορφή σου παρεούλα. Καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς σε δυο βουτιές, λέει, την Κυριακή στο Λίχνο. Στο Λίχνο, στη Μπάργα. Και Σάββατο βράδυ, λέει, αρχαίο θέατρο Γιτάνης Θεσπρωτείας, με την παράσταση Σχώραμε. Μπράβο, Ελενίτσα μου, μπράβο, να περάσεις όμορφα.

0: Λοιπόν, διακοπές, αλλά πάντα διακοπές με ασφάλεια. Διακοπές με γνώση, είμαστε μια χώρα γεμάτη θάλασσα, όπου και αν κοιτάξεις ένα πέρα τον μπλε, αλλά όταν πάμε στη θάλασσα πρέπει να έχουμε και μια γνώση. Και αν δεν γνωρίζουμε πολύ καλά να κάνουμε μπάνια, δεν είμαστε τίποτα πρωταθλητές, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, θα πρέπει να το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης είναι Διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Καλημέρα σας, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζονται οι περισσότεροι αδιούχοι να πάρουν την άδειά τους, να πάνε στις θάλασσες, να ξεχυθούν. Υπάρχει αυτή η μεγάλη προσμονή, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να δώσουμε και μερικές συμβουλές στους ανθρώπους που θα πάνε να καολυμπήσουν, να κάνουν τα μπάνια τους, για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.
1: Σωστά, γιατί τα στατιστικά λένε ότι έχουμε πνιγμούς, πάρα πολλούς πνιγμούς και πολλά ατυχήματα στη θάλασσα, αλλά και στις πισίνες. Οπότε θα πρέπει μέσα στη χαρά, μέσα στην ξεκούραση, μέσα σε αυτό ότι θα λέγαμε το τσουνάμι που θα γίνει σε λίγες μέρες, έτσι του κόσμου θα πάει να ξεχυθεί μέσα στο υγρό στοιχείο, να προσέχουμε πάρα πολύ. Και πέραστε όχι να προσέχουμε πάρα πολύ, να καταλάβουμε ότι το μεγάλο το μυστικό είναι να προσέχει ο ένας τον άλλον, γιατί το 64% των πνιγμών γίνεται εκτός πολύ συχνά στο παραλίον, δηλαδή θα λέγαμε στις απομονωμένες παραλίες. Και αυτό σημαίνει ότι επειδή το επιλέγει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να πηγαίνει σε μη πολύ σιγά παραλίες, θα πρέπει να προσέχουμε ότι έχει πάρα πολλούς πνιγμούς. Τώρα το βασικό είναι όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τηρούμε κανόνες. Ο πρώτος και βασικότερος κανόνας είναι ότι δεν πηγαίνουμε ποτέ φαγωμένοι. Δεν πηγαίνουμε ποτέ κουρασμένοι. Όταν πηγαίνουμε στην παραλία θα πρέπει να μην είμαστε υπό την επίρρεια αλκοόλ, να κολυμπήσουμε. Δεν θα απομακρυνόμαστε από την αχτή. Θα προσέχουμε τις περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα, γιατί είδατε και προθέσεις κάτω στην Κρήτη πως μπορεί ακόμα και ένα καλό κολυμπητή να τον παρασύρει το ρεύμα και να τον απομακρύνει πάρα πολύ μακριά από την αχτή ή να τον τραβήξει αρκετά, θα λέγαμε, μίλια πιο αριστερά ή δεξιά και να κινδυνεύσει να πνιγεί. Δεν βουτάμε ποτέ σε θολά και σε άγνωστα νερά. Και το κυριότερο απ' όλα, κοιτάμε πάρα πολύ ένα τον άλλον. Ιδιαίτερα οι μητέρες προσέχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει τα κοιτάω, υπάρχει τα κοιτάω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι έχουμε ένα φαινόμενο που σε πιο μεγάλες ηλικίες και ιδιαίτερα
0: σε γονείς. Και σε ένα λεπτό μπορεί να γίνει το κακό.
1: Ναι, και όταν, ας πούμε,
0: για τα μικρά παιδάκια.
1: Μπράβο. Ένα κοινό φαινόμενο τώρα που οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες αποσπάται την προσοχή του το κινητό τηλέφωνο. Και τα μικρά παιδιά, αυτό που λέμε κυριολεκτικά, παίζουν χωρίς την προστασία των μεγάλων. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο τώρα η απόσπαση προσοχής στο κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, γιατί να τονίσω και να πω ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι κάποιος σηκώνει τα χέρια του πάνω ψηλά και φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, πνίγμα. Αυτό είναι...
0: Η ησυχία είναι αυτή που τρομάζει.
1: Ναι, γιατί ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός και γενικά είναι σιωπηλός ο πνιγμός, που σημαίνει ότι μπορεί να πνίγεται και δεν θα σου κάνει φασαρία. Πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον. Είναι ύπουλο πράγμα.
0: Αυτά τα παιδικά σωσίβια που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, που είναι έτσι σαν τζάκετ που βλέπουμε τα μικρά παιδάκια, είναι ασφαλή, κύριε Γιοβανίδη?
1: Είναι ασφαλή και μάλιστα έχω και ένα κορδονάκι, δηλαδή μια ημάντα και ανάμεσα τα πόδια από κάτω, ώστε αν γυρίσει ανάποδο παιδί να μην φύγει το μέσα από το σωσίβιο. Εννοείται και πρέπει να τα έχουν αυτά. Μεγάλη ασφάλεια και προσοχή, αλλά η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι.
0: Γιατί βλέπω τον κόσμο, ας πούμε, βλέπω τους νέους γονείς τα τελευταία χρόνια και από τα δικά μου παιδιά, ας πούμε, ότι δεν είμαστε τώρα προς τα μπρατσάκια που ήταν κάποτε. Τώρα ο κόσμος στρέφεται προς κάτι πιο. Αναζητά μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Ναι, γιατί αυτό σε τυλίγει όλο το κορμάκι, έχει ένα ημάντα από κάτω, ανάμεσα στα πόδια, οπότε δεν μπορεί να φύγει το παιδί από μέσα και έχει τη μεγάλη ασφάλεια. Αλλά η μεγαλύτερη ασφάλεια να καταλάβουμε ότι το παιδί πρέπει από πολύ μικρό, από σχεδόν από ένα έτος, να μάθει να επιπλέει στο νερό άμα πέσει ξαφνικά, σου ξεφύγει από την προσοχή και πέσει μες στην πισίνα ή μες στη θάλασσα, να μάθει να επιπλέει και μετά να μάθει να κολυμπάει. Αυτό το φαινόμενο μπρατζάκια, σωσίβια, τώρα τζάκετ κτλ. Είναι ελληνικό φαινόμενο και είναι κακό, είναι κακό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε μπρατσάκια, δεν θέλουμε τζάκετ. Θέλουμε να μάθουμε να κολυμπάει, θέλουμε να μάθουμε να επιπλέει και πρέπει αυτό να γίνει από πολύ μικρή ηλικία. Ακόμα και από μηνών μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια υποχρέωση, αφού ζούμε και στην Ελλάδα, να μάθουν να επιπλέουν και να κολυμπάνε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Βλέπεις τα παιδάκια 8 και 10 και έχουν μπρατσάκια. κουτάκια. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα αυτά. Ελληνικό κακό φαινόμενο αυτό.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Κύριε Γιοβανίδη, τώρα η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ναυαγοσώστες στις ελληνικές παραλίες και αυτό μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. Εσείς όμως έχετε την εικόνα των απολύτων αριθμών, οπότε μπορείτε να μας πείτε καλύτερα. Πλέον η κατάσταση, η ασφάλεια των ελληνικών παραλίων είναι σε καλά χέρια, δηλαδή είμαστε σε αυτή την φάση, μπορούμε να πούμε ότι όπου και αν πάει ένας Έλληνας να κάνει, να πάρει τις διακοπές του, θα συναντήσει παραλίες φυλασσόμενες, εννοώ με ναυαγοσώστη, να αισθανθεί, να δει τον πύργο με τον ναυαγοσώστη πάνω να τον παρακολουθεί, θα το νιώσει αυτό?
1: Κυρία Πανάγου, τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο ακόμα και καλύτερα, ακόμα και καλύτερα. Και να υπολογίσετε ότι από 1η Ιουνίου στις 30 Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική ύπαρξη ναυαγοσώστης στις παραλίες που έστω και μια μέρα μαζεύουν 300 άτομα υποχρέωση του τοπικού Δήμου. Πέρυσι είχαμε καταφέρει τον Αύγουστο να φτάσουμε 97% της ναυαγοστικής κάλυψης που είναι υποχρεωτική στη χώρα. Τον Ιούνιο υπάρχει λίγο θέμα γιατί δεν βρίσκουμε ναυαγοσώστες λόγω ότι φοιτητές είναι ακόμα στα πανεπιστήμια. Μετά βελτιώνεται πολύ η κατάσταση, δηλαδή γύρω στον Αύγουστο και Ιούλιο, που σημαίνει ότι ναι, θα βρουν τώρα ναυαγοσώστες σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυψης των πολυσύγχρονων παραλίων στις παραλίες. Εδώ φυσικά μπαίνει και το ερώτημα είναι ότι για να υπάρχουν ναυαγοσώστες πρέπει να γίνουν και ναυαγοσώστες. Οπότε...
0: Πώς γίνεται κάποιος ναυαγοσώστης, είναι άλλη μια ερώτηση που θέλω να σας θέσω.
1: Κοιτάξτε, αγόρια κορίτσια που είναι πάνω από 18 χρονών, χωρίς να είναι τεφά, δηλαδή γυμναστές ή να είναι κολυμπητές, μπορούν να έρθουν στην Ελληνική Ναυαγοστική Ακαδημία, στην ΕΝΑΚ, να πάρουν τα μαθήματα κολύμβησης και μετά τα μαθήματα διάσωσης και πρωτοβοηθειών, να μάθουν απεινιδωτές και γενικά πώς οργανώνει στρατηγικά ο ναυαγοσώστης το σκανάρισμα και γενικά την παρακολούθηση και αν χρειαστεί τη διάσωση των λουμένων. Για πολύ ωραίο μάθημα, πολύ ωραία ενδιαφέρον στην Ακαδημία. Μαθαίνει και ταχύβλο σκάφος και μετά δουλεύει το καλοκαίρι με καλά λεφτά. Δηλαδή έχει υψηλές αποδοχές, του εξασφαλίζουν τη διαμονή του.
0: Παίρνει και κάποια επιστοποίηση, κύριε Γιοβανίδη.
1: Παίρνει πτυχίο ναυαγοσώστη αχτής, είναι πτυχίο πρωτοβοηθειών και πτυχίο ταχυπλώου. Δηλαδή είναι πλήρες οργανωμένος μετά, γιατί στις παραλίες πια έχουμε απεινιδωτές, έχουμε φαρμακεία, ό,τι πρώτες βοήθειες χρειάζονται, έχουμε τζετσκί, έχουμε φουσκωτά, ό,τι θέλουμε διπλώνα ταχυπλώου. Έχει οργανωθεί καλά. Έχει
0: πολύ ωραία. Καλά. Υπάρχει ηλικιακό όριο, κύριε Γιοβανίδη?
1: Νομίζω ότι το 60 που έχουν βάλει είναι πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει νομίζω αρκετό εύρος.
0: Δηλαδή ναι, 18-60
1: είναι πολύ μεγάλο.
0: Τέλεια.
1: Φυσικά τους ελέγχουμε ιατρικές εξετάσεις.
0: Να είναι υγιείς.
1: Όσο μεγαλώνει πιο τακτικά, να είναι υγιείς και τα λοιπά. Και να σου πω την αλήθεια ότι χρειαζόμαστε να ναυαγοσώστες και στις πισίνες, γιατί δεν υπάρχει ο μύθος ότι κάτω από 1,5 μέτρο δεν χρειάζεται ναυαγοσώστη. Όλες οι πισίνες ανεξαρτήτου βάθους, πλάτους και μήκους χρειάζονται ναυαγοσώστη. Και αυτό βελτιώνεται στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Γενικά αυξάνεται η ναυαγοστική από διαφήμιση ότι τα παιδιά θα πρέπει να γίνουν ναυαγοσώστες, αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι εκατοντάδες οι θέσεις και δεν καλύπτονται έτσι εύκολα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μικρή. Θεωρητικά νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι είναι να προσέχει ένας τον άλλον, δηλαδή να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να καταλάβουμε ότι το κακό μπορεί να γίνει εκεί που το περιμένεις, μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμα και από κολυμβητές, ξέρετε, η κράμπα είναι πολύ τακτικό φαινόμενο το καλοκαίρι, ο οποίο οφείλεται, ξέρετε, σε τι, σε αφυδάτωση. Δεν πίνουμε νερό. Λίγο μπανάνα το πρωί στο πρωινό μας, λίγο νεράκι παραπάνω, αποφεύγουμε τις κράμπες, αποφεύγουμε γενικότερα, πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα και κυρίως, ξέρετε, το 80% των πληγών αφορά άτομα πάνω από 60 ετών, το 80%. Στατιστικά είναι αυτά του Υπουργείου Ναυτιλίας, που σημαίνει ότι οι μεγάλοι άνθρωποι θα πρέπει να κολυμπάνε πάντα υπό την επιτήρηση ενός άλλου. Πάντα. Πάνε μόνοι τους, γιατί δεν έχουν κάποιον να πάρουν μαζί τους. Πάνε και πρωινές ώρες που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες και δεν υπάρχει γενικότερα επιτήρηση. Και είναι τραγικότερο, ξέρετε πώς πνιγούσαμε κάθε καιρό. Όταν έχουν περίπου 355 πνιγμούς και το 80% είναι μεγάλοι άνθρωποι. Εντάξει τώρα, είναι καταστροφή αυτό το πράγμα. Οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι πρώτον δεν πρέπει να κολυμπάνε μόνοι τους και πρέπει να καταλάβουν ότι τη δύναμη που είχαν, την ικανότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια δεν την έχουν πια. Και συνήθως ο πνιγμός προηγείται στις μεγάλες ηλικίες σε μια φυσιοπαθολογική διαταραχή. Κάτι άλλο έχουν και οδηγούνται σε πνιγμό. Άρα να σας βάλω στο σύμβιο, δεν είναι κακό, δεν είναι,
0: ναι.
1: Δεν υποτιμάται πλέον η κολυμβητική της ικανότητα. Και κυρίως να βλέπουν κάποιοι, δεν έχουν κάποιον, να πάνε τότε 10 η ώρα μπροστά στον πύργο του ναυαγοσώστη. Γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα. 80% σε 355 άτομα. Καταλαβαίνετε τι νούμερο μιλάμε τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιωμανίδη, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να έχουμε ένα καλό, έτσι, χωρίς κανένα πνιγμό, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες, χωρίς κανένα πνιγμό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε και για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.
0: Εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, αφιερωμένο στο Βασίλη Ντέτσικα, που ετοιμάζεται σε λίγο να σας πει το δελτίο ειδήσεων, έτσι για να έχουμε ένα όμορφο και γλυκό καλοκαίρι. Βασίλη, μας ακούς? Σταυρούλα, μας ακούς?

0: Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας μαζί μας. Τον ακούτε, τον απολαμβάνετε κάθε μέρα το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Έρη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούμε ανάλυση.
1: Δεν έχεις ιδέα πόσο με έχεις φτιάξει.
0: Πέτε άλλα. Δηλαδή,
1: ναι. Ναι, δηλαδή.
0: Είναι λάτρης της ανάλυσης.
1: Και
0: όχι μόνο. Και όχι μόνο Βασίλης, όλοι μας και αυτά, αλλά ξέρετε, έχει γίνει παρεάκι τώρα.
1: Να σου πω, μήπως να την πατάμε πάνω της.
0: Μα πρέπει να... θέλω να πάρω δύο πράγματα τώρα, δημοσιογράφος είμαι.
1: Την λοιπόν, ώρα θέλω που να μου πεις, η Άννα,
0: θέλω να μου πεις...
1: Είναι ύβρις, η Ιεροσολία.
0: Αν, και θα αφήσουμε την Άννα να παίξει. Θέλω να... θα σε ρωτήσω και να το σκεφτείς. Θέλω να μου πεις αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία. Μην απαντήσεις. Εντάξει, αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία και τι είναι πραγματική ευτυχία για σένα. Πάμε, Ανούλα.

0: Εντάξει, μιλάμε ότι έχει ρίξει χορό εδώ το στούντιο. Λοιπόν, Βασίλης.
1: Την καρέκλα όμως, να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει, είμαστε και μιας ηλικίας.
1: Να μιλάς για τη δικιά σου ηλικία.
0: Λοιπόν, για πες μας, τα λεφτά θα είναι ευτυχία.
1: Λοιπόν.
0: Βοηθούν.
1: Κοίταξε. Κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τα λεφτά δεν αγοράζουν ούτε την ευτυχία, ούτε την αγάπη, ούτε την υγεία. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά μας κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή.
0: Ναι. Χωρίς τόσο μεγάλο προβληματισμό.
1: Ναι, είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και να σου απαντήσω τώρα για την ευτυχία, το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, ευτυχία για μένα τι είναι? Είναι... Καλά, προφανώς είναι η οικογένειά μου, αλλά είναι και στιγμές στην παραλία της Κάλας Ερεσού.
0: Ήμουν αβέβαιο θα το
1: έλεγε. Να πατάς την άμμο, να βουτάς τη θάλασσα αυτή, να ξαναγεννιέσαι και να γιώνεσαι και να διάζει το άπαν μέσα σου.
0: Εξαγνισμός.
1: Ναι. Αυτό είναι ευτυχία, να κάθεις ας πούμε να πίνεις τον καφέ σου, το ποτό σου, να κοιτάς τη θάλασσα, αυτό είναι ευτυχία για μένα.
0: Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε γεννημένοι σε αυτή τη χώρα?
1: Είμαστε ευλογημένοι, αλλά ακόμα και αυτό θεωρώ ότι πάμε να το καταστρέψουμε.
0: Δεν το εκτιμάμε σωστά?
1: Δεν το εκτιμάμε, δεν το εκτιμάμε. Είμαστε της αρπαχτής, δυστυχώς, και ό,τι ωραίο έχει δώσει ο Θεός, το σύμπαν, ό,τι υπάρχει αυτό, σε αυτή τη χώρα το καταστρέφουμε.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε?
1: Αυτό δεν ξέρω. Θα το απαντήσει η ιστορία κάποια στιγμή, γιατί η ιστορία γράφει, νομίζω, ότι την πραγματικότητα.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν ο καθένας από εμάς, το μικρό λιθαράκι που τον αφορά, αρχίζει και βλέπει τα πράγματα έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία, στο σύνολό του νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το συζητάμε πολλές φορές και έξω που βγαίνουμε και εδώ και όπου βρίσκω.
0: Όπου, ναι, όπου βρίσκω το καθένας, ναι.
1: Πάντα θεωρώ ότι απλά το συζητάμε. Και είμαι της άποψης ότι, okay, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Βέβαια, ένας κούκος εγώ, ένας κούκος εσύ, ένας κούκος ο Δημήτρης. Αλλά νομίζω ότι δεν. Τελικά δεν γίνεται τίποτα.
0: Όχι, εσύ, μια χαρά.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Και να πω, επειδή μίλησα για τη Λέζο και τις Καλά Ερεσού,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Και δεν είσαι από εκεί.
1: Και δεν είμαι από
0: εκεί. Ο Βασίλης είναι από τα Γιάννενα, έχει καταγωγή.
1: Η καταγωγή από Γιάννενα και Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πήγα σε ένα χωριό, από Θήκα λέγεται. Καταρχάς στη Λέσβο πηγαίνω τα τελευταία 7-8 χρόνια. Αλλά φέτος πήγα στο Αποθήκα. Παιδιά, αυτό το πράγμα που συνάντησα στην παραλία, ένα άδειο χωριό, αλλά τόσο γραφικό, τόσο υπέροχο, δηλαδή ξεχασμένο από το χρόνο. Δεν υπήρχε αυτή η ομορφιά του.
0: Ναι.
1: Να μπαίνει η θάλασσα
0: είναι
1: λίγο πιο μέσα στο χωριό, να κυλάει σε ένα ποταμάκι, ένα έλατο, ένα δεν ξέρω τι δέντρο ήτανε, πεύκο ήτανε, να έχει απλώσει, να έχει γίνει μια μπάλα, να έχει μια νησίδα τσιμέντου με ένα παγκάκι και δύο ντους, δηλαδή
0: η απλότητά του, το μεγαλύτερο, ναι, της απλότητας,
1: ναι. Σκηνικό από ταινία Αγγελόπουλο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη μου. Λοιπόν, θα χαιρετήσω τώρα, γιατί θα μας κυνηγήσει ο Βασίλης. Έπεται. Σε δύο λεπτά, τρία λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, η αγαπημένη Ελένη από την όμορφη Κρήτη. Σε περιμένω, μου λέει, στην Κρήτη. Φυσικά, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψω κάποια στιγμή εκεί στην Κρήτη, γιατί είναι και το στεφάνι μου από εκεί, τα καταλαβαίνετε αυτά, οικογενειακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους αυτούς τους 10 μήνες που κάναμε παρέα. Εκτιμώ απεριόριστα και το χρόνο που δαπανίσατε να στείλετε έστω και το δικό σας μήνυμα, που όπως όμως σας έχω ξαναπεί, είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, τον Ηλία Σελίμα, τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, όλους τους ηχολήπτες του σταθμού που κράτησαν. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, το πατάω το κουμπάκι, βάζουμε και ψυχή εδώ. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που πάντα δεχόταν τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 88 80. την Όλγα Καλατζή, πολύτιμη συνεργάτρια της εκπομπής, τον Παναγιώτη Κάτσιο, τον αγαπημένο μου. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαζε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια και το Θανάση Βούτσινο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση για 9 μήνες. Από την Έρη Πανάγου και την πρωινή αφιτηρία χαιρετώ, να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια το μεσημέρι σήμερα στο κεντρικό μαγκαζίνο και εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα και για όλο το καλοκαίρι. Κάπου μετά το 15 Αύγουστο θα τα ξαναπούμε και μαζί. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $85 το βαρέλι το Brent στα $80 το αμερικανικό αργό. Στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου οι 4 γαλάζιοι βουλευτές, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται και άλλη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Συνεδριάζει το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Θα προηγηθεί η εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στη θέση αυτή, σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, αναμένεται να εκλεγεί η Ρένα Δούρου. Εκτός απροόπτου, σήμερα αναμένεται η Όλγα Γεροβασίλη να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ. Τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σήμερα αναμένεται να δοηχηθεί ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαρού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Εν τω μεταξύ, ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ειδικής διεθνούς διάσκεψης του State Department. Όπως είπε, πριν από 2 εβδομάδες, μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάφματα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Παράλληλα, θα υπάρξει ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκουντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 8 τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, στην νοτιοδυτική Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Τσέλσι κατέθεσε επίσημη πρόταση 55 εκατομμυρίων ευρώ και θα πάρει τα δικαιώματα του Μαξάνς Λακρουά από την Κρίσταλ Πάλας. Σπουδαία επιτυχία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέκτησε τον Απόστολο Σίσκο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές της νέας γενιάς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Όποια και όποιος γιορτάζει. Υγεία, ευτυχία, χαρά, τύχη. Είναι εντελώς καλοκαιρινή γιορτή. Δηλαδή, όταν είναι της Αγίας Μαρίνας, καταλαβαίνω πραγματικά ότι είναι σαν ορόσημο για μένα. Ότι είμαστε στο κέντρο του καλοκαιριού. Για πολλούς λόγους. Υπήρχε μια Αγία Μαρίνα εκεί που, υπάρχει ακόμα δηλαδή, εκεί που παραθερίζαμε. Και τότε έκανε και πανηγύρι. Έβαζε και μπροστά 2-3-4 ψευτοπάγκους με παιχνίδια. Οπότε ήταν ορόσημο από μικρός. Δεν ήξερα πότε είναι, αλλά ήξερα ότι όταν θα είναι της Αγίας Μαρίνας θα πάμε να ψωνίσουμε κανένα παιχνιδάκι. Θα μας πάει η γιαγιά να πάρουμε τίποτα. Είναι και η Αγία Μαρίνα μετά όταν μεγαλώσαμε. Ήταν η άλλη η Αγία Μαρίνα. Εκεί στην παραλιακή, στο Κοροπή, κάτω. Που και αυτή είχε πανηγύρι και έκλεινε ο δρόμος. Και όταν ήταν Σαββατοκύριακο, τρώγαμε την κίνηση στο πήγαινε και στο έλεγε τον μπάνιο. Οπότε κάπως έτσι τα συνδέεις. Και βέβαια οι Μαρίνες και οι Μαρίνοι που είναι στην ζωή μας και τις γιορτάζουμε, χρόνια πολλά και στη δική μας Μαρίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όποιον και όποια γιορτάζει ή σε όποιους έχετε στην ζωή σας, στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, στο περίγυρό σας κάποιον ή κάποια να γιορτάζει. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, αυτό είναι καλό νέο, όπως και να έχει, είναι πάντα καλό νέο να είναι Παρασκευή, 17 Εβδόμου, Παρασκευή της Εξόδου, διότι πολλής κόσμος φεύγει με άδεια, είναι νομίζω η πρώτη Παρασκευή που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο ή μάλλον από τις Παρασκευές που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στην έξοδο για τις διακοπές, όπου και αν πάτε να περάσετε υπέροχα, να συνεχίσετε να ακούτε παραπολιτικά από όπου και αν είστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι και αλλιώς πια με το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες, μας ακούτε από όπου και αν θέλετε, για να σας κάνουμε καλή παρέα και στις διακοπές. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα, στο 211-1080-880. Σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις, σχόλια να. Μας χαιρετάει όπως πάντα πίσω από το τζάμι πριγκιπικά, όπως μόνο η ίδια ξέρει να το κάνει. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Σας υπενθυμίζω, σήμερα είναι Παρασκευή, άρα εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για θέματα που αφορούν ασφαλιστικά, εργασιακά ή ό,τι άλλο έχετε να σας απασχολεί για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας ή την σύνταξή σας. 2-11-10-80-8-80 τα ερωτήματά σας ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει αυτή η εκπομπή να τα έχει όλα πρίμα και να πηγαίνουν όλα πρίμα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Φτιάχνει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί με τον Θανάση τις μουσικές της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει. Όπου κι αν είστε, να σας βρούμε με το καλό. Και σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, εμείς θα συνεχίσουμε, μην αγχώνεστε καθόλου, και τις δύο επόμενες εβδομάδες εδώ θα είμαστε. Θα τον βγάλουμε μαζί τον Ιούλιο με μουσικές, τραγούδια και επικαιρότητα, όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο πρωινό. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Έρχεται ζέστη, να μου πεις καλοκαίρι είναι, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά, έφτασε σχεδόν 20 ο μήνας και ζέστες σημαντικές δεν έχουμε δει. Απόψε ήταν η πρώτη βραδιά που ξεκινώντας από το σπίτι προς το ραδιόφωνο ζεστάθηκα κανονικά πια. Δηλαδή και κάνα δύο φορές ακόμα έχω πει ότι ζεστάθηκα, αλλά τώρα πραγματικά ζεστάθηκα. Έκανε ζέστη πάνω στη μηχανή, έκανε ζέστη όταν κατέβαινες από τη μηχανή, έκανε ζέστη μέσα στο ασανσέρ, ξέρεις, εκεί στους χώρους σου μικρούς και καταλαβαίνεις το πόσο ζέστη έχει πραγματικά. Δηλαδή έλεγα να φτάσω στον όροφο να βγω έξω να πάρω ανάσα. Έκανε ζέστη στο γραφείο που επειδή είναι πρωί
δεν ανάβουμε ακόμα air condition στο γραφείο, γιατί όλες αυτές τις μέρες είχε μια δροσιά. Έκανε μια ζέστη στο γραφείο εκεί που προετοίμαζα την εκπομπή. Έρχεται ζέστη λοιπόν τις επόμενες ημέρες, από Σάββατο και κυρίως από Κυριακή, αλλά θα είναι ταχείας ανάφλεξης το φαινόμενο. Δηλαδή θα κρατήσει 2-3 μέρες και μετά θα φύγει. Σήμερα 36 με 37 και στα δυτικά υπηρετικά τοπικά 38 βαθμού Κελσίου. Βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου στις μεσημερινές απογευματινές ώρες στα επιρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Το Σάββατο το θερμόμετρο θα φτάσει επίσης στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όμως, αν κοιτάξει κάποιος τις επόμενες μέρες, το Σάββατο θα έχει ζέστη, αλλά δεν θα ξεκινήσει πολύ. Δηλαδή στις 3 η ώρα στο νομό Λάρισας θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Εκεί 37 με 38, αλλά όσο προχωράμε δηλαδή στις μέρες, θα δούμε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Δηλαδή την Κυριακή, βλέπω εδώ την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα βλέπω ότι υπάρχει προειδοποίηση ότι αρχίζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, πόσο δε μάλλον τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα πολύ ζέστη στο νομό Λάρισας, στα Τρίκαλα, στην Άρτα, στην Ανατολικά Καρνανία, στο νομό Αχαΐας θα έχει αρκετή ζέστη, στο νομό Ηλίας, στα νησιά του Αιγαίου βλέπω ότι θα κάνει αρκετές ζέστες, στα Δωδεκάνησα ειδικότερα περισσότερες. Αυτά για Δευτέρα το μεσημέρι. Την Τρίτη το μεσημέρι περισσότερες οι περιοχές και πλέον έρχεται η ζέστη και στην Αττική και στο νομό Λέσβου, αρκετή ζέστη, και στην υπόλοιπη χώρα μέχρι εκεί. Από Τετάρτη αρχίζει και πέφτει πάλι η θερμοκρασία. Τώρα για τις ζέστες μιλάμε, και 40 και 41 και 42 βαθμούς Κελσίου τοπικά θα δούμε Δευτέρα και Τρίτη. Από Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται και κάποιες βροχούλες. Το νου σας, ό,τι μπορείτε να αποφύγετε από να εκτεθείτε στην πολύ ζέστη, να το κάνετε. Οι υπόλοιποι που δεν μπορείτε, δεν μπορούμε, απλά με προσοχή και με νερά πολλά. Να καταναλώνουμε νερά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Αλλά τίποτα το συγκλονιστικό, δηλαδή δεν είναι ότι χτυπάει κόκκινο συναγερμός, τουλάχιστον με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, με τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι τώρα για τις επόμενες ημέρες. Εντελώς φυσιολογική κατάσταση για τα μέσα του καλοκαιριού, που μέχρι τώρα, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία, πολύ ζέστη δεν μας έχει κάνει, δηλαδή καλά μας έχει πάει. Να, όταν έχει ας πούμε ζέστη, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να την περάσουμε πιο δροσερά, επιλέγοντας μάλλον διαδικασίες που θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τη ζέστη και να περάσουμε και την μέρα μας, τη νύχτα μας δροσερότητα. Εξαιρετική επιλογή να πάτε σε ένα θερινό σινεμά, να δείτε το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Τσιόλι, που ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους, και θα δείτε μια ωραία ταινία και θα περάσετε καλά και θα διασκεδάσετε και θα γελάσετε πολύ με μία από τις ωραιότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου παλαιού και νεότερου κινηματογράφου, με Αργύρη Μπακιρτζή και Γιάννη Ζουγανέλη στα καλύτερά τους. Ταινία γεμάτη ατάκες, όχι όμως η ατάκα για την ατάκα, δηλαδή δεν εκβιάζουμε το γέλιο με το ζόρι, αλλά το story ολόκληρο, οι χαρακτήρες, οι διάλογοι, το σενάριο βγάζουν πολύ γέλιο. Όσοι λίγοι δεν έχετε δει το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», τι καλύτερο από βραδινό σινεμαδάκι θερινό με Σταύρο Τσιόλι. Καλώς το λέει ο Δημήτρης Κύρκος, όπως έλεγε και ο Μπουλάς πριν πέσει στην πισίνα.
Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία, παλιός αυτοσυνδικαλιστής του Πασόκ. Άστο, γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τώρα ατάκες από το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», όλη την εκπομπή αυτό θα κάνουμε. Ήτανε πέναλτι, κύριε, πάνω. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.

Και πέφτει ο Σκαρτάτος και τι ήτανε, πουλί, και πέταξε. Σταματώ, σταματώ, γιατί θα μας πάρουν οι ώρες. Γιατί ο κόσμος δεν συγχωρεί όσους από έρωτα εκπέσαν, όπως είπε και η Κατερίνα Πλατή. Ιωκάστη, δεν θα τελειώσω ποτέ. Τι άλλο έχει η σημερινή ατζέντα? Έχει τον αποχαιρετισμό της Μάρος Κοντού στην Μητρόπολη της Αθήνας σήμερα το μεσημέρι. Τον επικείδιο θα διαβάσει ο στενός της φίλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Δεν θα φύγει, ούτε η Μάρο Κοντού θα φύγει από κοντά μας, όπως δεν έχουν φύγει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που είναι στην ζωή μας. Μένει πίσω με τις ταινίες της, με την δημιουργία της, με την προσφορά που είχε στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και με το ήθος της, με τη στάση της, την ζωή της και στα πολιτιστικά πράγματα και στα πολιτικά πράγματα, γιατί ασχολήθηκε με τα κοινά και με το Δήμο Αθηναίων και με την Βουλή. Σαββατοκύριακο του τελικού του Μουντιάλ. Πότε πέρασαν οι μέρες, πότε έφτασε ο τελικός, πότε βλέπαμε πώς είναι το πρόγραμμα και πότε ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια και πότε θα είναι ο τελικός, και λέγαμε πολύ μακριά πέφτει η μέρα του τελικού, και να που έρχεται η μέρα του τελικού την Κυριακή στις 10, Αργεντινή-Ισπανία, στο γήπεδο της Νέας Υόρκης. Εάν δεν έχουν βομβαρδιστεί μεταξύ τους Αγγλία και Αργεντινή μέχρι τότε, γιατί τσακώνονται και πάλι για τα Falklands, για ένα πανό που σήκωσαν οι Αργεντίνοι μέσα στο γήπεδο. Οι Άγγλοι ζητούν την τιμωρία των Αργεντινών για την μάχη των Falklands. 70 μέρες έχει κρατήσει όλες και όλες αυτό. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι τώρα, αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν διάφορες κόντρες μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών. Γι' αυτό υπήρχε και τόσο ένταση στο παιχνίδι, πέρα από το ότι το διακύβευμα ήταν η πρόκριση στον τελικό. Υπάρχουν και δικά τους ζητήματα που τους κάνουν να έχουν μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Το 1982 τα Falklands είχε πολεμήσει ο θείος μου στα Falklands. Ήταν Άγγλος αξιωματικός του Βρετανικού στρατού. Δεν το λέγει με πολύ περηφάνεια, και γι' αυτό ήμουν περισσότερο περήφανος για το θείο μου, γιατί δεν έλεγε με περηφάνεια ότι πολέμησε. Δηλαδή έλεγε ότι δεν είναι καλό πράγμα η πόλεμη.

0: Έλα, Κατερίνα, φτιάξε καφέ να στα πω. Γιατί σε είδα τι. Έχω πολλές ιστορίες που δεν έχω πει στη ζωή μας. Εν τω μεταξύ, οι φίλοι της Εθνικής Αγγλίας, όπου περίμεναν να γυρίσει το ποδόσφαιρο στη χώρα του και αυτή τη φορά να το φέρει η Αγγλία, δεν το έφερε η Αγγλία. Περίμεναν μπας και φύγει ο Τούχελ. Όχι απλά δεν φεύγει ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας μένει, λέει, και για το Euro, για το επόμενο Euro. Καταλαβαίνετε πώς βρίζουν τώρα όλοι που μένει ο Τούχελ στην θέση του. Ψύχρεμη και Άγγλια. Η Daily Mail είχε πρωτοσέλιδο εχθές το τέλος του κόσμου για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τον τελικό. Η Telegraph, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία του Bellingham να πιάνει το κεφάλι του, μην μπορώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί, είχε τίτλο «Ο πόνος συνεχίζεται». Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, μάλλον της Αγγλίας, αποθέωναν τον Μέση και το πώς κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να γυρίσει το ματσάκι με τις δύο ασίστ του. Όπως επίσης έλεγαν ότι ήταν εντελώς λάθος αυτό που έκανε ο Μπέλιγχαμ, που τα έβαλε κάποια στιγμή με το Μέση και του είπε διάφορα. Λέγεται ότι του είπα ποιος νομίζει ότι είσαι, σιγά σας πρόχνει η FIFA και δεν είσαι τίποτα και ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από εσένα. Τώρα λέγεται ότι αυτό του είπε, και πολλοί λένε ότι τον τζάντισε τον Μέση και από τότε του γύρισε το μάτι και αποφάσισε, όπως μπορεί ο Λιονέλ Μέση να κάνει, να τους κλείσει το σπίτι μόνος του. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνουμε BBC, γενικά όλοι. Το σχόλιο ήταν ότι παρά τα προβλήματα που είχε ο Τούχελ, δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Η Αγγλία αποκλείστηκε επειδή αντιμετώπισε μια σπουδαία Αργεντινή με έναν καθοριστικό Λιονέλ Μέση, προσθέτοντας πως αν ο Γερμανός είχε αφήσει την ομάδα πιο επιθετική και δεχόταν πάλι γκολ, θα κατηγορεί το για αφέλεια. Επομένως, ό,τι και αν έκανε, δύσκολα θα απέφευγε την κριτική, διότι το BBC θεωρεί ότι η Αργεντινή, έτσι όπως έπαιξε, θα κέρδιζε έτσι κι αλλιώς την Αγγλία. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την Κυψέλη, το γεγονός ότι το ΤΕΕ πλέον μπαίνει, το τεχνικό επιμελητήριο μπαίνει στο παιχνίδι για τα καλά. Θα φέρει νέους ελέγχους εκεί στην περιοχή. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Θα μιλήσουμε με έναν από τους κατοίκους που βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ξέρουν από πρώτο χέρι τι είπε ο Δήμος, τι έχει πει η εταιρεία, τι λένε οι τεχνικοί και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Συζητάμε ακόμα για το Ιράν, που όλο και ακούγεται περισσότερο για μια χερσαία επέμβαση από τις ΗΠΑ, και κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι απλά ένα κόλπο του Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και η πραγματικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Στο διάγγελμα του το βράδυ, δικό μας βράδυ, μίλησε για το βαθύ κράτος που συγκάλυψε παρεμβάσεις της Κίνας στις εκλογές του 2020, με τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το ότι έχασε τις εκλογές του 2020, και γι' αυτό, λέει, χρειάζονται αλλαγές στον εκλογικό μας νόμο, και επιβεβαιώνει έτσι τα σενάρια ότι ετοιμάζει αλλαγές, γιατί βλέπει ότι θα χάσει ενδιάμεσες εκλογές, και ετοιμάζει αλλαγές περιφέρειες για να μπορέσει με τον τρόπο που θα ορίσει τις περιφέρειες να κερδίσει εκλογές, ενώ στην πραγματικότητα με το συγκεκριμένο σύστημα που υπάρχει τώρα δεν θα τις κερδίσει. Αλλά Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Και ο ΠΚΠ έχουμε, την αριθμητική του ΠΚΠ, 7 συν 4 ή 4 συν 7. Και 4 συν 7 συν 18 ή 7 συν 4 και 18, σας μπέρδεψα, ναι. 7 είναι αυτοί που δεν παραπέμπονται σε δίκη, δεν είναι αθώοι, γιατί θεωρήθηκε από την δικαιοσύνη ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να ελεγχθούν. Δηλαδή δεν εμπλέκονται πουθενά. Άρα δεν είναι ούτε αθώοι ούτε ένοχοι. Οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται διότι δεν υπήρξαν στοιχεία. Αλλά υπάρχουν και 4 οι οποίοι θα πάνε σε δίκη. Για πλημελήματα, για πλημελήματα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει διαφορά στο ότι ήταν λιγότερα ή περισσότερα λεφτά, στο ότι έκαναν κάτι. Προφανώς δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα, αλλά είναι τέσσερις ή για κάποιους ακόμα τέσσερις που παραπέμπονται σε δίκη για την υπόθεση το ΠΚΠ. Και αυτό κάνει για ακόμη μια φορά να αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο εδώ. Η κυβέρνηση ζητάει να ζητήσει συγγνώμη ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί λέει ότι εμπλέκεται η κυβέρνηση με τον ΟΠΚΠ, διότι οι 7 δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη. Οι 4 παραπέμφθηκαν. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα επικοινωνιακά που επιλέγουν στην πολιτική να κάνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 7 και τσακώνονται μεταξύ τους. Πολύ ωραίο. Και ένας να είναι, εγώ πιστεύω ότι θα τσακώνονται μεταξύ του. Δεν είναι ζήτημα. Σαν τον Παράβα στην ελληνική ταινία. Θυμάστε που ήταν βαμμένος από μία γυναίκα και από την άλλη άνδρας και μιλούσε μόνος του. Έτσι. Και ο ένας θα τσακώνεται και θα διασπαστεί κιόλας, άμα μπορεί να διασπαστεί. Πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα, διότι οδεύουμε προς εκλογάς. Αργά ή γρήγορα θα πάμε έτσι κι αλλιώς σε εκλογές. Φεύγω για διαφημίσεις, διότι αμέσως μετά έρχεται ο Αλέξης Μητρόπουλος. Στείλτε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr ή πάρτε τηλέφωνο στο 211-1080-880 για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε για να τα μεταφέρουμε. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μητρόπουλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσεις να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
17: Παραπολιτικά.

Αν δεν αγαπάς τον Ηράκλειο, τον Μπαχ ή τον Καρλ Μάρξ, μην διαβάσεις τα ποίηματα του Νίκου Καρούζου. Ή μάλλον, αν διαβάσεις Νίκο Καρούζο, θα αγαπήσεις τον Ηράκλειο, τον Μπαχ και τον Καρλ Μάρξ. Ο Καρούζος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο ίδιος έλεγε ότι η ποίηση είναι ηθική των λέξεων. Η αρχή έγινε με το ποίημα Σίμωνο Κυριναίος, στο περιοδικό Ο Αιώνας μας, το 1949. Οι αριστερές καταβολές του θα γίνουν αιτία να εξοριστεί στην Ικαρία και στην Μακρόνησο. Τις σπουδές του νομικής θα τις εγκαταλείψει σύντομα και δεν θα ασχοληθεί με τίποτα άλλο πέρα από την ποίηση. Μια ζωή αποκλειστικά αφιερωμένη και βιωμένη μέσω της ποίησης, αδιάφορος για τα οικονομικά ζητήματα, ζούσε σχεδόν μόνιμα σε καθεστώς ένδυας στο υπόγειο της Σούτσου, της πλατείας Μαβίλη, από όπου ασκήτευε την ποίηση και εξορμούσε εν ονόματι της γλώσσας. Μιλώ από ένα υπόγειο, μιλώ από το υπερόο της Ελλάδας. Εδώ ο Μαρκόπουλος μελοποιεί Νίκο Καρούζο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ο Νίκος Καρούζος, το 1926, έφυγε το 1990. Αφιερωμένο για τον Δημήτρη Κύρκο που χθες με ρώτησε αύριο που είναι η γενέθλια μέρα του Καρούζου, θα έχουμε κάτι για Καρούζο. Να, έχουμε.

0: Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο μαζί μας, τον καθηγητή, τον εργατολόγο, τον άνθρωπο που μας βοηθάει πάντα και σας βοηθάει πάντα να λύσουμε τα πολλά μπερδεμένα μυστήρια που έχει το ασφαλιστικό και το εργασιακό μας σύστημα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σπουδαίος και μοναδικός ο αείμνηστος Καρούζας.
0: Και αδικημένος. Δεν είναι όσο δεν έχει την αναγνώριση που θα έπρεπε να έχει για το έργο του, είναι η αλήθεια.
1: Και ταπεινός στη διαβίωση, ταπεινός στη ζωή του βεβαίως και μοναδικός. Καλημερίζω τους ακροατές μας, κύριε Κρόσα. Εν αναμονή της κατάθεσης του πολύ σημαντικού θέματος για 200.000 και πλέον συνταξιούχους γυναίκες, κυρίως λόγω θανάτου, γιατί αναμένουμε από μέρα σε μέρα, ίσως και σήμερα, αλλά σίγουρα τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδος, να κατατεθεί η τροπολογία για να ισχύσει άμεσα, όπως δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, για καμία περικοπή στις συντάξεις λόγω θανάτου, χειρίας, για μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ είναι και η πρώτη αδικία, η γκρίζα ζώνη της εξαγγελίας και της νομοθετικής πρωτοβουλίας, διότι όπως έχουμε εξηγήσει, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές, εξαιρούνται από αυτή την καλή, θετική καταρχήν ρυθμίση, ότι δηλαδή καμία σύνταξη κυρίας για κανένα λόγο, είτε επειδή παντρεύτηκε, είτε επειδή μισθοδοτείται, είτε επειδή έχει δικαίωμα εξιδίου δικαιώματος σύνταξη, όπως λέμε, έχει δικό της δικαίωμα συνταξιωτικό, δεν θα κόβεται στο 35% ή στο 25% αν είναι σύνταξη προερχόμενη από το δημόσιο. Αλλά εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι προτίθεται να κάνει εξαίρεση, πρώτο, στο να μην συμπεριλάβει στην καλή ρύθμιση της συντάξης προ νόμου Κατρούγκαλου, προ Μαΐου του 2016, να μην συμπεριλάβει το ειδικό καθεστώς των αγροτικών συντάξεων, που είναι οι πιο ταλαιπωρημένες, οι πιο καθημαγμένες, οι πιο μικρές συντάξεις, και βεβαίως να μην συμπεριλάβει και τις επικουρικές συντάξεις. Κρατάμε μία επιφυλαξή, μήπως την τελευταία στιγμή κάνει μία γενική καθολική ρύθμιση χωρίς να στενοχωρήσει κανένα.
0: Ναι, περιμένουμε το κείμενο της διαβούλευσης για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και θα επανέλθουμε μόλις έχουμε το νομοσχέδιο στα χέρια μας.
1: Είπε η κυβέρνηση ότι θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα επανέλθουμε να εξειδικεύσουμε στους αξιοδήμους ακροατές του σταθμού.
0: Ναι. Σε διαβούλευση είναι και το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον δεύτερο πυλώνα.

0: τη ξεκίνησε τη συζήτηση άγαρμα κάπως, αν μου επιτρέπουν οι ακροατές μας, ο κύριος Στουρνάρας, λέγοντας ότι, κατά λέξη, ότι οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον δεν θα έχουν ικανοποιητικά ποσοστά αναπλήρωσης και δεν θα δίνουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτό το είπε σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κλώσσο και αγαπητοί ακροατές, στρέφει τον κόσμο της ασφάλισης στα επαγγελματικά ταμεία, όπου δεν μετέχει το κράτος, όπου δεν μετέχουν εργοδότες, συνεισφέρουν μόνο εργαζόμενοι και διεκδικούν μια συμπληρωματική σύνταξη, συμπληρωματική της δημόσιας σύνταξης. Σε αυτές αναφέρθηκε ο κύριος Στουρνάρας. Δηλαδή, θα μπορούν όπου έχουν και τους περισσεύουν κάποια χρήματα, σε ΔΕΚΟ κυρίως, σε τράπεζες ή σε υπουργεία με υψηλούς μισθούς και επιδόματα, όπου ήδη έχουν συσταθεί επαγγελματικά ταμεία, θα μπορούν συνεισφέροντας μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι, διεκδικώντας μια συμπληρωματική σύνταξη μετά από χρόνια, σύμφωνα με το καταστατικό του οικείου ΤΕΑ, Ταμείου Επαγγελματικής Απασχόλησης. Αυτό ασφάλισης. Αυτό είναι και ένα κίνητο το οποίο δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις, γιατί φοβούνται πολύ το δημογραφικό και την ένταση που αυτό θα εκφραστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης. Γι' αυτό παράλληλα στον πρώτο πυλώνα δημόσιας ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ θα οικοδομηθεί με ενθάρρυνση Ευρώπης και κυβερνήσεων ο δεύτερος πυλώνας στα επαγγελματικά ταμεία, όπως είπαμε, μόνο με την συνεισφορά και βεβαίως με την επένδυση των εισφορών σε real estate, σε χρηματιστήρια και ούτω καθεξής. Εδώ για μας τους ερευνητές και δασκάλους του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου είναι μία όχι επίθεση αλλά μία αμφισβήτηση στο θεσμό της δημόσιας υποχρεωτικής, κατά σύνταγμα κατοχυρωμένης δημόσιας ασφάλισης.
1: Ναι. Κρατώ και θα το συζητήσουμε τις επόμενες φορές, αλλά κρατώ το ότι έχετε πει πάρα πολλές φορές εδώ και στην εκπομπή, ότι μετά τις εκλογές θα ανοίξει το θέμα για τα όρια συνταξιοδότηση. Και επειδή υπήρξαν δημοσιεύματα μέσα στην εβδομάδα που έλεγε ότι έρχεται η συζήτηση, έλεγαν ότι έρχεται η συζήτηση, ανοίγει η συζήτηση μετά τις εκλογές. Το κρατώ αυτό που λένε, κρατώ το βίντεο για να το συζητήσουμε μετά.
0: Στη δική σας εκπομπή έκαναμε την πρόβλεψη ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της επόμενης κυβέρνησης, όποτε γίνουν εκλογές και όπως και αν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, θα είναι τα όρια ηλικίας. Όχι επειδή είναι η επιλογή του εγχώριου πολιτικού προσωπικού, λόγω των πιέσεων από διεθνείς οργανισμούς, ΩΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΝΤΟΥ, Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, επειδή βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που περνάει το δημογραφικό με μεγαλύτερη ένταση. Σε αυτή την πρόβλεψη εμένουμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, όσο συζητούσαμε για την υπόθεση των συντάξεων χειρίας, ο Κώστας από την Κεσαριανή έστειλε, αν οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας μπορούν να εργάζονται όπως οι υπόλοιποι συνταξιούχοι ή προκύπτει κάποια αλλαγή ή κάποιο πρόβλημα μετά την τελευταία απόφαση.
0: Με το νέο καθεστώς θα μπορούν να εργάζονται. Και ο κύριος Κώστας τον καλημερίζω, ήταν μια απαράδεκτη εξαίρεση, διότι ενώ σε όλους τους συνταξιούχους μέχρι σήμερα επιτρέπεται να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξης, μόνο στους συνταξιούχους λόγω θανάτου κοβόταν η σύνταξη, περιοριζόταν επειδή έπιαναν δουλειά και είχαν μισθό. Τώρα με την εξαγγελία της κυβέρνησης και με αυτό που θα δούμε στην τροπολογία, φαίνεται, τώρα απαντάω στον κύριο Κώστα, ότι και εάν εργαστεί ο συνταξιούχος λόγω θανάτου, δεν θα υπάρχει περικοπή από το 70 στο 35 ή στο 25, αν είναι στο δημόσιο τομέα.
1: Μάλιστα. Ερώτημα που μας έχει έρθει από χθες για να το προετοιμάσουμε. Μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μηχανικών, βαθμός Α, διευθύντρια από την 1η-1η-2025, συνολική προϋπηρεσία 33 έτη, 10 μήνες και 14 ημέρες και 4 μήνες και 17 ημέρες προϋπηρεσία πριν τον διορισμό της στον Δήμο, έγκαμη, χείρα, με δύο παιδιά, δεν έχει αναγνωρίσει προς το παρόν πλασματικά αίτη. Ρωτάει πότε θα μεληλώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ποια είναι νωρίτερα δυνατή ημερομηνία συνταξιοδότησής της.
0: Αν είναι δημόσιο και καταλαβαίνω ότι είναι δημόσιο και μόνιμη υπάλληλος,
1: σε δήμο είναι, ναι.
0: Μάλιστα, σε μόνιμη υπάλληλος. Ναι, ναι, ναι. Του Δήμου, είναι η αναλογία των δημοσιοπαλλικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67 αναγκαστικά φεύγει. Τώρα, στα 62. Στα 62 όταν ο νόμος απαιτεί 40 χρόνια, μπορεί να είναι 33 και τα έχει, 33 δουλεμένα και 7 αναγνωρισμένα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει, έχει παιδιά, έχει σπουδές. Και εάν στα 62 της θέλει να βγει και θέλει να συμπληρώσει τα 40 χρόνια, μπορεί να εξαγοράσει χρόνια σπουδών, τέκνων και βεβαίως οι άντρες μπορούν και στρατού, αλλά να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια και να φύγουν στο 62ο. Επειδή έχει καθεστώσει κάζο δημοσίου ή στο Δήμο που εργάζεται κλπ, φεύγει διαφορετικά στα 67 ή από τα 62 της και πάνω όταν συμπληρώσει τα 40 χρόνια, όχι απαραίτητα όλα δουλεμένα, αλλά μέχρι και 12 χρόνια είναι δημόσιος υπάλληλος εξαγορασμένα ως πλασματικά χρόνια. Άρα όπως μας λέει την εικόνα της η αξιότιμη ακροάτρια, μπορεί στα 62 της να κτίσει τα 40 χρόνια, άλλος να περιμένει μέχρι τα 67 να πάρει σύνταξη. Τα περί ανηλίκων, τέκνων κλπ. Στην ηλικία που είναι η κάζο δεν θα μπορέσει να κάνει χρήση της ανηλικότητας των τέκνων.
1: Άρα πρέπει να περιμένει ούτως ή άλλως 2 χρόνια για να γίνει 62.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα να εξαγοράσει τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Θα έχει από ό,τι μου είπατε, από ό,τι κατάλαβα, 35 ή 36 χρόνια ασφαλισμένη.
1: 35-36 χρόνια. Ναι.
0: 36 χρόνια. Μπορεί να εξαγοράσει, αν έχει δύο παιδιά, δάκια, τρία, να τη ζήσει τρία χρόνια από τα δύο παιδιά. Αν έχει σπουδές άλλο ένα χρόνο, δηλαδή να εξαγοράσει 5 χρόνια και να φύγει στο 62ο ή μετά από το 62ο όποτε συμπληρώσει τα 40 χρόνια. Άλλος ο νόμος αναγκαστικός τη διώχνει στα 67.
1: Αλλάζει κάτι στο ύψος της σύνταξης αν βγει στα 62 ή στα 67?
0: Μειώνεται μόνο το εφάπαξ και επικουρική σύνταξη. Τα ποσοστά αναπλήρωσης δεν επηρεάζονται τόσο, διότι ένας νόμος με βάση τη σύνταξη, με βάση τον δείχτη μισθών, δεν έχει ενεργοποιηθεί με αναβολή τα τελευταία τρία χρόνια. Άρα το μόνο, όποιος παραμένει, πρέπει να το ξέρει αυτό κύριε Κλώστα, όποιος παραμένει από το 15 και δόθε στο δημόσιο ή και στους δήμους με καθεστώς μονιμότητας, χάνει ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του εφάπαξ και της επικουρικής του σύνταξης, διότι μετά το 15 με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα, το εφάπαξ μετά το 15 δεν έχει ανταποδοτικότητα, αλλά είναι μόνο η επιστροφή των εισφορών που συνεισέφερε ο εργαζόμενος, όπως και η επικουρική. Άρα όποιος δημόσιος υπάλληλος μένει μετά το 15 στο δημόσιο έχει απώλεια μόνο ως προς το ύψος του εφάπαξ και το ύψος της επικουρικής συντάξης. Το συνολικό ποσόστο της σύνταξης δεν επηρεάζεται, διότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί κάποιοι μηχανισμοί που προέβλεπε το ίδιο τρίτο μνημόνιο.
1: Ο συνονομότης Αλέξανδρος επίσης εργάζεται στο δημόσιο από τον Αύγουστο του 1995, πριν είχε ένα εξάμεινο με μπλοκάκι και λίγα ένσημα πριν το 1993. Έχει κάνει αίτηση αναγνώριση πλασματικών ετών για παιδί, στρατό και σπουδές. Είναι 60 ετών, πότε μπορεί να έχει σύνταξη με πλήρη και πότε με μειωμένη.
0: Το ίδιο ακριβώς, η εικόνα της προηγουμένης ακροάτριας.
1: Ναι.
0: Θα δουλέψει άλλα δύο χρόνια κύριος Αλέξανδρος, τον καλημερίζουμε. Έχει 35 χρόνια, θα τα κάνει 37, αναγνωρίζοντας τρία χρόνια από τα δύο παιδάκια του να τους ζήσουν. Στα 62 βγαίνει με 40 χρόνια, δηλαδή παίρνει τη μεγαλύτερη το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης για να βγει στα 62 με 40 χρόνια. Ακριβώς έχει την εικόνα της προηγούμενης ακροάτριας.
1: Ναι, νομίζω ότι απαντήθηκε από την αναλυτική ανάλυση για την προηγούμενη ακροάτρια.
0: Ναι, ναι. Και έχει προνοήσει να εξαγοράσει, να κάνει αίτηση νωρίτερα, διότι η εξαγορά παλιότερα ήταν πολύ φτηνότερη, κύριε Κλώσσα. Έχει ακριβήνει χρόνο με το χρόνο, κυρίως με το τρίτο μνημόνιο του 2015, έχει ακριβήνει και η εξαγορά. Άρα έχει φροντίσει ο κύριος ακροατής να εξαγοράσει νωρίτερα και έτσι θα πάει ομαλότερα στα 62 με 40 χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του.
1: Μόνιμο πρόβλημα καθυστέρηση. Ο Νίκος από την Πάτρα έχει κάνει αίτηση για σύνταξη από το Σεπτέμβριο του 2025, ΤΕΒΕΗ, ΚΑΝΑΤ, τρία ταμεία. Του δίνουν μόνο την προκαταβολή, 338. Αν υπάρχει κάποια χρονική ρήτρα, κάποιο χρονικό όριο για το πότε θα πάρει τη σύνταξη.
0: Εδώ είναι η διαδικασία της διαδοχικής, ακόμη πάει με τον Αραμπά. Mm-hmm. Παρά το ότι γίνανε βήματα ψηφιοποίησης των συντάξεων, όπου υπάρχει διαδοχική σύνταξη και ο κύριος ο ακροατής έχει τρία ταμεία από ό,τι συγκράτησα. Mm-hmm. Άρα ακόμη δεν μπορούν να συνονιθούν τα περισσότερα του ενός ταμεία μεταξύ τους για να βγάλουν τη σύνταξη και να επιμερίσει το καθένα τη δική του ασφαλιστική φέτα σε εισαγωγικά μερίδια τμήμα για να του αποδώσουν τη σύνταξη. Ναι. Ενώ λοιπόν έχει ψηφιοποιηθεί και πάει ομαλά όπου υπάρχει μονοταμιακή ασφάλιση, ένα ταμείο όπου υπάρχει ασφάλιση πέραν του ενός ταμείου, κύριε Κλώσσα, εδώ πράγματι δεν έχουν γίνει αρκετά βήματα και πάντα κάνω αίτηση στη διοίκηση του ΕΦΚΑ που έχει κάνει σωστές ενέργειες και αποτελεσματικές σε κάποια επίπεδα στη διαδοχική και της επικούρησης και της κυρίας ασφάλισης, ακόμη δεν έχουν γίνει ικανά βήματα.
1: Ναι. Η Παναγιώτα ρωτάει αν η ίδια είναι μόνιμη εκπαιδευτικός σε δημόσια σχολεία, στα 67, κλείνει τα 67 και θα βγει σε σύνταξη, αν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει οπουδήποτε αλλού, σε άλλο τομέα μετά.
0: Μπορεί να δουλεύει με μια πρόσφατη εγκύκλιο, την έχουμε εξηγήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Τι γίνεται αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Δήμου ή Περιφέρειας ή ΔΕΚΟ ή Τράπεζας. Έχουμε τις 11 περιπτώσεις πατώντας σε αντίστοιχες εγκυκλίες του ΕΦΚΑ τι δυνατότητα υπάρχει και όντως απαντάμε, έχει δυνατότητα και εκεί να συνεχίσει συνεννοούμενη με την υπηρεσία και βεβαίως να δουλέψει όπου αλλού, διότι είναι ελεύθερη πια η απασχόληση του συνταξιούχου μετά την συνταξιοδότησή του. Γι' αυτό τα τελευταία δύο χρόνια από 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους το 23, τώρα το 26 έχουμε 300.000 και πλέον απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω της απεριόριστης σχεδόν δυνατότητας να απασχολείται ο συνταξιούχος χωρίς περικοπή σύνταξης μετά τη συνταξιοδότηση.
1: Ναι, η κυρία Δέσποινα ρωτάει, έχει λάβει πρόορη σύνταξη από το ΙΚΑ, έχει όμως και παράλληλη ασφάλιση από τον ΟΑΕ, δεν την έχουν υπολογίσει, γράφει με κάθε επιφύλαξη για την παράλληλη ασφάλιση 30 χρόνια, αν θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια διαδικασία και αν θα υπάρξει καθυστέρηση.
0: Η κυρία Δέσποινα να ξέρει το εξής. Δυστυχώς με τον νόμο Κατρούγκαλου επίσης, αν η παράλληλη ασφάλιση αφορά διάστημα 1 Μαΐου του 2016, ο νόμος ο συγκεκριμένος που προανέφερα απαγορεύει να προσμετρηθεί στη σύνταξη που ήδη καταβάλλεται. Mm-hmm. Αν η κυρία Δέσποινα έχει διανύσει την παράλληλη ασφάλιση μετά το Μάιο του 2016, είναι θέμα χρόνου να της προσμετρηθεί ο παράλληλος χρόνος στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη. Κάνουμε μάχη και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας, προχθές σε εκπομπή πρόθεσα στον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη, είναι 200.000 και πλέον συνταξιούχοι που έχουν δουλέψει από 1 έως 15 χρόνια παράλληλα, αλλά επειδή έχουν διανύσει το διάστημα αυτό της παράλληλης ασφάλισης πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, πατάει ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας σε μια κακή ρύθμιση του νόμου αυτού και δεν παίρνουν την προσμέτρηση ενώ έχουν πληρώσει εισφορές. Τους κλέβουν ένστημα, κύριε Κλώστα. Δούλεψε 12 χρόνια, αλλά είναι 1η Μαΐου. Λέει αυτός ο νόμος ο κακός που πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει κάτι να γίνει. Mm-hmm. Λέει όχι, ας δούλεψες 12 χρόνια, ας δικαιούσε 300 ευρώ σύνταξη επιπλέον το μήνα, δεν σου αναγνωρίζω τον χρόνο που ήταν παράλληλος, αλλά πριν από τη δική μου δημοσίευση.
1: Μάλιστα.
0: Απαράδεκτο, πρέπει εδώ κάτι να κάνει η κυβέρνηση, η σημερινή, η μελλοντική, τα κόμματα τα οποία ψήφισαν τα μνημόνια, είναι κάποιες κακές ρυθμίσεις που δεν αντέχουν στην νομιμότητα, δεν αντέχουν στην κοινωνικότητα της κοινωνικής ασφάλισης.
1: Τα υπόλοιπα ερωτήματα τα κρατώ για την επόμενη φορά, κύριε Μητρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Αυτό ήταν ο κύριος Μητρόπουλος με τα ερωτήματά σας. Τα κρατώ, φεύγω για διαφημίσεις τρέχοντας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

17 Ιουλίου του 1936 η Ισπανία ξυπνά με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης. Οι πρώτες κανονιές της εξέγερσης ακούστηκαν στο Μαρόκο. Το κίνημα του Ιουλίου σχεδόν απέτυχε, όμως ο Ισπανικός εμφύλιος μόλις ξεκινούσε. Οι λεγιονάριοι και οι Μαροκινοί, οι μισθοφόροι του Φράνκο, έμελαν να φτάσουν σύντομα στην Ισπανία. Κίνηση που κατέστη δυνατή μόνο με την συνδρομή της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας και που άλλαξε για πάντα την πορεία της Ισπανικής ιστορίας. Ο Ισπανικός εμφύλιος ξεκίνησε επίσημα στις 17 Ιουλίου του 1936 και ολοκληρώθηκε τυπικά στις 28 Μαρτίου του 1939, όταν οι φασιστικές δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο κατέλαβαν τη Μαδρίτη. Αυτό είναι το ισπανικό Γκαλορόχο Γκαλονέγκρο, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον ισπανικό εμφύλιο, ο κόκκινος κόκορας και ο μαύρος κόκορας, και εδώ το έκαναν Άιγα Ριφαλόμου. Η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ελένη Βιτάλη τραγουδά τα τραγούδια, τη μουσική του Αργύρη Κουνάδη και τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

0: αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη ήταν το ποίημα. Το...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
12: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά ακριβώς, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζουν οι Μαρινούλες και βέβαια θεωρείται και η ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη των καλύτερων πανηγυριών που γίνονται στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Της Αγίας Μαρίνας ρόγα και τα ηλιόστα φίλη, έλεγε η μάνα μου. Ήταν μια έκφραση που ακουγόταν φαίνεστε που λένε στα χωριά του νομού Ηλίας, που ήλκε την καταγωγή. Και εν πάση περιπτώσει αυτό λέει και πολλά. Σημαίνει ότι είναι η εποχή της μεγάλης ορίμανσης όλων των φρούτων και των γενικότερα αγροτικών προϊόντων του καλοκαιριού. Γι' αυτό λένε της Αγίας Μαρίνας ρόγα και τα ηλιοσταφύλια. Δηλαδή μέχρι τις 20 του Ιουλίου έχουν γίνει και τα σταφύλια και οι ρόγες και τα λοιπά. Βέβαια εκεί που το λέγανε αυτό θεωρούσαν τη σταφίδα ρόγα, γιατί και κάτω σταφίδα καλλιεργούν. Πάω παρακάτω και λέω καλημέρα στις φίλες, στους φίλους εκεί έξω που ξυπνούν με τον Μάξ του 93-4. Λέω πολλές καλημέρες στις Μαρινούλες που γιορτάζουν σήμερα. Δεν μπορεί, μία Μαρίνα θα την έχετε. Και αν δεν έχετε Μαρίνα, θα έχετε μία Λαμαρίνα. Για να θυμηθείτε τη Μαρίνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω υπόψη μου κανένα πανηγύρι γύρω-γύρω, πλην της εξαιρετικής αυτής πανηγύρεως που γίνεται κάθε χρόνο στο χωριό Γουμένισσα Καλαβρίτων, το οποίο το θυμάμαι, παρότι με παρακαλούν και με καλούν και με προσκαλούν όλα τα παράγωγα του συγκεκριμένου ρήματος. Καλό. Είπα και δεν έχω πάει ακόμα, πρέπει να πάω στη Γουμένισσα να τους πω καλημέρα και χρόνια πολλά, διότι γιορτάζει το χωριό τους σήμερα, το χωριό η Γουμένισσα Καλαβρίτων. Λοιπόν, τούτε στην ΟΕΣΤΗ με θερμινευόμενον πρέπει να σας πούμε ότι στα περίπτερα είναι η εφημερίδα Νεολόγος, φοβερή και τρομερή. Την έχω και μπροστά μου για να σας πω ότι έχει εξαιρετικά και αποκλειστικά θέματα σήμερα. Ας πούμε μία από τις συνεντεύξεις που θα διαβαστεί και που θα απασχολήσει την κοινή γνώμη στην Πάτρα σήμερα είναι η συνέντευξη και οι δηλώσεις των Αλέξανδρο Κογκόλη, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, που αφορούν και το 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο, σου λέει. Και άλλα πολλά. Μιλάει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής Κυρανάκης, και λέει τα δεκτενόμενα. Μιλούν και άλλοι τινές. Να διαβάσετε και στη σελίδα 4 το κείμενό μου. Οι πιο παλιοί θα θυμηθείτε και τι ακριβώς λέω. Και άλλα τινά πολλά. Μάλιστα, η συνέντευξη του Δαβάκη, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, θα αποτελέσει και αντικείμενο, υποθέτω, ενδιαφέροντος και στους φορείς της πόλης, γιατί λέει κάτι συγκεκριμένο για το 409, το πρώην 409. Θα έχουμε δύο κουβέντες στον αέρα σήμερα. Αργότερα θα ανεβούμε στα Καλάβρητα και μετά θα κατέβουμε στην Πάτρα, γιατί συμβαίνουν φοβερά και τρομερά, ευτράπελα και περίεργα κατά καιρούς σε τούτη εδώ την πόλη, τα οποία χαρακτηρίζουν και τα όρια που ξεπερνάμε πολλές φορές όταν θέλουμε να υπερασπιστούμε το δίκιο μας ή την εντύπωση που έχουμε ότι έχουμε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε και για τον απολογισμό του Δημάρχου. Βέβαια, είχαμε και τέτοιο την Τετάρτη, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Όχι, εντάξει, καμιά 400 στελέχη του ΚΚΕ που ήταν εκεί, το πήραν χαμπάρι. Οι υπόλοιποι πατρινοί, αγορώνουν. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρει κανέναν τι είπε ο Δήμαρχος και δεν ενδιαφέρει και τη Δημοτική Αρχή προφανώς να μάθουν και όλοι οι πατρινοί τι είπε ο Δήμαρχος, γιατί μεταξύ τους μαζευτήκανε καμιά 400 στελέχη του ΚΚΕ, αυτοπενευτήκανε, είπανε μπράβο μας, εμείς είμαστε και άλλοι είναι οι κακοί και εμείς είμαστε καλοί και θα πάνε για καλοκαιρινές διακοπές. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα πρωί-πρωί να μην έχουμε και πολλά σκοτούρα στην κεφαλή με την τσίμπλα στους οφθαλμούς. Σας έχω Μαρία Καραγεωργοπούλου σήμερα, σύζυγος Ανδρέα Παπαπαύλου, του Θεμιστοκλέους βεβαίως, στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών. Μη μου την τρελάνετε με τα τηλέφωνα τη Μαρία μου.
Οι νεαροί Καπαδόκες, Νίκος Καραγιωργόπουλος και Αναστάσης Ουλιέρης λείπουν σήμερα. Έχουμε κάνει μεγάλες ανατροπές στην ηχοληψία. Οι ηχολήπτες φεύγουν, ο Κοντογιάννης μένει. Ψυχραιμία και υπομονή. Έχουμε ακόμα 13 μέρες, 14. Μέχρι να πάρουμε την άδεια της καλοκαιρινής ραστόνης. Θέλω να σας πάω στην Κάρνα. Γιατί εκεί συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Αυτή η τιμή 10,98 που έχουμε βάλει στα 5 κομμάτια του μοσχαριού, στα 5 συγκεκριμένα κομμάτια, που είναι και ό,τι καλύτερο για να μαγειρέψετε το Σαββατοκύριακο, είναι αδιαπραγμάτευτα η καλύτερη της αγοράς. Και βεβαίως από εκεί θα ξεκινήσετε σήμερα. Σπάλα, ελιά, τασκεμπάπ, ποντίκι και τουρτουκίτα χωρίς κόκαλο, μοσχάρι, 10,98. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε τι είναι η τουρτουκίτα, εχτές έμαθα, είναι από το ποντίκι που είναι στο μπούτι του μοσχαριού, η μέσα πλευρά που έχει το πιο πολύ κολαγόνο και που είναι ακόμα πιο μαλακιά. Έτσι λέγεται. Είναι σαν το ποντίκι η τουρτουκίτα, αλλά είναι ακόμα πιο μαλακιά. Προσέξτε, δεν είπα μαλακή, την είπα μαλακιά, γιατί είναι πιο μαλακιά. 10,98 σπάλα, ελιά, τασκεμπά, ποντίκι και τουρτουκίτα και κάθεστε. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει, δεν θα βρείτε τέτοια τιμή. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτό αφορά ένα ολόκληρο μοσχάρι τεμαχισμένο, διαλεγμένα κομμάτια σε τέτοιες προσφορές. Δεν αφορά απλώς ένα κομμάτι που αγοράστηκε και πωλείται έτσι. Αφορά μια διαδικασία που γίνεται από την Κάρνα σε ολόκληρο το ζωντανό. Λοιπόν, 10,98 λεμός με κόκαλο χοιρινόζυνο, πως 3,98. Και το κοτόπουλο το κατεβάσαμε και το μπουτάκι το κατεβάσαμε, 2,48. Τι άλλο πια δηλαδή? Το Σαββατοκύριακό σας έχει την υπογραφή Κάρνα. Είτε θα ψήσετε, είτε θα κάνετε barbecue που λένε μερικοί, ή θα μαγειρέψετε εξαιρετικά κρεατικά, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο. Ειδικά αυτό το 10,98 στις τιμές του μοσχαριού δεν θα το βρούτε, που λένε και στα χωριά της Αχαΐας και της Ηλίας, όπου και αν προσπαθήσουτε. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι στις Μαρινούλες. Θα ξυπνήσουμε με τη Μαρίνα του Δάκη και θα επιστρέψω, διότι έχω θέματα σήμερα, έχω πολλά, έχω να πούμε πολλά. Για πάμε, Μαρία μου, πάτα το κουμπάκι, μπράβο πουλάκι, μπράβο.

Με πολιτικά θα ξεκινήσω. Καταρχήν με την εξέλιξη που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη δίωξη γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 7 από τους υπόλοιπους βουλευτές που ήταν κατηγορούμενοι είδαν τους φακέλους τους να τους τοποθετεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο αρχείο. Δεν προέκυψαν στοιχεία για δίωξη. Και τότε γιατί διαπομπεύθησαν, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η διαδικασία όμως. Το να μετατρέπει κανείς ένα κατηγορούμενο σε ένοχο αγνοώντας το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, στην Ελλάδα έχει γίνει καθημερινή συνήθεια. Δεν είναι η πρώτη φορά και στην πολιτική συμβαίνει αυτό. Και οι αντιπολιτεύσεις, ό,τι αφορά κάτι που έχει να κάνει με την κυβέρνηση, το εκμεταλλεύονται αυτό. Κακά τα ψέματα, όλοι όσοι βρέθηκαν στην αντιπολίτευση το έχουν κάνει για παράλληλες και παρόμοιες περιπτώσεις κυβερνήσεων που τα στελέχη τους ήταν υποψήφια, ήταν υπόδικα, ήταν εν πάση περιπτώσει να περάσουν από τη δικαιοσύνη, είτε αθώθησαν είτε όχι. Γιατί είναι η λογική πες, ρίξε λάσπη στον αμυστήρα, κάτι θα μείνει. Το αστείο μέσα σε όλα αυτά τα σοβαρά, θα μου πεις ρε Κοντογιάννη, πρωί-πρωί είναι δυνατό να υπάρχει αστείο εδώ? Φάγαν τα λεφτά του κόσμου, κάποιοι επιτίδια ετωνίχηδες, δεν πήραν κάποιοι άλλοι τίμοι άνθρωποι αγρότες που τα περίμεναν και τα φάγαν αυτοί που δηλώνανε μέχρι και τον ισμό της Κορίνθου ότι είναι χωράφι και το καλλιεργούν. Να σας πω το εξής, τι έπαθες Μαρία μου, τι έπαθες κοριτσάκι μου, γιατί αγχώνεσαι, τι σου συνέβη? Λοιπόν, το θέμα κύριε σε κύριε που σας λέω και ότι είναι το αστείο, τι έγινε? Μιλάω. Τώρα μιλάμε. Α, εντάξει. Είχαμε μια παύση. Κάτι συνέβη. Όλα καλά. Ωραία, το διορθώσαμε. Δεν είναι, έχει να κάνει με εμάς εδώ. Έχει να κάνει με τα σκεραία ή στα βουνά. Συμβαίνουν αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα αστείο. Ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Βγαίνει χθες η κυβέρνηση και λέει δικαιολογημένα, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και δια άλλων υπουργών, είδατε λέει που τζάμπα κατηγορούσατε όλους αυτούς και εν πάση περιπτώσει αυτά είναι εξ αποδείξεως αδικίες και άδικες επιθέσεις, διότι οι μεν πήγαν στο αρχείο οι φάκελοι, δε άλλοι πλημελήματα είναι, δεν είναι κακουργήματα. Δηλαδή εδώ είναι να γελάσεις λιγάκι, διότι υπάρχει ποσόστοση σε όλο αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει. Ή σε κατηγορεί ή δεν σε κατηγορεί, ή το εκμεταλλεύεται ή δεν το εκμεταλλεύεται ο άλλος. Ποσόστοση δεν υπάρχει. Τώρα, όσο για αυτούς τους 4 βουλευτές οι οποίοι θα περάσουν από την ακροαματική διαδικασία, όπως τους παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εγώ γνώσεις νομικής ιδιαίτερες δεν έχω, παρά ολίγες που έκανα στη σχολή της δημοσιογραφίας. Είναι το κατηγορητήριο ως αθρώο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δικαστούν. Εκτός από αυτούς που είναι ηχογραφημένοι σε κάποιες συνομιλίες να λένε κάτι χεράτα και κάτι εντάξει είναι παράτυπο αλλά θα το πιέσουμε να γίνει. Αυτός που είπε αυτό ή ο άλλος που είπε χεράτα για κάτι χρήματα που θα κινούνται όχι στον ίδιο, γιατί κανείς τους δεν δικάζεται ή δεν καταδικάζεται ή δεν κατηγορείται για χρηματισμό. Ότι βοήθησαν να οικονομήσουν άλλοι κατηγορούνται, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αλλά γέλασα πολύ όταν άκουσα που κάποιους να λένε είδατε, οι 7 πήγανε στο αρχείο και οι υπόλοιποι πλημέλημα είναι, δεν έγινε και τίποτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και πάω τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, αυτό το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα στην ιστορία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπου οι αρχηγοί του θα είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του. Διότι αναμένεται να φύγουν άλλοι 3 το Σαββατοκύριακο, θα μείνουν κανένα 5-6 και θα έχουν αρχηγούς 3, τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. 3 δηλαδή θα είναι αρχηγοί σε 6, οι 3 αρχηγοί στους άλλους 3. Νομίζω πως πάει για βιβλίο ρεκόρ Guinness αυτό. Και πάω παρακάτω. Είπε ο μέγας και τρανός Αλέξης Τσίπρας, γίνει και φίλος μου και τον συμπαθώ να πάρει, ευχή να πάρει. Είπε το εξής χτες, θα φτιάξουμε λέει ένα μηχανισμό εντοπισμού της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Αλέξη, με ραντάρ θα την αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια, δηλαδή
σαν εκείνα τα μηχανάκια που βγάζουν αυτοί που ψάχνουν χρυσό ή εκείνοι που ψάχνουν στα χωράφια μην έχει νερό από κάτω και κουνιούνται τα ξύλα. Με ραντάρ θα την αντιμετωπίσει την εσχροκέδια. Και εντί αυτή περιπτώσει, Αλεξάκο μου, όταν ήσουν ένα καλό μου παιδί 4 χρόνια πρωθυπουργός της Ελλάδας, ποιοι περάσαν από το γραφείο σου? Έτσι μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Όταν κάθεται κάποιος στην καρέκλα του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν τον πάνε την πρώτη εβδομάδα τόσο χαρούν κανένα δεκαριά συνταξιούχοι και την άλλη εβδομάδα κανένα πενταριά παραγωγείο προκυπευτικών που τους τα έχουν φάει οι μεσάζοντες. Οι μεσάζοντες είναι εκείνοι που πάνε πρώτοι να τον συγχαρούν. Οι πετρελαιάδες, οι μεγαλοσχήμονες οικονομικά και πολιτικά προσκηνίου και παρασκηνίου, ο Αμερικανός πρέσβης ο εκάστοτε και οι προμηθευτές του δημοσίου. Αυτές είναι οι 4 κατηγορίες ανθρώπων που περνάνε από το Μαξίμο όταν κάτσει κανείς στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Βάλτε τον εαυτό σας ένα πρωί στην καρέκλα του Μαξίμου. Μόλις κάτσετε και παλουκωθείτε εκεί, ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει για ραντεβού θα είναι ο Αμερικανός πρέσβης, όποιος και αν είναι Αμερικανός πρέσβης. Μετά θα θέλει να σας ζητηθεί ο σύλλογος, μάλλον ο σύνδεσμος Έλληνων βιομηχάνων, μετά θα θέλει να σας δει η ΓΕΣΕΒΕ και μετά θα θέλουν να σας δουν όλοι οι υπόλοιποι. Μέσα σε αυτούς δεν είδες πουθενά, μωρέ Αλέξη, έναν άνθρωπο ύποπτο για εσχροκέρδεια? Τώρα θα βάλει ραντάρ λέει, να ψάχνει την εσχροκέρδεια. Θα αγοράζουμε καρπούζια με κεραία επάνω που θα έχουν ραντάρ και μόλις θα έρχεται το καρπούζι από 20, 30, 40 λεπτά που έχει, ας πούμε 50 πόσο έχει στο, και λιγότερο στον παραγωγό, όταν θα φτάνει 90 και 1 ευρώ στο μανάβι, με την κεραία επάνω θα εντοπίζεται ο εσχροκερδόν. Πλάκα μας κάνει ο Αλέξης. Τέλος πάντων, έχω και άλλα πολλά να πω. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της πολιτικολογίας πρωί-πρωί για να μην σας αγχώνουμε και σας ταλαιπωρούμε, αλλά θα έρθω στα δικά μας. Την Τετάρτη λοιπόν το απόγευμα που λέτε, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, ο Δήμαρχος Πατρέων οργάνωσε μια εκδήλωση δημοσίου απολογισμού. Είναι οι μέρες αυτές τώρα που με βάση το ότι οι εκλογές έγιναν το καλοκαίρι του 23, τις καλοκαιρινές μέρες του Ιουλίου κάθε χρόνο οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες κάνουν τους απολογισμούς τους. Έκαναν και στην Αθήνα, έκαναν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας παρόμοιες εκδηλώσεις όπως αυτή που έκανε ο Δήμαρχος. Βεβαίως εκ των προτέρων είναι δεδομένο ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις κυρίως καλούνται κομματικά στελέχη και κομματικοί ψηφοφόροι δημάρχων. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι πρωτοτύπησε ο Κώστας Πελετίδης. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά εδώ συμβαίνει το εξής ιδιαίτερο. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν δήμαρχος δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω έναν δημόσιο απολογισμό στο προάβλιο ενός δημαρχείου με ένα ασφαλές δικό μου ακροατήριο. Με τίποτα. Θα έκανα ένα δημόσιο απολογισμό με μια ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της πόλης, με ομιλία και με τον περαστικό που θα μου φώναζε αυτό δεν το έκανες και αυτό είναι λάθος και εκείνο δεν έπρεπε να γίνει, και στο τέλος με μια ωραία συναυλία που θα μας ένωνε όλους να σκεφτούμε πώς στα κομμάτια θα ζήσουμε όσο ζήσουμε με τη βοήθεια του Θεού σε τούτη την πόλη τα επόμενα χρόνια. Αλλά άλλο τι θα έκανα εγώ, άλλο τι έκανε ο γιατρός, ο δήμαρχος. Πήρα το κείμενο να το διαβάσω. Δεν εξεπλάγει. Και μία μόνο έτσι ένσταση έχω σε όλη αυτή την ιστορία. Αν μπορεί κανείς σε αυτή την όρημη ηλικία που είναι ο Κώστας Πελετίδης, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, τον οποίο τον αγαπώ ιδιαίτερα και τον σέβομαι ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές, να ξεχωρίσει την διαχωριστική γραμμή που ούτως ή άλλως η ίδια η ζωή και η πορεία και η πολιτική του έχουν επιβάλει μεταξύ της κομματικής πειθαρχίας, της ελεγχόμενης σκέψης δηλαδή κομματικά, και της ηγετικής αυτοδιοικητικής πορείας. Φαίνεται ότι δεν θέλει να το κάνει αυτό. Δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε γι' αυτό. Εκείνους που μπορούμε να κατηγορήσουμε είναι οι άλλοι που δεν εμπνέουν κατά τέτοιον τρόπον ή και διαφορετικό τρόπο τους πολίτες, και οι πολίτες πρέπει να κατηγορηθούν εντός εισαγωγικών
που έστρεψαν την κεφαλή τους, 92.000 άτομα, και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το τι είπε ο Δήμαρχος, θέλω να κάνω μόνο 4 παρατηρήσεις. Και τα λέω αυτά για να μαθαίνετε και τι γίνεται στην πόλη, γιατί μπορεί να φωνάζουμε και να λέμε ότι είμαστε η πόλη των αγώνων και τα λοιπά, αλλά αυτά αφορούν μόνο μία συγκεκριμένη κομματική έκφραση, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η πόλη της κοινωνικής απάθειας επί της ουσίας. Έτσι, δεν είπα, γιατί αν ήμασταν πόλη που μέσα στο DNA της υπήρχε μια συνοχή, μια κοινή λογική για το κοινό όφελος, θα ήμασταν διαφορετικά και δεν θα μας στέγαν οι δήμαρχοι και κανένας άλλος. Διότι οι δήμαρχοι έρχονται και παρέρχονται, η Πάτρα μένει μια γκρινιάρα γεροντοκόρη, εσωστρεφής και απομονωμένη μέσα στη μιζέρια της. Λοιπόν, εγώ 4 πράγματα είδα σε αυτό το κείμενο του Δημάρχου, σε αυτόν τον απολογισμό. Πρώτον, δεν ήταν επί της ουσίας δημοτικός απολογισμός μιας αρχής της τρίτης κοινωνίας της χώρας. Ήταν ξεκάθαρα ένα μανιφέστο κομματικής περιαυτολογίας. Είμαστε εδώ 400 άνθρωποι ενός κόμματος, τι καλοί που είμαστε και τι κακοί που είναι όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εμείς είμαστε οι εχθροί τους και τους έχουμε κηρύξει τον πόλεμο. Αυτή ήταν όλη η λογική. Το δεύτερο ήταν ένα κείμενο που δεν αφορούσε το σύνολο των κατοίκων της πόλης, αλλά μόνο τους ψηφοφόρους του συγκεκριμένου κόμματος, του ΚΚΕ, που άκουγαν το Δήμαρχο. Η τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δεν υπήρξε το παραμικρό αυτοδιοικητικό όραμα προοπτικής και προσωπικής φραγίδας για την πόλη. Υπήρχε μια επίκληση συνεχούς απομόνωσης με μορφή άγχους, μη σπάσει η απομόνωση της πόλης από την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα, μέσα σε ένα κείμενο που ήταν σαν να γράφτηκε το 1976. Και τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η φρασιολογία του κειμένου αυτού του Δημάρχου δεν παρέπεμπε σε λογοδοσία δημοτικής αρχής, αλλά σε μία επίφαση ενός πολέμου καλών και κακών, ανάμεσα από τον οποίο προκύπτουν και 5-10 πράγματα που γίνονται γιατί γίνονται να πολεμάμε τους κακούς. Τι να πω. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Καλά να είμαστε, ψυχραιμία και υπομονή. Μέχρι τον Νοέμβρη του 2028 να μας έχει πρώτα απ' όλα ο Θεός καλά και μετά όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Καλημέρες σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω, σε όλους τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, στο Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, στους αντιδημάρχους που συμπληρώνουν και 12 χρόνια τώρα στην εξουσία του Δήμου, της πόλης. Καλημέρα σε πρώην δημάρχους, καλημέρα σε αυτούς που θέλουν να γίνουν δήμαρχοι κτλ. Το ρολογάκι λέει 8 και 29 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Καραγεωργοπούλου θα σας δώσει... θέλετε να βάλετε τραγουδάκι και διαφημιστικά μηνύματα με αυτή τη σειρά? Πάμε, Μαρία, μου δώστε.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live.
1: Βασισμένος περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent.

0: Και από τον Κουταλιανό θα φύγουμε να πάμε στα ορεινά Καλάβρητα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Αντωνακόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Εκεί είναι και ανταποκριτής μας, είναι πολλά πράγματα ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Και βάλε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Ό,τι προλαβαίνεις κάνεις.
1: Καλημέρες στους Μαρίνες.
0: Ναι. Έχουμε γουμένισσα.
1: Σήμερα είναι καλημέρα για τους Μαρίνες. Γιορτάζει και η γουμένισσα. Άντε να πούμε και χρόνια πολλά στη γουμένισσα και στη Μαρίνα που είναι από τη γουμένισσα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μου τώρα τι αίσθηση έχεις γύρω από τα πολιτικά. Τι βλέπεις, τι ακούς, γυρίζεις παντού όλο τον ομό. Και να πούμε ότι ο Δημήτρης Αντωνακόπουλος τον τελευταίο καιρό, εδώ και αρκετό καιρό, είναι γύρω στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Και αν και έχω μάθει ότι δέχεσαι και από παλού προτάσεις, τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά. Για πάμε, για λέγε.
1: Ο κόσμος στην ουσία έχει αγανακτήσει. Όπου και αν πάμε, όπου και σε όποιο διαμέρισμα του νομού Χαΐας που βρισκόμαστε, έχει αγανακτήσει και λέει ενδεικτικά ότι στο Μητσοτάκη, στο φίλο του το Μητσοτάκη, έχει δώσει ένα μεγάλο διαζύγιο και το έδωσε από τις ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Επομένως, όποτε γίνουν εκλογές, θα έχουμε άλλα χαρακτηριστικά, άλλα δεδομένα.
0: Θα πληρώσει το λογαριασμό δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Θα το πληρώσει, είναι καιρό να το πληρώσει. 8 χρόνια είναι τώρα, περίπου 8 χρόνια. Πρέπει να το πληρώσει τώρα. Μειωμένο λιγοστό είναι, πάντως θα το πληρώσει
0: εσύ
1: το
0: εκεί
1: λογαριασμό.
0: Που γυρνάς γύρω-γύρω σε όλη την Αχαΐα, μιλάς με αγρότες, μιλάς με επιχειρηματίες, με μικρομεσαίους.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το παράπονό τους?
1: Εντάξει, είναι και τα προϊόντα που βγάζουν. Η δική μας περιοχή, δηλαδή, για παράδειγμα, είναι χτινοτοπική. Επομένως, έχουν και αυτοί μεγάλα προβλήματα. Ευτυχώς όμως που το γάλα τους, το προϊόν τους, έχει μια καλή τιμή. Αλλά είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Και τώρα, ήμουν προχθές στο ίσωμα κάτω να. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που καήκανε, δεν έχουν στήριξη καμία. Και λένε, δεν έχουν πάρει το παραμικρό.
0: Το παραμικρό,
1: το ίσωμα, παρακάτω, σε όλο το όνομα, σε όλη την περιφέρεια εκεί πέρα που πήγα εγώ και το επισκέφτηκα.
0: Να σου πω, Δημήτρη, αληθεύει ότι σε προσεγγίζουν και από το Σαμαρά και διάφοροι άλλοι για να πας κατά εκεί, να συμμετάσχεις στις επόμενες, αν θα φτιάξει κόμμα βέβαια.
1: Κάθε κόμμα, εγώ ανήκω στο δεξιό χώρο, είμαι καραμαλικός, κάθε κόμμα πρέπει να κάνει τα δικά του. Πρέπει να κάνει τις επαφές του. Αυτό είναι λογικό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω. Παραμένουμε σταθερά και αμετάβητα στη Φωνή της Λογικής.
0: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε που λέμε, ναι.
1: Βέβαια. Να πω δηλαδή για τον Σαμαρά που θα μου κάνει.

0: τηλεδότης και είμαι σίγουρος να μου την κάνεις. Εντάξει, το πρώην πρωθυπουργό, το φίλο μου, τον εκτιμώ, κράτησε τη χώρα όρθια. Μέχρι εκεί. Δεν έχει παρακάτω.
1: Ήσουν υποψήφιος εκείνη την περίοδο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήσουν, επί Σαμαρά.
0: Ναι, ήμουνα. Και πρώτα ήμουνα.
1: Βέβαια, ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να πω όμως και δύο λόγια για το χωριό μου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εδώ στο χωριό έχουμε το ωραίο το χωριό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Το σκεπαστό.
0: Ο κόσμος το επισκέπτεται συνέχεια. Έχει δύο ταβέρνες, έχει γίνει το καλύτερο χωριό. Όμως η εγκατάλειψη είναι εγκατάλειψη. Άφαντη περιφέρεια, άφαντη όλοι, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στο χωριό. Δεν έχει δρόμους, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Και έχουμε και μια ηλεκτρομηχανή που μπαίνοντας μέσα στο χωριό,
1: ναι,
0: αρκετά των χρόνων, και δεν λέμε κάτι να φτιάξουν, κάτι το καλύτερο, κάτι το ομορφότερο.
1: Να φαίνεται σαν στοιχείο της παλιάς εποχής.
0: Βέβαια, πολλά πράγματα πρέπει να φτιάξουμε. Κατάλαβε όμως την περιφέρεια που είναι άφατη, για την περιφέρεια του Χάμου, είναι άφατη η περιφέρεια.
1: Εφ' του Χάμου, σε καταλαβαίνω, ναι.
0: Άμα ρωτήσεις τη Γουμένη, όλα αυτά εκεί.
1: Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε από φθινόπωρο. Σου εύχομαι να περάσεις καλό καλοκαίρι.
0: Μια κουβέντα μόνο για το αυτό.
1: Για το αυτό, ποιο?
0: Για τη μαθητική εστία στα Καλάβρυτα.
1: Ωραία, ναι.
0: Έχει γίνει το χειρότερο. Από εκεί βγήκαν επιστήμονες, βγήκαν και ήταν το κάποιον εκεί πέρα η μαθητική εστία. Και τώρα έχουν μαζευτεί όλα τα σφυλιά και γίνεται ο χαμός. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Βεβαίως. Να σε καλά.
0: Καλά ήθελα να πω και ναι. Αλλά καλημέρα, θα τα πούμε μια άλλη φορά όταν τα έρθεις από το χωριό κάτω. Ναι.
1: Να σε καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί πάνω στα ορεινά Καλάβρυτα κατά το φίλο μας τον Δημήτρη τον Αντανακόπουλο. Καλημέρα Μαρία μου, ψυχραιμία και υπομονή. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο που άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Το ρολογάκι λέει παρά 20. Τι είπατε? Ναι, θα πω Μαρία μου, ναι. Έχω τη Μαρία με μαλώνει, Μαρία, μην ξεχάσω τίποτα. Δεν ξεχνάω τίποτα, εδώ είμαι εγώ, μην ανησυχείς. Ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας έχω στην Κάρνα. Αυτή την τιμούλα 10,98 που κατεβάσαμε, τα ιδιαίτερα 5 κομμάτια του μοσχαριού αυτά, τα σκεμπάπ, τουρτουκίτα, ποντίκι και λιάκες πάλα, είναι όχι υπερπροσφορά, όχι η καλύτερη τιμή της αγοράς. Η πιο ψαγμένη για να ευχαριστηθεί ο κόσμος, κρέας πραγματικό, καθαρό, φρέσκο, λαχταριστό, να το μαγειρέψετε όπως θέλετε. Μην τη χάσετε αυτή την προσφορά μέχρι και αύριο Σάββατο στην Κάρνα, και για το κοτόπουλο και για το χοιρινίσο που λένε. Να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό μας. Πάμε τώρα να... Ποιος? Α, ναι, συνοήθηκε η Μαρία με την κόρη της Μαρινέλλας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τραγούδι της. Για πάμε με Μαράκι. Και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Έχω κι άλλα.

0: Είναι γνωστό ότι η Hellenic Train πριν από κανένα μήνα, ενάμιση, αποφάσισε να αποσύρει από την γραμμή της Πελοποννήσου, αυτή που κάνει από την Πάτρα μέχρι το Κιάτο, τα παλαιά αυτά λεωφορεία που είχε, και να τα χρησιμοποιήσει μόνο για κάποιες γραμμές, όχι τα συγκεκριμένα, γενικά. Κράτησε κάποιο δικό έργο στις γραμμές του εξωτερικού από Θεσσαλονίκη και αλλού. Έβγαλε λοιπόν μια προκήρυξη και ζήτησε εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής εταιριών με ιδιωτικά οχήματα, τουριστικά λεωφορεία κτλ. Να αναλάβουν αυτό το μεταφορικό έργο. Υπήρχε μια τέτοια πρόταση από δύο εταιρείες, οι οποίες σχετίζονται εμέσως πλην σαφώς και με το αστικό κτέλ της Πάτρας, οι οποίες έκαναν την προσφορά τους και πήραν τη δουλειά. Από την ημέρα που ξεκίνησε λοιπόν το έργο αυτό, έχουν συμβεί 6 με 7 ολόιδια παρατράγουδα. Κάποιος κάνει μία καταγγελία ότι δεν πληρούνται οι όροι της συγκεκριμένης συμφωνίας, ότι υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες αιτιολογίες που στοιχειοθετούν ένα δίκημα για το οποίο ο μεν οδηγός πρέπει να πάει αυτόφορο, οι δε επιβάτες πρέπει να κατέβουν μέσα στον τάλα ήλιο στο δρόμο πρωί-πρωί, χωρίς οι άνθρωποι να φταίνε τίποτα και να ξέρουν και τίποτα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει, επειδή έχει γίνει 5 ή 6 φορές αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον προϊστάμενο κίνησης του αστικού κτέλ της Πάτρας, τον κύριο Θάνο Χατζηελευθέριου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Πώς πάει η γυμναστική? Πάμε για την επόμενη. Αυτό λέγεται γυμναστική, δεν λέγεται απλώς επιχειρηματικός ανταγωνισμός στο πλαίσιο της λογικής, βεβαίως, γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό, δεν το αρνούμαστε, αλλά αυτό πια είναι επαναστατική γυμναστική που γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο κυρίως, είναι ταλαιπωρία για τους οδηγούς που στην ουσία δεν γνωρίζουν κάτι. Οι οδηγοί δρομολογούνται από το αστικό κτέλ να εκτελέσουν ένα έργο, να εκτελέσουν μεταφορά, δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν κάτι, ούτε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα όμως...
0: Και οι επιβάτες, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι και από εκεί και πέρα και οι επιβάτες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Οι επιβάτες θέλουν να πάνε στον προορισμό τους και αυτό δεν γίνεται δυνατόν, γιατί υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες.
0: Από την άλλη, αυτός που έχει μπει μέσα στο λεωφορείο να πάει στον προορισμό του και ξαφνικά βλέπει την αστυνομία να κατεβάζει τον κόσμο, να συλλαμβάνει τον οδηγό, είναι κάτι που αφενός με δεν μπορεί να το εξηγήσει κάποιος εκείνη την ώρα, αλλά που του δημιουργεί και κάποιο γενικότερο φόβο ότι συμμετέχει σε κάτι παράνομο, επικίνδυνο. Έχει πολλές προεκτάσεις αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό.
1: Και σίγουρα δεν είναι απλό, δεν είναι. Όλο αυτό το πράγμα το χρησιμοποιούν κάποιοι ανταγωνιστές κυρίως για να προσπαθήσουν να πλήξουν το έργο της μεταφοράς. Αυτός είναι ο σκοπός, δεν βλέπουμε κάποιον άλλο σκοπό.
0: Για να δημιουργηθεί δηλαδή αμφισβήτηση για την τήρηση με ασφάλεια και με λεπτομέρεια των όρων της σύμβασης, προφανώς.
1: Και χρησιμοποιούν όργανα όπως είναι η τροχέα, εργαλειοποιούν δηλαδή την τροχέα στο μήκος σχήματος, το ότι πρέπει να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Η τροχέα από την άλλη βλέπει μια παρανομία, μιλάει με την εισαγγελία, η εισαγγελία λέει είναι καταγγελία, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και αυτό, γαϊτανάκι, έχει γίνει 5 με 6 φορές αυτό.
1: Έχει γίνει 4 φορές και υπάρχει και πίεση καθημερινή, δεν, εντάξει.
0: Να πούμε κάτι τώρα, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα προς κάθε κατεύθυνση με την αλήθεια και με το δίκιο τους. Ασφαλώς υπάρχει αναφέρετο δικαίωμα επιχειρηματικού ανταγωνισμού και ασφαλώς ο καθένας μπορεί να θεωρεί τη σύμβαση, τη δουλειά που πήρε κάποιος άλλος ελέγξιμη ή, εν πάση περιπτώσει, συζητήσιμη για να κάνει την ένστασή του και να την πει. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, είναι μια καταδρομική παρέμβαση, δηλαδή είναι μια απίστευτη ιστορία. Εμείς εδώ μας έχουν σπάσει τα τηλέφωνα οι πολίτες και οι επιβάτες, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τι είναι όλο αυτό που γίνεται. Έχει συνέχεια αυτό τώρα, οι εταιρείες αυτές που πήραν, η μία βεβαίως και οι δύο νομίζω, σχετίζονται και με το αστικό κτέλ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, είναι το τουριστικό γραφείο του αστικού ΚΤΕΛ. Υπάρχει μια σύμπραξη με το αστικό ΚΤΕΛ και το τουριστικό του γραφείο.
0: Ωραία. Οπότε ποια θα είναι το, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, πώς πρέπει να προστατευτεί και το αστικό ΚΤΕΛ αλλά και οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι? Γιατί είδα και μια ανακοίνωση των εργαζομένων του αστικού ΚΤΕΛ που λένε ότι εμείς δεν χρειάζεται τίποτα να τραβάμε όλο αυτό το πράγμα και να πηγαίνουμε στα αυτόφορα. Δεν είμαστε εγκληματίες.
1: Εμείς θα ακολουθήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε όποια νόμιμη διαδικασία υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μεταφορά των επιβατών και, και τους οδηγούς μας όσο, στο επίπεδο το οποίο μπορούμε να το κάνουμε.
0: Κύριε Χατζηλευθέριου, πού στηρίζεται, πού βασίζεται αυτή η ένσταση? Γιατί στοιχειοθετείτε αυτόφορο, γιατί πρέπει να πάει, ποια στοιχεία της σύμβασης θεωρεί οποιοδήποτε ανταγωνιστής ότι είναι ανοιχτά σε μια παρέμβαση ποινικά ελεγχόμενη? Το ότι δεν τηρήθηκε
1: είναι,
0: κάτι.
1: Είναι, ακούστε με, κύριε Κοντογιάννη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά νομικό το θέμα. Είναι ένα κάτι το οποίο θα το λύσουν οι έγκριτοι νομικοί που έχουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος δηλαδή. Αυτό
0: και
1: που
0: δεν όμως τον αφορά, ναι, αλλά από την άλλη.
1: Δεν τον αφορά. Από την άλλη, θα σας πω το εξής, ότι είναι, θεωρείται ποινικό αδίκημα το να υποκλέπτεις τουριστικό έργο. Εάν μπορεί να θεωρηθεί τουριστικό έργο η μεταφορά στο Πανεπιστήμιο ή στο Καστελόγκαμπο ή στον Άγιο Βασίλειο.
0: Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή, πώς ερμηνεύει. Ακριβώς.
1: Η ουσία είναι ότι είναι νομικό θέμα, θα το αναλάβουν.
0: Πώς ερμηνεύει ο καθένας τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου κτλ. Η γνωστή ιστορία που η πολυνομία και οι αλληλοκαλυπτόμενοι νόμοι δημιουργούν στην Ελλάδα και αφήνουν κενά να ταλαιπωρούνται εργαζόμενοι, πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, άρα η επιχείρηση Αστικό ΚΤΕΛ και η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο, τι απαντά στον κόσμο και στους εργαζόμενους?
1: Ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε και την ακεραιότητα των εργαζομένων και τις σωστές μεταφορές.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δηλαδή πάντα, γιατί δεν γίνεται οι δημόσιες συγκοινωνίες να είναι εγκλωβισμένες πάνω σε ανταγωνιστικές σκοπιμότητες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και επίσης είναι αγαθό η μεταφορά του πολίτη.
1: Προφανώς.
0: Κοινωνικό αγαθό, δημόσιο αγαθό, εν πάση περιπτώσει. Ασχέτως αν απόλυτα νόμιμα γίνεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο νόμος το επιτρέπει και το παροτρύνει, όχι απλά το επιτρέπει. Είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Άλλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζηλευθερίου.
1: Καλημέρα.
0: Σας καλημέρα. Αυτά συμβαίνουν εις τας Πάτρας, κυρίες και κύριοι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, το ρολογάκι λέει 8:52. Θα σας πω μόνο μια ειδισούλα, έτσι να τη βάλετε στο μυαλό σας πονηρή, γιατί μετά θέλω να πούμε όλα τα υπόλοιπα και να σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο με ένα ωραίο τραγούδι που βρήκαμε από τον ελληνικό κινηματογράφο που τραγουδάει η Μάρο Κοντού, η οποία σε 2 ώρες από τώρα κηδεύεται στη Μητρόπολη Αθηνών και όχι στο πρώτο νεκροταφείο, με παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είναι προσωπικός της Φίλος. Άλλαξε από χτες το πρωί ο τόπος κηδείας, ενώ ήταν το παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο. Η κηδεία της Μάρος Κοντού θα γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών. Δικαιολογείται και για άλλους λόγους βέβαια, ως πρώην βουλευτής και ως πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων. Έτσι στις 11 η ώρα λοιπόν η Ελλάδα αποχαιρετάει αυτή την εμβληματική φυσιογνωμία και έτσι νιώθω ιδιαίτερη, ένα συνέστημα που δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί ξαναλέω, το είπα και χτες, από αυτή τη δουλειά, από όσους έχουμε γνωρίσει, αυτή η γυναίκα ήταν η μόνη που είχε κάτσει δίπλα μου στο αυτοκίνητο, κάνοντας μια μικρή έστω διαδρομή. Ήρθαμε κοντά, μιλήσαμε, είπαμε πολλά πράγματα και μου έχει μείνει ο ίσκιος της και η προσωπικότητά της. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά μετά. Προσέξτε όμως τι θέλω να σας πω τώρα. Χτες στην Αμερική, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας για την ασφάλεια και για την ειρήνη και για την τρομοκρατία, είπε με λεπτομέρειες τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την γυναίκα, τη Βάγια Νέστορα μιλάω, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, πως αυτά τα γεγονότα που εμείς εδώ τα θεωρούμε εσωτερικής κατανάλωσης απασχολούν μέχρι κεραίας και λεπτομερίας τις μυστικές υπηρεσίες και τα Υπουργεία Εξωτερικών χωρών όπως η Αμερική. τα πάντα ξέρουν, μην νομίζετε ότι δεν ξέρουν. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στις καιρικές συνθήκες. Έχω και έκτακτο. Ανεξάρτητος βουλευτής από το πρωί, ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Λάκησε κι άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να ξέρω πού θα γίνουν πρόεδροι ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς. Κατήντησε ανέκδοτο αυτό. Και ο Γιάννης Ραγκούσης παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, σπουδαία τα λάχανα. Για τον Μίλτο Ζαμπάρα, είναι ένα νέο παιδί, συμπαθέστατος. Έχω να πω μετεπιτάσεως τι ακριβώς έκανε. Για το Ραγκούση σκοτίστηκα. Εν πάση περιπτώσει, το λέω όμως ότι είναι ήδη στις ημέρας. Το Σαββατοκύριακο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ζήσουμε δύο πράγματα. Καλά να είμαστε. Το πρώτο, ότι θα δούμε τις πρώτες ζεστούλες να μας αγγίζουν. Δηλαδή, σήμερα θα δούμε 37 με 38. Η ίδια μέρα και το Σάββατο, η ίδια μέρα και η Κυριακή, λίγο παραπάνω η Δευτέρα. Και από εκεί και κάτω κατεβαίνουμε. Φανταστείτε ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε 31-32. Πιο δροσιά. Τέσσερις μέρες θα κρατήσει, δεν χτυπάει 40 40 διάρκεια και τέτοια. Θα πάει 38-39. Υπομονή, ντάλα καλοκαίρι είναι. Μέσα στη μέση του καλοκαιριού είμαστε. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο, ίδιες τρεις μέρες ακριβώς. 25-38 λέει. Τη Δευτέρα ίσως 39, που είναι και τα ηλιός. Τώρα, ήταν μαζί μας η Κάρνα, που ποιοτικά και οικονομικά βρίσκονται, που λένε και στα χωριά της Ηλίας και της Αγαίας, το καλύτερο κρέας. Και αυτές οι μειωμένες τιμές που σας έχω, ειδικά στο Μοσχάρι 10,98, ποντίκι, τα σκεμπάπ τουρτουκίτα, να τα δω με λεπτομέρεια για να σας τα πω, για να ζητάτε τα συγκεκριμένα κομμάτια στα οποία έχει γίνει η επιλογή, συγγνώμη δηλαδή και λοιπά, που πήγε, μου φύγε η Κάρνα. Άρε παλιά, κοίτα με τις σημειώσεις τώρα μέχρι να ανοίξει το κινητό. Λοιπόν, σπάλα, ελιά, τα σκεμπάπ, ποντίκι και τουρτουκίτα, είναι το εσωτερικό μέρος του ποντικιού. Μαρία, να πάρεις τουρτουκίτα για τα πιτσιρίκια σου. Να πάρεις τουρτουκίτα, να την κάνεις κοκκινιστή. Η Μαρία Καριόπουλου έχει τρία παιδιά, γι' αυτό της λέω να πάρει τουρτουκίτα. 10,98 λαιμός, χοιρινός νοπός, 3,98, και μπουτάκι και κοτόπουλο, το πήγαμε ακόμα πιο κάτω, 2,48. Αλλά το μοσχάρι αυτό, σπάλα, ελιά, τα σκεμπάπ, ποντίκι και τουρτουκίτα, τα 5 κομμάτια με 10,98 το κιλό, δεν θα το βρείτε πουθενά. Όσο υπάρχει Κάρνα, μην αγχώνεστε. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι βιζαβί και απέναντίας κοντά σας. Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Στα περίπτερα είναι η εφημερίδα Νέο Λόγος, που έχει τα πάντα μέσα για να διαβάσετε το Σαββατοκύριακο. Σας είπα το πρωί τι θα βρείτε μέσα, αν την έχετε παρέα. Καλημέρες πολλές στο φίλο μου τον Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Οι δροσιές του και η γλύκα του με τα παγωτά του, τα παγωτίνια του, τα γλυκά του, τα απίθανα. Τη λέω την αμαρτία μου, μία παστούλα πραλίνα την έφαγα χθες. Για μεσημεριανό δεν έφαγα φαγητό, έφαγα την παστούλα. Για να μην παραφουθκώθω. Λοιπόν, και επίσης να πω στους φίλους μου του Ζαχαροπλαίους τις καλημέρες μου στο Βασίλη, την κυρία Βάσο, το Γιαννάκη, τις κυρίες της κουζίνας, όλο τον καλό τον κόσμο στο Γλαύκο που σας περιμένει το Σαββατοκύριακο μεσημέρι και βράδυ με τις δροσιές του, την ελληνική του κουζίνα και τα άπειρα λουλούδια του Βασίλη, τα οποία είναι φανταστικά και μοναδικά. Το 1964 η Φίνος Φιλμ γύρισε την ταινία «Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκη». Σε αυτή την ταινία η Μάρο Κοντού παίζει στο πιάνο και τραγουδάει, και δίπλα της ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Παύλος Λιάρας, ο οποίος είναι στη ζωή, και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί. Αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε για να αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού, και έρχεται σε λίγο ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κουγκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκυριακό.

0: μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε, εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί.
1: Ναι.
0: Για δώσ' του μία, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό κύριε μέρη μου, αυτό. Να γιάσουμε τα χεράκια σας κύριε μέρη μου.

0: ώρα είναι 9.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

22 στο Εδόλιο. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φυσικά αναμονή και άλλης δικογραφίας. Η Εισαγγελία Αθηνών στέλνει τους καταγγελόμενους και θεωρούμενους ως εμπλεκόμενους στο Τριμελές Πλημμυριοδικείο Αθηνών. Για σειρά αδικημάτων. Μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί άμυνας και όχι μόνος, Κρέκας, Παπακώστα, Σενεντάκης και Μπουκόρος. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους άλλους 7. Ο ΠΚΠ φέρνει νέα με τοπική μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.

Τουρίο στον Νοέμβρη, η δίκη των τεσσάρων και όχι μόνον. Στην αντεπίθεση η κυβέρνηση που βάζει την αντιπολίτευση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο στόχαστρο. Αφού δεν παραπέμπονται όλοι, δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει ενοχή. Περίεργα μαθηματικά, περίεργη πολιτική λογική. Την ίδια ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμια. Και ο Ραγκούσης εκ το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα Δούρου και Βολάκης παλεύουν στο έρημο μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε είχε πάρει ποσοστό που άγγιζε το 37%. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις κυβερνητικές του αξονικές προτάσεις μέσω ψηφιακού διαλόγου με τα μέλη του. Μεταξύ άλλων προτείνει φθηνότερο ρεύμα έως 30% για τους Έλληνες. Αλλαγές στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συνοδεία ανατρεπτικών αλλαγών σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και όχι μόνο. Είπα και Ιράν για 1,24 ώρο στη δίνη του πολέμου. Οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν αεροδρόμια και γέφυρες. Απαντήσεις με ρουκέτες από το Ιράν σε Μπαχρέιν και σε Κουβέιτ. Η Μαροκόντου περνά στην αιωνιότητα σήμερα. Η Ελληνίδα που στιγμάτισε τον ελληνικό κινηματογράφο, η ευληματική ηθοποιός, κυδεύεται σήμερα. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας, το δυστύχημα να ζει στην Πάτρα. Η Πάτρα μαζί με την Αθήνα, σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace, είναι οι δύο πόλεις που το καλοκαίρι το να μένει στο σπίτι σου σημαίνει τραγωδία. Η ενεργειακή φτώχεια που ευημερεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα δημιουργεί συνθήκες θερμοκηπίου και αδυναμίας διαβίωσης. Υπεύθυνο γι' αυτό αφενός μένει η αδυναμία του ενίκου να ανάψει έστω και για μία ώρα ερκοντήσιον και αφετέρου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτισμάτων της Πάτρας είναι παλαιά και δεν διαθέτουν την απαιτούμενη θερμοπροστασία. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας 29 Ιουλίου η παρουσίαση της προμελέτης για την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου. Αφορώ στο πρώτο από τα τρία τμήματα της ανάπλασης, αυτό το οποίο περιλαμβάνει τον άξονα από Μόλο Αγίου Νικολάου έως και Ιχθυόσκαλα. Στις αρχές του 27 η οριστική έγκριση. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 πιάνουν δουλειά οι τσάπες. Χτυπούν καμπάνες αλλά κάποιοι δεν ακούνε. Στα κάγκελα οι νοσοκομιακοί γιατροί για το ακτινολογικό του Καραμανδάνιου. Μία ιατρός μόνιμη, η διευθύντρια, δουλεύει όλες τις πρωινές βάρδες την εβδομάδα και κάνει και 25 εφημερίδες το μήνα. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Η πιο ζεστή ημέρα μέχρι σήμερα στην περιοχή, μέχρι την επόμενη. Στους 39 βαθμούς αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Εδώ το εξοικονομώ, εκεί το εξοικονομώ, που είναι το εξοικονομώ. Παρέμβαση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας για να σωθεί η παρτίδα και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στην περιοχή. Η τοποθέτηση οπτικών ινών στο κέντρο της Πάτρας έφερε το σκοτάδι. Στο νοσοκομείο ο χειριστής καπτικού μηχανήματος, τσάπα του οποίου βρήκε υπόγειο καλώδιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διπλή έκρηξη, η Πάτρα βυθίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του ιστορικού κέντρου στο μαύρο σκοτάδι. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αλλού για αλλού. Οι ρεπόρτερ του διαδικτύου ανακάλυψαν ότι εντελώς ευνηδίως, ξαφνικά δηλαδή, κατεδαφίζουμε το Στρούμπιο. Να σας πω ότι το τι συμβαίνει δεν περιγράφεται όταν απλά και μόνο κατεδαφίζεται μέρος της πρόσωψης γιατί είναι επικίνδυνο και για να προστατευτούν παιδιά. Αλλά είπαμε, το Facebook και όχι μόνο είναι μεγάλο βάσανο. Φτιάχνει διάνοιες, αστυνόμους αήνιδες και όχι μόνο. Εφαρμόζεται από σήμερα η χιλιομετρική χρέωση στην Πατρών Πύργου από την Ολυμπία Οδό. Χειροπέδες και πρόστιμο 3.600 ευρώ σε πατρινό, ηλικίας 38 χρόνων που προκάλεσε πυρκαγιά στο βιοτεχνικό πάρκο. Όμως η ημέρα τι είναι χωρίς νεολόγο.
επί της ουσίας είναι καφές χωρίς ζάχαρη. Σήμερα στον ελόγο που κυκλοφορεί, παρέμβαση για το 309 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βάζει στο τραπέζι το σενάριο αξιοποίησης του αναμονή προτάσεων από τους φορείς σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δαβάκη στον έλογο. Μεγάλες ελλείψεις στα κινητήρια σε ό,τι αφορά τις ταφές, μεταφορά φαρμάκων με drones γενιάζεται στη Δυτική Ελλάδα, ευημερεί το λαθρεμπόριο ζώων, καταδίκες για μία ακόμα φορά σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αποκαλύψεις για κυκλώματα προστασίας μεταξύ των θεμάτων τα οποία φέρνει στο προσκήνιο σήμερα ο νεολόγος της Πάθρας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 94. Είναι το τελευταίο για την εβδομάδα αυτή πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας. Το ραδιοταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Η εικόνα της πόλης σήμερα παραπέμπει, κυρίες και κύριοι, σε φωτιά και λάβρα. Όσοι εργάζονται σε ανοιχτό χώρο να προσέχουν, έχουμε παρέμβαση και από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

0: η πιο μεγάλη ώρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός του Ιουλίου η παρουσίαση προμελέτης για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Τι σηματοδοτεί αυτό και βεβαίως σε ποια ρότα τροχιά μας βάζει. Ποια είναι η κρίσιμη καμπή με την ΕΛΕΦΤ27, για αυτά και όχι μόνο. Προσκεκλημένος ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε ένα μεγάλο μέρος από αυτή την ιστορία της ανάπλασης, και όχι μόνο αυτός, ο πρώην αντιδήμαρχος έργων υποδομών, νυν αντιδήμαρχος πολεοδομίας και κυκλοφοριακού, ο κύριος Παναγιώτης Μελάς. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Η πιο μεγάλη ώρα ορίζεται αυτή, δεδομένου ότι έχουμε το άνοιγμα αυτής της εικόνας, η οποία έστω και σε επίπεδο προμελέτης θα μας δείξει τι θα έχουμε, πού θα πάμε, τουλάχιστον ως προς το ένα τμήμα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, θα μου το πείτε εσείς.
1: Συζητάμε για το πρώτο τμήμα Αγίου Νικολάου μέχρι την Ιχθυόσκαλα. Κύριε Γεωργόπουλε, να πούμε ότι η συνεδρία στέλνει την Τετάρτη, σήμερα βγαίνει η πρόσκληση με μοναδικό θέμα την προμελέτη του παραλιακού μετόπου. Θα είναι και οι μελετητές εκεί, θα κάνουν παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ουσιαστικά συζητάμε για την έγκριση της μελέτης για το τμήμα αυτό. Προμελέτη είναι ουσιαστικά αυτή, για να προχωρήσουν στην τελική μελέτη, για να έχουμε πριν το τέλος του χρόνου την τελική μελέτη με τα τεύχη δημοπράτηση και να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Άρα μιλάμε, μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης του...
0: Της ανάπλασης του θαλασσίου μετώπου.
1: Του θαλασσίου μετώπου. Και εδώ, πες το, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό που επί χρόνια πολλά οι πατρινοί είχαν στο μυαλό τους και βλέπανε η σύνδεση της Πάτρας με το παραλιακό μέτωπο. Αυτό γίνεται πραγματικότητα και μπαίνει σε εφαρμογή και ευελπιστούμε ότι μέσα στο 27 θα έχουμε και τον ανάδοχο να ξεκινήσουν εργασίες του παραλιακού μέτωπου.
0: Άρα μου λέτε ότι μέσα στο 27 έχουμε τις τσάπες. Η εκτίμηση, η πρόθεση. Αυτή είναι η πρόθεση.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα της πόλης σε σχέση και με τα συνολικότερα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην πόλη. Θα έχουμε μια άλλη Πάτρα. Αυτή είναι η
0: κύριε Μελά, αφού έρχεται την Δετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο η προμελέτη, σημαίνει ότι την προμελέτη την έχει στα χέρια της η Δημοτική Αρχή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε. Βέβαια, έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Δεν φτάσαμε έτσι στην προμελέτη. Υπήρχε μια συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες, γιατί οι υπηρεσίες είναι που προσδιορίζουν ουσιαστικά τα ζητήματα, τις λεπτομέρειες, τα πάντα.
0: Τώρα εγώ θα ήταν μαξιμαλιστικό να σας ζητήσω αξονικά τι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη, κάποια κομβική σημασίας, έργα, παρεμβάσεις ως προς την ανάπλαση.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, νομίζω ότι καλό είναι την Τετάρτη, επειδή θα υπάρχει μια αναλυτική παρουσίαση και είστε και προσκεκλημένος εκεί να τα δείτε αυτά τα ζητήματα. Είναι μια μελέτη η οποία έχει γίνει από την ομάδα, τη μελετητική ομάδα που βγήκε μέσα από το Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών. Και δίνει αυτό, νομίζουμε, θα το δούμε και εκεί επί τόπου, που θα το παρουσιάσουν οι μελετητές, το όραμα το οποίο έχουμε για το παραλιακό μέτωπο. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν εμπόδια, κύριε Γεωργόπουλε, για να ολοκληρωθεί και να είναι η μελέτη όπως πρέπει. Το πρώτο είναι η διέλευση του τρένου, που μιλάμε για υπόγειο τρένο για να συνδεθεί με την Όδωνο Σαμαλίας, γιατί εκεί πέρα μπαίνει ένα εμπόδιο. Και υπήρχε εμπόδιο γιατί ζητήσαμε να, αφού πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τη μελέτη, να μελετήσουμε για το κομμάτι αυτό με υπογειοποιημένο το τρένο. Δυστυχώς ο κύριος Κυρανάκης αρνήθηκε κάτι τέτοιο. Άρα καταλαβαίνετε, είναι ένα εμπόδιο. Και το δεύτερο είναι το κτίριο των υπηρεσιών του Λιμένα, που έγινε τελευταία η συνεδρίαση της νεωτέρων μνημείων και ουσιαστικά δεν πάρθηκε κάποια απόφαση. Ζητήσαν να έρθουν να κάνουν αυτοψία τα μέλη της Επιτροπής στο κτίριο, να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται, παρόλο που ο Δήμος είχε προχωρήσει, είχε κάνει μια ουσιαστική μελέτη σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτίριο. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα πέσει από μόνο του, κύριε Γεωργόπουλο.
0: Και μακάρι να μην πάρει και κάποιος μαζί του.
1: Λέω ότι αυτά είναι κάποια εμπόδια τα οποία προσπαθούν να βάλουν, αλλά όποια εμπόδια και να βάλουν, το έργο θα το υλοποιήσουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι στην πόλη δεν θέλουν να γίνεται τίποτα. και προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στη Δημοτική Αρχή, όπως επίσης είναι και μεγάλο πρόβλημα η Βόρεια Λιμενολεκάνη, που ουσιαστικά εκεί μιλάνε για πελάτες, εμείς μιλάμε για ελεύθερο χώρο για τους πατρινούς, οι άλλοι μιλάνε για τα κέρδη τους στη Βόρεια Λιμενολεκάνη, το οποίο είναι η αυλή μας και πρέπει να αποδοθεί, κύριε Γεωργόπουλε, στο Δήμο Πατρίου.
0: Κύριε Μελά, εδώ θα είμαστε η Τετάρτη, δεν είναι μακριά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, ακούσατε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Κρίσιμη η παρουσίαση, δεδομένου ότι η απόφαση ως προς την έγκριση της προμελέτης ανοίγει το δρόμο για την επόμενη κίνηση. Ακούσατε επίσης ποια είναι τα τρία εμπόδια, τα οποία βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι όσο υπάρχουν, το συνολικό κεφάλαιο της ανάπλασης είναι μια δύσκολη εξίσωση και θα γίνεται μέσα από κόρα-κόρ. Πάντως θα κρατήσουμε το κομμάτι «Μόλος Αγίου Νικολάου ήρθε ως καλά». Σε λίγο πάμε να δούμε γιατί είναι δυστύχημα να ζεις καλοκαίρι στην Πάτρα. Όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει Greenpeace και όχι μόνο.

0: από τα μαντάτα σχετικά με την έγκριση προμελέτης για την ανάπλαση του πρώτου τμήματος θαλασσίου μετώπου στο κομμάτι από Μόλαγκη Νικολάου έως Ιχθυόσκαλα, τα εμπόδια εντός εκτός εισαγωγικών με αστερίσκους, το τι σηματοδοτεί η έλευση της προμελέτης και η παρουσίασή της την προσεχή Τετάρτη, τα δύσκολα κεφάλαια με τα άλλα δύο τμήματα, η υπογειοποίηση μη του τρένου, καθοριστικός παράγοντας, η Μαρίνα Μεγαγιώτ, ναι ή όχι, είναι μερικά από αυτά τα οποία έρχονται στο προσκήνιο, σε συνδυασμό βεβαίως με το πως τελευταία στιγμή μπλοκαρίστηκε η κατεδάφιση του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα. Να γυρίσουμε σελίδα κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ ο τίτλος θα μπορούσε να είναι το δυστύχημα να ζει στην Πάτρα καλοκαίρι. Επειδή η Πάτρα μαζί με την Αθήνα, ένα από τα δύο αστικά κέντρα, όπου το καλοκαίρι το να ζεις είναι μαρτύριο. Του τέστην έχουμε τα σπίτια στην Πάτρα καμίνια. Ακόμα και 38 βαθμοί στο σαλόνι. Κλιματιστικό μόνο μία ώρα την ημέρα και αν, που έρχεται να κουμπώσει σε μια πόλη όπου το κτηριακό απόθεμα είναι σε ποσοστό που αγγίζει και το 70-80% από τα οποία παλαιά. Του τέστην χαιρέτα την θερμομόνωση την οποία δεν είχες ποτέ. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η μελέτη, γιατί είναι ο βίος αβίωτος, θα σας μιλήσουμε και για το ποιες είναι οι θερμοκρασίες αντί για αυτές που έπρεπε να είναι. Πάμε στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μηχανολόγο, μηχανικό, τον κύριο Θανάση Γιαναδάκη. Κύριε Γιαναδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πλέα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο βίος αβίωτος. Και βεβαίως ενεργειακή φτώχεια και παλαιότητα είναι οι βασικοί παράγοντες για την Πάτρα και τους πατρινούς.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε καλά. Και το λέω γιατί επί της ουσίας, αν δείτε, η Παγκόσμια Υπηρεσία Ενέργειας ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα καταγραφής σε σχέση με τις συνθήκες άνεσης και όλο αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά με την θερμική άνεση, αυτό που λέμε. Στην Ελλάδα περίπου ούτε ένα στους 10 από τον πληθυσμό δεν μένει σε ένα σπίτι που την τελευταία πενταετία έχει υποστεί, έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό, αν το συγκρίνετε με το 23,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι καταρχήν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν αυτό το συνδυάσετε σε σχέση με αυτό που είπατε για το μία ώρα κλιματιστικό, ότι σε ένα μέσο νοικοκυριό περίπου το 5% του οικογενειακού προϋπολογισμού, του διαθέσιμου εισοδήματος, για να το κάνω ακόμα πιο σαφές, γίνει στην ηλεκτρική ενέργεια, και αν το πάτε ακόμα και σε τύπους κατοικίες όπως είναι μόνο, ουσιαστικά που μένει μόνο ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι, όπως για παράδειγμα ένα ζευγαρί συνταξιούχων ή μια μονογονική οικογένεια, καταλαβαίνετε, ενώ δηλαδή για χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού, αυτό το 5% γίνεται μεγαλύτερο. Σε αυτό, αν θέλετε να βάλετε, επειδή μιλήσετε για ενεργειακή φτώχεια, υπάρχει μια στρεβλή αντίληψη εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως λόγω των πρόσφατων γεγονότων, τους καύσωνες, ακόμα και το μήνα Μάιο και Ιούνιο, κάποια πράγματα να αλλάξουν, ότι η ενεργειακή φτώχεια αφορά μόνο τη θέρμανση. Ενώ στην πραγματικότητα η θερμική άνεση και η θερμική ευαλωτότητα δεν αφορά μόνο την θέρμανση, δεν αφορά μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι. Και σε χώρες οι οποίες είναι ιδίως σε μεσογειακά κλίματα, αυτό νομίζω ότι εμείς πρώτοι καλύτεροι μπορούμε να το αξιολογήσουμε ως ένα πολύ.
0: Για να βάλουμε, να το βάλουμε επίσης συγκεκριμένο. Στην έρευνα αναφέρεται ρητά ότι η Πάτρα μαζί με την Αθήνα είναι τα δύο αστικά κέντρα της χώρας, όπου αντί να έχουμε το καλοκαίρι το ανώτατο όριο θερμικής άνεσης των 25 βαθμών Κελσίου, οι μέσες τιμές που συχνά καταγράφονται στην πόλη της Πάτρας κυμαίνονται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου. Ενώ υπάρχουν φτωχές συνοικίες της Πάτρας όπου η θερμοκρασία μες στο σπίτι ξεπερνά τους 34 και φτάνει τους 38. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν.
1: Προφανώς και χωρίς κλιματισμό δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μάλιστα, να προσθέσω ένα τελευταίο στατιστικό, ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες οι υπερβάλλουν σε αυτήν την δυνατότητα λογοκαύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε λίγο στο προκείμενο.
0: Βεβαίως.
1: Πάτρα έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το προσδιορίσουμε. Έχει ένα πολύ γυρασμένο κτηριακό απόθεμα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή δεν είμαστε, ξέρεις, στον κανόνα. Αλλά έχει όμως και κάτι άλλο. Έχει πάρα πολύ χαμηλή πυκνότητα αστικού, περιαστικού και γενικότερα πρασίνου ανακάτοικο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες στο μικροκλίμα. και σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερη, ακόμα και από το μέσο όρο, να το πω έτσι, παρουσία πρασίνου, αυτές οι συνθήκες θερμικής ευαλωτότητας γίνονται ακόμα πιο δυσμενείς. Εγώ θα σας πω, γιατί αυτή τη δουλειά την είχαμε ξεκινήσει εδώ με εργασίες, με φοιτητές που μετράγαμε μέσα στα σπίτια, ότι ένα σπίτι παλιό που δεν έχει μόνωση, λειτουργεί σε μια, όπως όλα τα σπίτια, αλλά τα παλιά τα μόνωτα λειτουργούσαν θερμικές μπαταρίες, δηλαδή παίρνουν όλη την ημέρα θερμότητα και φτάνουν σε ένα σημείο ακόμα και το βράδυ που δεν το περιμένεις, να έχεις 33-34 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα μου λέτε ότι γίνεται συλλέκτη ζέστη σε αυτό το σπίτι. Και το βράδυ που λες, άντε να βραδιάσει, να πέσει ο ήλιος να δροσίσει, είναι χειρότερο.
1: Προφανώς και αυτό δείχνει και κάτι άλλο, κύριε Γεωργόπουλε. Ότι ουσιαστικά αυτό το, τα σπίτια τα παλιά, επειδή λειτουργούν όντως σαν πολύ ισχυρές, να το πω έτσι, μπαταρίες, ρουφάνει ηλιακή ακτινοβολία και ζέστη από το περιβάλλον, φτάνουν σε ένα σημείο που το βράδυ στην πραγματικότητα τα σπίτια αποβάλλουν θερμότητα στο περιβάλλον. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ακόμα χειρότερο το μικροκλίμα στην περιοχή. Πάρτε ένα σπίτι, ας πούμε, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ένα παλιό σπίτι. Στην πραγματικότητα, αν αυτό το σπίτι δέχεται μονίμως ηλιακή ακτινοβολία, γιατί είναι περίπου το 60% των ψυχτικών φορτίων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, μπορεί να φτάσει όντως σε τέτοιες θερμοκρασίες, αν δεν υπάρχει κλιματισμός μέσα στο σπίτι. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και ένα δεύτερο πράγμα. Γιατί αυτό το έχει πει και η Greenpeace και παλιότερα. Έχει καταγραφεί αυτό από όλους τους επιστήμονες, ότι η μόνιμη κόπωση θερμική, είτε είναι για κρύο είτε είναι για ζέστη, έχει και άλλες επιπτώσεις πέραν προφανώς τις οικονομικές. Έχει επιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν το καρδιαγγειακό σύστημα, με το κομμάτι που έχουν να κάνουν δηλαδή ουσιαστικά με την υγεία του ανθρώπου, και οδηγούν και σε άλλες συνθήκες οι οποίες έχουν υπερβάλλουσα θερμικότητα.
0: Το δυστύχημα να ζει στην Πάτρα ως επιμήθεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί δυστυχώς αυτή την χώρα μονίμως δίνουμε παρατάσεις, γιατί βγάζουμε προγράμματα τα οποία δεν υλοποιούνται και δεν έχουν και καλό σχεδιασμό. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους υγείας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, το δυστύχημα να ζει στην Πάτρα καλοκαίρι. Όχι ότι όχι μόνο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά πάει και έρχεται. Κατά μέσο όρο, στο 70% των σπιτιών της Πάτρας, το καλοκαίρι, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 34, 36 και 38 βαθμούς Κελσίου. Από τη μία η φτώχεια, από την άλλη το γυρασμένο κτηριακό απόθεμα, στο οποίο ο όρος θερμοπροστασία, θερμοκάλυψη ή οτιδήποτε άλλο, ήταν άγνωστος και παραμένει άγνωστος. Με απίστευτες συνέπειες ακόμα και ως προς το προσδόκιμο ζωής για τους πατρινούς, τις πατρινές ή όποιον τέλος πάντων έρχεται να ζήσει στην Πάτρα. Γιατί έχει απότοκο και στο κεφάλαιο της υγείας αυτό, πέρα από το ότι δεν μπορείς να ζήσεις μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Με τα μουσική στο επόμενο θέμα, σε πολύ λίγο κοντά σας.

0: Χτυπούν καμπάνες, αλλά κάποιοι δεν ακούνε. Για την ακρίβεια κάποιοι κάνουν, παριστάνουν ότι δεν ακούνε. Σας μιλάω για μία ακόμα φορά, κυρίες και κύριοι, για τα τεκτενόμενα στο Καλομαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών και δίστο ακτινολογικό τμήμα. Ο Θεός να το κάνει ακτινολογικό, ο Θεός να το κάνει τμήμα. Γιατί ο Θεός που δεν ασχολείται με αυτά αν υπάρχει, δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Γιατί υπάρχουν οι θεοί της διπλανής πόρτας, θεούλιδες, κάνουν εγκαίνια, αλλά η ουσία παραμένει και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι μπακλαβάς γωνία. Σας μιλάω για ένα ακτινολογικό τμήμα όπου μία μόνιμη γιατρός που τη χάνει να είναι και διευθύντρια του εαυτού της στο τμήμα δουλεύει όλες τις πρωινές βάρδιες της εβδομάδας. Αλλά επειδή είναι βιονική η γυναίκα κάνει και 25 εφημερίες που συμβαίνουν αυτά στον παράδεισο της Πάτρας, στο μοναδικό στην δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα παιδιατρικό νοσοκομείο, και δικαίως οι νοσοκομιακοί γιατροί ανεβαίνουν στα κάγκελα. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, κύριε Δάβουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας και στους ακροατές, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, αυτό είναι ένα ακτινολογικό τμήμα που περιέγραψα. Και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο υπερβολής, να με μαλώσετε, να με διορθώσετε.
1: Όχι, δεν υπερβάλλεται. Είναι προσφελής τακτική του Υπουργείου ότι να βαφτίζει τμήματα, να ιδρύει τμήματα με ένα άτομο. Το είδαμε και με την παιδοψυχιατρική που δεν είχε ιδρυθεί κλινική με μία μόνιμη γιατρό στην κλινική και μετακινούμενους από άλλα νοσοκομεία. Το βλέπουμε και τώρα και με το ακτινολογικό του Καραμανδάνιου, μετά και την παρέτηση του ενός συναδέλφου από άλλα νοσοκομεία. Το βλέπουμε και τώρα και με το ακτινολογικό του Καραμανδάνιου,

0: καλύπτει η προτάση. Και εδώ πέρα ο Υπουργός στην επίσκεψή του στην Πάτρα για τα εγγένεια, για τα κτηριακά εγγένεια που δεν μεν χρειάζονται, αλλά κτίρια χωρίς εργαζόμενους δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχεις υγειονομικούς να δουλέψουν σε αυτά τα κτίρια, γιατί ο ασθενής από μόνος του δεν μπορεί να βρει την υγειά του. Λέει ότι δεν υπάρχουν ακτινολόγοι. Εκεί εντοπίζει το πρόβλημα ο Υπουργός Υγείας και κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Αυτή ήταν η απάντηση επίσημη του Υπουργού Υγείας στην επίσκεψή του στην Πάτρα. Μόνο που και εδώ πάλι τα φαινόμενα απαντούν, γιατί ακτινολόγοι δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν στο δημόσιο τομέα υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εταιρικού Συλλόγου Πάτρας, εγγεγραμμένοι 75 συνάδελφοι στην Πάτρα, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι. Από αυτούς οι μισοί δουλεύουν στον δημόσιο τομέα υγείας. Και πάλι όταν λέω αυτό, οι μισοί, γιατί στο ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να δουλέψει ο ειδικευόμενος. Οπότε θεωρητικά έχουμε αυτή τη στιγμή το φάνω πω, περίπου το 1 τρίτο αυτή τη στιγμή των ειδικευμένων ακτινολόγων δουλεύουν στο δημόσιο τομέα υγείας. Άρα τα 2 τρίτα.
1: Άρα δεν υπάρχει, δεν ισχύει ότι δεν υπάρχουν ακτινολόγοι. Υπό τις συνθήκες που θες να τους έχεις δεν υπάρχουν.
0: Ακριβώς, γιατί δεν επιλέγουν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα υγείας.
1: Πρόεδρε,
0: προείπαμε.
1: Μέχρι πόσο θα πάει για το καλοκαίρι? Διπλασιάζεται ο όγκος περιστατικών στην περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να βγει αυτή η εξίσωση. Μία γιατρός με έναν που συνεπικουρεί από τον ιδιωτικό τομέα να διαχειρίζεται 30 μέρες το μήνα, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, απόγευμα, όλα τα περιστατικά παιδιών στο ακτινολογικό.
0: Ναι, ακριβώς, και έχουμε και μια διαμορφία για τα παιδιά, καθότι δεν μιλάμε μόνο για παιδιατρικούς ασθενείς που εντάξει μπορεί να πει κανείς, εντάξει ένα παιδί 15 χρονών που διαφέρει από ανήλικα. Αλλά όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες και για νεογνά, καθότι μιλάμε για το παιδιατρικό το μοναδικό της Δυτικής Ελλάδας, απαιτεί και μια εξειδίκευση, μια εμπειρία στα περιστατικά αυτά. Και το όλο αυτό γιατί δεν υπάρχει.
1: Άρα μου λέτε δεν μπορώ να το φέρω εγώ στο νοσοκομείο του Ρίου σε κανονικό κτηνολογικό για μεγάλους και ηλικιωμένους και να μπορώ να καλύψω ό,τι προβλέπεται για την υγεία αυτού του βρέφους.
0: Εντάξει, στο νοσοκομείο του Ρίου υπάρχει μια εμπειρία με την έννοια ότι υπάρχει παιδιατρική κλινική, οπότε γίνονται ακτινολογικές εξετάσεις σε παιδιά. Στον Άγιο Ανδρέα όμως που δεν υπάρχει παιδιατρική κλινική, συνάδελφοι μπορεί να έχουν να δουν παιδί, είναι ογνό από την φοιτητική, από την ηλικία της ειδικότητάς τους.
1: Από όταν γεννήθηκε.
0: Δηλαδή 20 χρόνια πριν. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι και επισφαλές και για τα ίδια τα περιστατικά και για να σουλατσάρουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και ταλαιπωρείται και της οικογένειάς τους. Και επικίνδυνα καθότι πρέπει να συνοδεύει και ένα συνάδελφο. Σαν να δημιουργεί και μια αναταραχή εκτός από το επισφαλές και το αντιπιστημονικό της όλης κατάστασης.
1: Πότε είναι η κινητοποίηση ένας άποδος μέσων?
0: Εμείς καλούμε την τρίτη σε σύσκεψη των φορέων για να προετοιμαστεί η κινητοποίηση. Έχουμε καλεί δηλαδή πολιτιστικούς συλλόγους, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων που είναι πολύ σημαντικό. Πάτρας, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, Δημοτική Αρχή και άλλους φορείς σε κοινή σύσκεψη στην Ιχθυόσκαλα την Τρίτη σε 7.30 ώρα και την άλλη Πέμπτη καλούμε 7.30 ώρα το απόγευμα σε κινητοποίηση για την ενίσχυση του Καραμανδάνιου νοσοκομείου. Γιατί δεν είναι μόνο το ακτινολογικό.
1: Άρα θα πάτε Καραμανδάνιο την άλλη Πέμπτη.
0: Ακριβώς, τα προάβλια 7.30 ώρα το απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Κάποιοι στραβά αρμενίζουν. Μία μόνιμη ιατρός. Αυτή είναι διευθύντρια του εαυτού της. Ξέρετε τι τίτλος είναι αυτός? Είναι εξαιρετικός τίτλος. Είμαι διευθυντής του εαυτού μου. Διευθύνω τον εαυτό μου. Γιατί αν δεν ήταν τίτλος, δεν θα μπορούσε να τον διευθύνει στον εαυτό σου. Και μη χειρότερα, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο ημέωρο. Πάμε κυρίες και κύριοι στην υπενθύμηση ότι μαζί μας και σήμερα Ραδιοδεξί Πάτρας 18300. Ξέχνα να μονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application το Ραδιοδεξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι να πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Στην Πάτρα, 17 και 18 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Η σημερινή ενδεχομένως να είναι η πιο ζεστή μέρα μέχρι την επόμενη για αυτό το καλοκαίρι. Αλλά προσέξτε, καλοκαίρι είναι ζεστικάνι. Και σας το λέω αυτό δεδομένου ότι πολλά ακούγονται και γράφονται. Καύσωνας δεν θα είναι, απλά ζέστη θα έχει. Το έχουμε πει εγκαίρως από τα μέσα της εβδομάδας με τον Νίκο Θαδωσόπλο. Με αυτόν θα πάμε και σήμερα, με προσέγγιση και αποτύπωση ακόμα και χιλιόμετρου για την περιοχή αν χρειαστεί. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι αυτό που είπατε όσον αφορά δεν είναι ζέστη, είναι ακραία ζέστη, γιατί πλησιάζουμε στα όρια του καύσωνα, στους 38 βαθμούς. Αυτό που είχα αναφέρει, αλλά βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές όπου θα κάνω περαιτέρω ανάλυση από τη μεταβλητότητα των ανέμων, τόσο στη διεύθυνση όσο και στην ένταση που θα καθορίσουν τις θερμοκρασίες στην περιφέρειά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο αυτό βέβαια έχει και το είδαμε στην Ευρώπη, έχει ξεκινήσει, αλλά στο μέλλον θα είναι πολύ χειρότερο. Τους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, όπως ξηρασία, πλημμύρες, καταιγίδες, πυρκαγιές, ακραία ζέστη, παύλα καύσωνες. Σχετικά για την ευαλότητα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, νερό, διατροφή, εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό σχετίζεται με το κλίμα και ενδεχομένως να απαιτούνται παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε έτσι αυτό το χρόνο για να αναφερθώ, γιατί τα κλιματικά δεδομένα που διαμορφώνουν το παγκόσμιο σχεδιασμό ανθεκτικότητας. Τώρα πάμε για τα τετριμένα, έτσι, για την περιοχή μας. Όπως είχα αναφερθεί, έτσι, οι περιοχές και όπως τελείωσα την Τρίτη, νομίζω που μιλήσαμε, όχι Τετάρτη, μιλήσαμε 15 Ιουλίου, ο αντίλαλός μου έτσι...
0: Τα φρόντισε να τα μεταδώσει. Για πες μου όμως.
1: Διαστόματος παύλα, ναι, αντιγραφής, ας πούμε.
0: Για πες μου τώρα, τι
1: τώρα,
0: περιμένουμε.
1: Όσο αναφορά για την περιοχή μας, τα διαγράμματα των θερμοκρασιών μέγιστων και ελαχίστων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Από νομό σε νομό, μέσα στον ίδιο το νομό, θα κάνω μια αναλυτική για το νομό Αχαΐας. Θα συμπεριλάβω και κάποια σημεία στο νομό Ετωλά Καρνανίας και Ηλίας.
0: Πάμε, Νίκο, πες μου.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται με τα θερμόμετρα, δηλαδή ήμουν διευθυντής στο μετεωρολογικό σταθμό.
0: Νίκο, πες μου θερμοκρασίες, με πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, πιέζεται, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, πες μου θερμοκρασίες.
1: Για την Πάτρα, από σήμερα, έτσι, μέχρι και την Τρίτη, η θερμοκρασία με το βοριά σήμερα θα είναι στους 37 βαθμούς. Τοπικά και στους 38 βαθμούς, έτσι, κυρίως στη Νότια Πάτρα. Διαφέρει το Ρίο με την παραλία, με τα βραχνέικα, έτσι, με τα προσφυγικά. Αυτό όμως από αύριο, δηλαδή και μεθαύριο, έτσι επιστρέφει το Μαϊστράκι. Το Μαϊστράκι όμως αυτό θα δώσει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά θα αισθανόμαστε λόγω αυξημένης υγρασίας ακριβώς το ίδιο όπως και σήμερα, στους 37 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και μετά το αελιός που είπα, μέχρι και 21 του μηνός. Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος, όπως είχα αναφέρει, θα αρχίσει μια σταδιακή πτώση, η οποία θα φανεί κυρίως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η πτώση αυτή θα είναι αισθητή και η θερμοκρασία στην Πάτρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Ωστόσο όμως, προς το τέλος του ίδιου του μήνα, η θερμοκρασία θα ξαναέλθει στα ίδια επίπεδα που είναι σήμερα, στους 37 με 38 βαθμούς, τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Αυτό είναι από πλευράς θερμοκρασίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια κάποιες περιοχές, έτσι, με τη μεταβλητότητα των ανέμων, έτσι, μπορεί η Πάτρα να είναι στους 37 βαθμούς, αλλά τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, στην περιοχή της Αιγιάλιας θα φτάσει και θα πλησιάσει και τους 40 βαθμούς. Αυτό βέβαια συμβαίνει και στις παράκτιες περιοχές της Ιδωλοκανανίας Μεσολόγγι, έτσι στους 36 βαθμούς, ωστόσο όμως στο εσωτερικό η θερμοκρασία στη Γαβαλού να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς την Τρίτη. Έτσι, είδατε ότι η απόκληση όσο
0: αναφορά
1: προς τη μέγιστη θερμοκρασία από περιοχή-περιοχή. Βρόντιξα και άστραψα και βρόντιξα πολλά χρόνια μέσα από το Max FM για την απεικόνιση.
0: Για τους ανέμους
1: θερμοκρασίας. Θα μιλήσω και πότε θα βρέξει στην Πάτρα. Περιμένετε έτσι λίγο.
0: Δεν γίνεται Νίκο, πρέπει να σε κλείσω. Λοιπόν,
1: αυτά έπρεπε κύριε
0: Νίκο, λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ.
1: Αυτά να είναι στο κινητό.
0: Λοιπόν, έπρεπε να... Πες μου σε παρακαλώ. Τους ανέμους πες μου σε παρακαλώ για να κλείσω.
1: Τους ανέμους, τίποτα, δεν έχουμε. Ανέμους άπνοια, θα είναι ελαφρό μαϊστράκι και όσο είναι το μαϊστράκι, οι παράκτιες περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, αυτό, όσο το μαϊστράκι αυτό...
0: Πότε θα βρέξει, πότε θα βρέξει.
1: Μέσα, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες από τις παράκτιες περιοχές.
0: Πότε θα βρέξει.
1: Ναι, πότε θα βρέξει. Έχουμε, αλλά είπα, τα αλλιώς ο καιρός θα γυρίσει αλλιώς την άλλη μέρα, έτσι το αλλιώς, όχι εδώ στην περιοχή μας, από τη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει η αστάθεια αυτή, όπου θα συνοδεύεται με αστραπές και ραυνούς. Θα έχουμε, αυτό δεν μπορώ να κάνω ανάλυση για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα κάνω ανάλυση για την περιοχή μας. Από την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, όχι τις πρωινές ώρες, μετά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες και με την αλλαγή της ημέρας, κυρίως την Παρασκευή, δείχνουν μέχρι και το μεσημέρι, μπορεί αυτό βέβαια να έχει μια απόκληση 2-3 ωρών, θα έχουμε ύψος βροχόπτωσης σε περιοχές που μπορούν να ξεπεράσουν και τα 30 χιλιοστά.
0: Δηλαδή 30 τόνοι νερό στο στρέμμα. 30 τόνοι νερό στο στρέμμα.
1: Ναι, αυτό δείχνει κάποιες άλλες περιοχές, έτσι μπορεί αυτό να ξεπεραστεί. Να φτάσει και στα 50 χιλιοστά.
0: Νίκο,
1: αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα.
0: Να το δούμε από εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, ακούσατε τι μας περιμένει. Είναι πάντα ο Max FM. Σε λίγο θα πάμε στους δημοσιογράφους του Facebook. Δεδομένου ότι έχουν κατατρομάξει τον κόσμο με το Στρούμπιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι το Στρούμπιο το καταδαφίζουμε και έχουν και πολιτικές ευθύνες. Και βεβαίως το τι παίζεται εκεί στην περιοχή του Ρίου. Μείνετε εδώ. Με τον μπάνιο παίζονται κόλπα στο Ρίο και τις απαγορεύσεις. Θα τα ακούσετε σε λίγο.

0: Αν όχι όλοι οι Έλληνες, σχεδόν οι μισοί έχουν όνειρο να γίνουν πρωθυπουργοί και να σώσουν την Ελλάδα. Σίγουρα πάντως οι μισοί θέλουν να είναι σεισμολόγοι και μετεωρολόγοι. Άντε το 1/3 να θέλει να είναι γιατροί. Αλλά ξέρω κάποιους που όλοι δηλαδή θέλουν να είναι και δημοσιογράφοι. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό που παίζει τα τελευταία 24 ώρα στο διαδίκτυο για την Πάτρα, που όμως διακτηνίζεται σε όλη την επικράτεια, είναι από τα απίστευτα και τα αμίμητα. Ο κάθε πονεμένος, ο κάθε ημιμαθής, ο κάθε αμαθής, που του έδωσε νόημα στη ζωή του η έλευση του Facebook, και όχι μόνο, έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο τι συντελείται διαδικτυακά με φόντο το Στρούμπιο. Στο Στρούμπιο ήταν γυλημένη απόφαση να γίνει μια παρέμβαση που έχει ως στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γιατί όχι ακόμα και γονιών. Τι γίνεται εκεί θα τα ακούσετε. Τι όμως παίζει στο διαδίκτυο, συνοδεία πολλές φορές με κατάρες, με αναφορές ότι καταστρέφουν τα παιδικά μας βιώματα και πολλά άλλα. Μιλάμε για εγκεφαλικό νανισμό, για υδροκεφαλισμό, για κρετινισμό. Να πούμε τι γίνεται στο Στρούμπιο, να τελειώνουμε. Πάμε στην Αντίμαρχο Παιδείας και υπεύθυνη εκπρόσωπο επικοινωνίας του Δήμου, την κυρία Σίμου. Κυρία Σίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Ξέρω, οι χαρακτηρισμοί δικοί μου δεν κάνετε τέτοιους χαρακτηρισμούς εσείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται στο Στρούμπιο για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία?
1: Στο Στρούμπιο προχωράει κανονικά η καθαίρεση του στεγάστρου που βρίσκεται επί της οδού Μεζόνος. Ήταν μια απόφαση που την έχουμε πάρει πολύ καιρό. Είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και πάνω απ' όλα απασχολούσε τους γονείς και, την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε αυτό που έπρεπε να είχε γίνει και αυτό που πρέπει να γίνει για την ασφάλεια των μαθητών.
0: Συνεπώς,
1: νομίζω ότι σε αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε μικροπολιτική, ούτε σχόλια, ούτε να λέμε ότι κατεδαφίζεται η ιστορική πρόσωψη και στοά του Στρουμπίου. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που πρέπει να απασχολεί τον κόσμο είναι το πώς τα παιδιά θα πηγαίνουν ασφάλεια στο σχολείο τους, πώς οι γονείς θα περιμένουν με ασφάλεια να παραλάβουν τα παιδιά τους, και από τη στιγμή που αυτό κρίθηκε ότι πρέπει να καθαιρεθεί, θα έπεσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κυρία Σίμου,
1: και νομίζω, συγγνώμη κύριε Γεωργόπουλε, νομίζω ότι όλοι αυτοί που λένε για τα παιδικά τους όνειρα τα σεβόμαστε. Έτσι είναι, ο καθένας στο σχολείο που πήγε και έζησε τα μαθητικά του χρόνια και θέλει να το θυμάται όπως είναι και εννοείται ότι το έχει στο νου του σαν κάτι που δένεται με το παρελθόν του, όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε και πρέπει να μας απασχολεί συνολικά πώς σαν κοινωνία θα διεκδικούμε σήμερα σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας, όχι μόνο με την ευθύνη του Δήμου, με την ευθύνη του κράτους, που έχει αφήσει σχολεία που είναι 40, 50, 60 χρονών να μην παίρνονται τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.
0: Κυρία Σίμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Για προσέξτε τώρα, ο μπαγλαμάς του διαδικτύου, ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλει, επειδή πήγε στο Στρούμπιο, να αφήσουμε τη στοά και την πρόσωψη του Στρουμπίου όπως ήταν, και ας είναι επικίνδυνη, για τα όνειρα που είχε, για τα μαθητικά χρόνια που πέρασε. Και δεν προτάσει το δικαίωμα του παιδιού που πάει σήμερα στο Στρούμπιο να έχει όνειρα για να μην καταστραφεί και να μην πέσει κάποια στιγμή το Στρούμπιο να τον πλακώσει. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο είμαστε, γιατί εκεί στο Ρίον παίζονται πολλά. Η απαγόρευση που είχε έρθει με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου, με την οποία ενέθεν κακήθεν των δύο λιμένων απαγορεύεται η κολύμβηση, φέρνει και περιέχει, κυρίες και κύριοι, ως προς το κάδρο και εκείνη την όμορφη παραλία που είναι γύρω από το καστέλι του Ρίου, από το κάστρο του Αντιρίου, συγγνώμη. Συγγνώμη, να επαναλάβω, από το κάστρο του Ρίου. Τι παίζει εκεί, τι μπορεί να κρύβεται κάτω από το χαλί, ποια μπορεί να είναι η γκρίζα ζώνη? Για να κάνει μίλησε τον κύριο Βρή, έναν άνθρωπο που έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο των ναυτικών πρακτόρων με κοινωνική δράση, που βιώνει τι παίζει εκεί. Κύριε Βρή, καλή σας ημέρα. Να καλημερίσω τον κύριο Κωνσταβρή. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Δεν θα μπορέσω να τον ειδοποιήσουμε ότι θα πάμε για Δευτέρα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία. Λοιπόν, 9 και 57 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κάμπε εδώ. Το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόδο με την ποδία προς το τέλος και όχι μόνο, γιατί είχαμε και μια μικρή διακοπή στην εκπομπή λόγω αδυναμίας σήματος. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας Radio Taxi Patras με μια νέα καινοτομία, με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Με νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή του Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 9.
2: Φεύγεις από μένα και σε χάνω.
0: Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος.
2: Στα σύννεφα
0: ακολουθούν οι πρωινές παρεμβάσεις.
2: Γιατί δεν πρέπει να χαθούμε εμείς οι δυο.
0: Στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πρωτίστως δροσερών. Και φυσικά δημιουργικών.
2: Δώσε μου.
0: Γιατί η δημιουργία είναι να απολαμβάνεις την ηρεμία, την παραλία, τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία. Και άμα σας κάτσει έχει και θέατρο. Σκύλου Πέρσες, εξαιρετική παράσταση. Να περάσετε καλά. Να λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Περπατάμε και υδρώνουμε, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν έως και την Τρίτη σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό οι ευπαθείς ομάδες, όσοι δεν έχετε λόγο να είστε έξω τουλάχιστον τις μεσημεριανές ώρες, ας μην το κάνετε, καθίστε σε ένα μέρος που έχει δροσιά και ακόμη καλύτερα σε air condition, όχι όμως να χτυπάει επάνω σας. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι. Αυτό βέβαια πρέπει να το δουν οι εργοδότες. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Πάτρα. Βέβαια, εμείς που είμαστε φύσιοι αισιόδοξοι άνθρωποι, βλέπουμε την συνθήκη διαφορετικά και λέμε ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, όταν τελειώσουμε τη δουλειά μας, να πάμε σε μια από τις κοντινές παραλίες, τις ωραίες που διαθέτει η Πάτρα και η Αχαΐα, και με καλούς φίλους ή την οικογένειά μας να ρίξουμε και μια βουτιά. Καλοκαίρι είναι, δεν θα περάσει. Γιατί δεν θέλουμε να περάσει και μας αρέσει όπως είναι. Και στο κάτω κάτω της γραφής, εάν μας βλέπουν και άλλες περιοχές της Ελλάδας που κάνει πραγματική ζέστη και περισσότερους μήνες από εμάς ή άλλες χώρες στον κόσμο, προφανώς θα λένε τι τυχεροί που είστε. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι για έναν ακόμη λόγο, διότι κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών και αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει ολόκληρη την εβδομάδα, όλη η ομάδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media αποτυπώνεται στις 40 σελίδες του, γιατί έχει και ένθετο τον κόσμο, και παρεμβαίνει για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα και στην χώρα. Τα αναδεικνύει και έχει απαντήσεις από την πηγή. Παράλληλα στο dt.gr, από το πρωί ως αργά τη νύχτα, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τελευταία για αυτήν την εβδομάδα εκπομπή στις πρωινές παρεμβάσεις που θα διαρκέσει έως και τις 11. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου και στην ροή της εκπομπής είναι η Μαρία Καραγιωργοπούλου. Μαζί μας είναι η Real Water με τα φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα στην Πάτρα στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη, πάλι στην ίδια οδό και αριθμό, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Στην Winmaster θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmaster και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα, σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmaster. Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, διότι έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε ανάμεσα σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για το casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα και στα καταστήματα Κιάμπι, Πέπκο και Σύνση. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για ένα δροσιστικό καφέ. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. I don't believe it's bad.
Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλου. Κανελοπούλου 80, Πάτρα. Και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκδοτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Ολοκληρώνω το σημερινό διαφημιστικό όργιο με τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στην σχολή στην Πάτρα, στην οδό Αγίου Ανδρέου 47, στη Συμπολίτης με την Κολοκοτρώνη στον αριθμό 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει τη βιωματική μάνθηση, τα σύγχρονα εργαστήρια και η ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο νεολόγο των πατρών έχουμε την πρώτη δημόσια εκτός Βουλής παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση του 400

0: αφού συνεννοηθείτε όλοι μαζί και εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Μακάρι, περιμένουμε. Για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Άρα πλέον η συζήτηση φεύγει από το τι θα κάνει το Υπουργείο στο τι προτείνει η Πάτρα. Καλός ή κακός, αυτό είναι. Διότι λένε κάποιοι κακός. Και να καλέσουμε τον κύριο Κόγκα, τον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού. Λένε κάποιοι, μα εσύ έχεις την ευθύνη. Είσαι ο πολιτικός προϊστάμενος. Ανήκει στο Ταμείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σε εμάς λες, τι να το κάνουμε? Και απαντάει εκείνος, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Φέρτε μου κάτι, ωστόσο και το συζητάω. Όπως και να έχει, όπως και να το βλέπει κανείς, καταγράφεται ως η πρώτη παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα τοπικά τεκτενόμενα για το 409. Καλή ή κακή, αυτή είναι. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Κόγκας. Καλή σας ημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κόγκα, μια χαρά, εσύ τι κάνετε?
0: Επειδή ψάχνουμε την υπόθεση, τη συνθήκη, τη διαδικασία, να δούμε, να βγάλουμε από τη μίγα ξύγκια, ας πούμε, τραπή έκφραση, και να δούμε αν έχει μέλλον αυτό το κουφάρι προς όφελος τοπικής κοινωνίας. Λέει το Υπουργείο, καλός ή κακός, το ξαναλέω, εγώ αυτή τη στιγμή τώρα να το αξιοποιήσω επιχειρησιακά δεν είναι στις προτεραιότητές μου. Τουλάχιστον για τώρα. Αν θέλετε, ωστόσο, δεν κλείνω το φάκελο. Συνονοηθείτε και φέρτε μου κάτι για να το συζητήσουμε. Περιμένω ασμένος. Τι λέτε?
1: Αυτό που σας είπε και εγώ, Γκόλη, είναι εμπεγμός. Δηλαδή, δείχνει τον μπαλάκι αλλού. Το ΤΕΘΑ, ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΤΕΘΑ είναι Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ο διευθυντής προϊστάμενος έχει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι προτάσεις οι δικές μας ήταν συγκεκριμένες και είναι συγκεκριμένες οι προτάσεις. Με το καινούργιο δόγμα που έκανε ο Δέντιας, που τρία αεροδρόμια έχει η Δυτική Ελλάδα, δύο στρατόπεδα μεγάλα αυτή τη στιγμή έχει, άρα έχει πάρα πολύ στρατό και στρατιωτικούς. Ήδη οι στρατιωτικοί φωνάζουν και μου λένε, Πρόεδρε, πρέπει να γίνει άμεσα το στρατιωτικό νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα, που πρέπει να γίνει στη Δυτική Ελλάδα, όπως τα σώματα ασφαλείας, όπως το πολιτικό προσωπικό, όπως και ο κάτοικος της ίδιας της πόλης. Γιατί φωνάζω τόσα χρόνια, κύριε Γκόλη, και λέω ότι το στρατιωτικό νοσοκομείο πρέπει να γίνει στρατιωτικό νοσοκομείο μαζί με δομή, μαζί με την υγεία, ένα πρότυπο κέντρο υγείας. Έτσι όπως γίνεται και στην Αθήνα. Αυτό το πρότυπο δεν γίνεται μόνο, δηλαδή το βρήκαμε εμείς και το είπαμε. Γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στο 401, γίνεται στο Νίμι, σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία έτσι γίνεται. Αλλά πέρα από αυτό, ότι το 409 είναι άμεσα πρέπει να γίνει. Όταν λέω άμεσα, πρέπει να γίνει άμεσα. Αυτό που είπε ο κύριος Δαβάκης, ότι ξέρετε κάτι, να έρθει οι αρχές, να το κάνει ο Δήμος τι, να το κάνει η περιφέρεια τι. Αν δεν αποφασίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας συνεργασία για να επαναλειτουργήσει το 409 πρόστατο νοσοκομείο, δεν γίνεται τίποτα. Δεν φωνάζει μόνο το σωμάτιο το δικό μας, δεν το τρέχω μόνο εγώ.
0: Είναι ρεαλιστικό να συνοηθείτε με το Δήμο, με την περιφέρεια, με κάποιους επιχειρηματίες έστω, για να παρουσιαστεί κάτι ολοκληρωμένο? Στην κακή αυτή νοοτροπία που μπορεί να έχει το Υπουργείο, εγώ το δέχομαι και λέω είναι κάκιστη. Αλλά λέει κάτι ξεκάθαρα. Δεν μπορώ τώρα εγώ. Κάντε κάτι και περιμένω.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το λέω, ναι, ο κ. Δαβάκης. Πριν δύο χρόνια το ίδιο μου απάντησε και σε μένα.
0: Ναι.
1: Πριν 20 μέρες μας έστειλε ένα χαρτί, το ίδιο λέει και σε εμάς, ναι, το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως έτσι, κύριε Γκόγκολη. Ναι. Την πρωτοβουλία και το άνοιγμα του, ναι, 409 στα πλούνο νοσοκομείο πρέπει να γίνει συνεργασία από δύο υπουργεία. Ναι. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει. Ναι. Στο αρχιτικό νοσοκομείο που το έχει, ναι, ανάγκη η Δυτική Ελλάδα, Άραξος, Αντραβίδα F35, Αγρίνιο με την αναβάθμιση καινούργια,
0: ναι,
1: 239 Μεσολόγγι και Πάτρα, έχει πάρα πολύ. Να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Το ότι καταλαβαίνω αυτό. Χωράει όμως άλλο νοσοκομείο? Δεν έχουμε τρία και δεν πάντα βγάλουμε πέρα.
1: Εμείς δεν λέμε στο αρχιτικό νοσοκομείο.
0: Εντάξει, αλλά δηλαδή θέλει και κτίριο, θέλει και προσωπικό. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά.
1: Η στρατιωτική, να σας δώσω να καταλάβετε ότι, ναι, οι στρατιωτικοί πάνε και κάνουν εγχειρήσεις και εξετάσεις στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Οι οπλίτες πηγαίνουν στην Αθήνα και κάνουν εξετάσεις. Άρα στρατιωτικό νοσοκομείο, ναι. Όσο αφορά για την πόλη της Πάτρας, δεν λέμε εμείς να γίνει νοσοκομείο. Λέμε εμείς να γίνει ένα πρότυπο κέντρο υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πάει στα νοσοκομεία. Βλέπεις τι γίνεται στο Ρίο και στον Γιάντρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε να γίνει νοσοκομείο, πολιτικό νοσοκομείο. Όχι. Στρατιωτικό νοσοκομείο που το έχει ανάγκη η περιοχή και η Δυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και ένα πρότυπο κέντρο υγείας. Αυτό λέμε. Αλλά φυσικά αυτό θα γίνει συνεργασία με το ένα Υπουργείο, με το άλλο Υπουργείο. Μόνο έτσι, κύριε Κουκουλή.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ήταν ο πρόεδρος των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τοπικά ο κύριος Κόγκας. Τι άλλο γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών? Μεγάλες ελλείψεις τάφων στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζουν οι τάφοι σε όλες τις ζώνες των κημητήριων, διότι χωρίζονται σε ζώνες? Ποιος τους κληρονομεί? Επίσης, αλλάζουν πολλά από τα δεδομένα στην υγεία. Ξέρετε ότι μέσω ενός προγράμματος που συμμετέχει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έχουμε μεταφορά φαρμάκων σε δυσπρόσιτες περιοχές με ντρόουν? Επίσης, γιατί καθυστερεί το έργο για την αναβάθμιση των συντριβανιών στην Πάτρα? Μόλις ένα έχει φτιαχτεί, το πάνω στην πλατεία Γεωργίου. Καταδίκες για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας ζώων με επίκεντρο το λιμάνι της Πάτρας. Παραδόθηκε η μεζόνος, αλλά λείπουν πολλά ακόμη. Έστω και αργά λίγο πλάσινο στα παρτέρια της πλατείας Γεωργίου. Διαβάστε στην δισέλιδη στήλη στο παραβάν του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου σχόλια από την τοπική και όχι μόνο πολιτική επικαιρότητα. Επίσης, αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Μιλάει για ισχυρή Νέα Δημοκρατία, πως ο στόχος για την Αγαΐα είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία στην χώρα και ότι τα ψηφοδέλτια θα είναι νέα πρόσωπα, καθώς αυτό είναι προσωπική του δέσμευση. Ενώ με νέο τελεσίγραφο στους αυτοδιοικητικούς λέει: όσοι θέλετε από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης να είστε υποψήφοι, παραιτηθείτε έως τέλος Ιουλίου για να υπάρχει ισονομία. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο νεολόγο των Πατρών που κυκλοφορεί σήμερα από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα με ένθετο τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. Αλλάζω θεματολογία, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα έργα πολιτισμού στην Πάτρα. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα άλλο έργο, το οποίο παραλίγο να κοστίσει μια ανθρώπινη ζωή. Γίνονται πολλά στην Πάτρα. Και για φυσικό αέριο, και για αναπλάσεις, και για οπτικές ίνες. Χθες λοιπόν εργαζόμενος, που μαζί με τους συναδέλφους του τοποθετεί οπτικές ίνες, βρήκε σε καλώδιο της ΔΕΗ με το μηχάνημα. Προκλήθηκε έκρηξη, καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος διεκομίσει στο νοσοκομείο. Έγινε κατάμαυρος, όπως έλεγαν οι συναδελφοί του. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Ωστόσο, τίθενται ζητήματα επίβλεψης των έργων, αλλά και ζητήματα τα οποία έχει θέσει πολλάκις και το εργατοπαλικό κέντρο της Πάτρας για την ακαιρεότητα της ζωής των εργαζομένων. Υπάρχουν και άκουσα πολλές δικαιολογίες, όπως ότι ο προηγούμενος εργολάβος δεν είχε θάψει καλά στο βάθος που απαιτείται το καλώδιο της ΔΕΗ και άλλα πολλά, και ότι δεν φταίει ο συγκεκριμένος. Φταίει δεν φταίει, δεν είναι θέμα μόνο τώρα η απόδοση ευθυνών. Το θέμα είναι να αλλάξουμε από εδώ και στο εξής, αφού δούμε τι στραβό γίνεται. Γιατί δεν ήθελε και πολύ για να κλαίμε σήμερα. Ποιος επιβλέπει αυτά τα έργα? Υπάρχει όντως επίβλεψη? Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων? Πάνε στα τυφλά και σκάβουν. Προφανώς και γίνονται λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά θα κοστίζουν μια ανθρώπινη ζωή. Και καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά λάθη. Πολύ σημαντικά. Για το λόγο αυτό είχαμε και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος χθες σε μεγάλο μέρος της Πάτρας και όλο χαμήλωνε η τάση και δημιουργούνταν προβλήματα. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Ευτυχώς ο άνθρωπος σώθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

0: Μένοντας στο θέμα, καλημερίζω τον νέο αντιδήμαρχο έργων, τον Απόστολο Αγγελή. Καλή σας ημέρα, καλή θετία και στον δύσκολο καθημερινό στίβο που τρέχετε, κύριε αντιδήμαρχε. Καλή νέα θετία.
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ.
0: Ήθελα να ξεκινήσω. Ήταν εκτός ατζέντας, η αλήθεια είναι, όταν προγραμματίσαμε την συνέντευξη, αλλά τα έκτακτα δεν μπορούμε να μην τα συζητάμε. Ναι, μεν δεν ανήκει στο Δήμο το συγκεκριμένο συνεργείο, αλλά κάνει έργα στην Πάτρα. Σας μιλώ για τον εργαζόμενο ο οποίος πήγε χθες στο νοσοκομείο, διότι κόντεψε να τον τεινάξει το ρεύμα στον αέρα. Αλήθεια, επιβλέπονται επαρκώς τα έργα που γίνονται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έργα που ανήκουν σε εμάς, προσπαθούν οι μηχανικοί μας και οι εργαζόμενοι μας να τα επιβλέπουμε, είναι προτεραιότητα για μας και η ασφάλεια των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, και τα έργα τα που γίνονται και στο Δήμο δεν μπορούν να επιβλέπονται 24/24, γιατί έχουμε ελάχιστο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αν αυτό γίνεται στο Δήμο Πατρέων, τι γίνεται σε ιδιωτικά έργα. Εμείς επανειλημμένως έχουμε καταγγείλει ότι πρέπει να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, και με τον καύσωνα, το εργατικό κέντρο έβγαλε χθες και βελτίο τύπου για τον καύσωνα, γιατί μπορεί να λέμε μόνο ατυχήματα ή τα εργοδοτικά εγκλήματα που γίνονται κατά καιρούς, όμως υπάρχουν και συνθήκες οι οποίες είναι απαράδεκτες.
0: Καλά, δηλαδή, βέβαια, να ζαλιστεί τώρα κάποιος από τη ζέστη, να πέσει από τις καλωσιά, προφανώς.
1: Σε λίγες μέρες, ας πούμε, θα έχουμε 38-40 βαθμούς. Γίνεται πάυση εργασιών όπως προβλέπετε.
0: Εννοείται. Ναι, όμως το ζήτημα, πώς το προσεγγίζετε, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ασφαλής επίβλεψη και στα δημόσια και στα ιδιωτικά, στα δημόσια, διότι δεν υπάρχει ή στα αυτοδιοικητικά.
1: Εμείς σας λέω, κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και ναι, έχουμε.
0: Υπάρχουν ελλείψεις, δηλαδή.
1: Ένας λόγος που δεν έχει συμβεί και κάτι σε όλα τα έργα του Δήμου τόσα χρόνια είναι αυτός. Σαφώς θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα, γιατί καταλαβαίνετε και οι μηχανικοί, οι εργαζόμενοι του Δήμου που επιβλέπουν τα έργα δεν μπορούν να κάνουν όλη μέρα αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι ότι μας περισσεύουν. Παρ' όλα αυτά κάνουν συνεχώς, προσπαθούν να κάνουν όσο πιο συχνά γίνεται ελέγχους, αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, αλλά ο Δήμος είναι επιβλέπων. Και καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, ότι το μπαίνει στο ζύγι το κόστος και οι ζωές των εργαζομένων. Λοιπόν, παλεύουμε συνολικά και με το εργατικό κέντρο και με τα σωματεία του και προσπαθούμε, όπως και χθες έκανε παρέμβαση στο εργατικό κέντρο και τέτοιο. Αλλά εδώ, ανοίγουμε μια παρέθεση, αλλά είναι σημαντική, να δούμε πώς λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας. Γιατί έγινε ανεξάρτητη αρχή. Πώς στάβονται τόσα εργοδοτικά εγκλήματα πραγματικά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Πού, πώς, γιατί. Γιατί λόγω της εντατικοποίησης, της εργασίας, λόγω του κυνηγιού του κέρδους κτλ.
0: Λοιπόν, πάμε στα συντριβάνια. Ίσονο σημασίας μπροστά σε αυτό που συζητάμε, αλλά
1: όλα
0: στην καθημερινότητά μας,
1: ναι, ζωή,
0: μπροστά
1: αλλά
0: στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά η καθημερινότητά μας επιτάσσει να συζητάμε βεβαίως και αυτά. Αλήθεια, γιατί καθυστερούν τα συντριβάνια στην πλατεία Γεωργίου? Μόλις ένα φτιάχτηκε μετά από 8 μήνες.
1: Τα συντριβάνια στην πλατεία Γεωργίου είναι ευθύνη Υπηρεσία Δυνατών Μνημείων.
0: Ναι, που ανοίξει το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Ναι, συγγνώμη, δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη τους. Εγώ βλέπω έντονες επιθέσεις και από τον Αρχαιόεφη Υπουργό προς τον Δήμο Πατρέων και την ώρα της κρίσης. Τώρα βρίσκεται πρόσφορο έδαφος να του πείτε ότι είσαι αντίστοιχος μεταξύ λόγων και έργων.
1: Εμείς έχουμε πει ότι ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη και των πράξεών του και των έργων του, αλλά και των λόγων του. Εμείς λοιπόν έχουμε πει εξ αρχής ότι τα συντριβάνια είχαμε, μάλιστα παλιότερα έχει γίνει και μια συζήτηση που το αναλάβουμε εμείς, όχι, είναι ευθύνη της Ενωτέρων Μνημείων, μας απήντησαν, πολύ ωραία, πηγαίνει με τους ρυθμούς αυτούς που πηγαίνει. Το γιατί δεν μπορώ να σας το απαντήσω, από όσο ξέρουμε το ένα συντριβάνι είναι έτοιμο και θα ξεκινήσει κάποια στιγμή και το άλλο. Ναι. Και αν αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε.
0: Α, ορίστε. Το θέατρο Απόλλων που είναι δίπλα, τι γίνεται?
1: Το θέατρο Απόλλων επίσης είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί είχαμε και την γνωστή καραμέλα, να το πω έτσι, ότι φταίει ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Πατρέων. Ο Δήμος Πατρέων έχει παραδώσει τις μελέτες για την ενοποίηση του θεάτρου Απόλλων με το Μεγαλολόγο και Τέχνης, γιατί αυτό ήταν μόνο η ευθύνη του Δήμου Πατρέων, επειδή θα ενοποιηθεί ο πρόσφυγος όροφος στο σφαγέ. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν έχει γίνει δημοπράτηση του έργου?
0: Δεν τον έχετε ρωτήσει.
1: Για πολιτισμού, δεν ξέρω.
0: Δεν το έχετε ρωτήσει αυτό?
1: Έχουν περάσει κάποιοι μήνες, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, όπου ο υφυπουργός είχε πει ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι 5-6 μήνες σίγουρα. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο που σημαίνει ότι οι μελέτες είναι έτοιμες για τη δημοπράτηση του έργου.
0: Ούτε με το αρχαίο 2 έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Με το αρχαίο 2, με το
0: ρωμαϊκό 2. Προς τα άλλη κατεύθυνση.
1: Υποτίθεται ότι γίνονται εργασίες, γιατί εγώ δεν έχω δει κάποιο συνεργείο να σου πω. Πέρα από τα συνεργεία που αποκαθιστούσαν τα ψηφιδωτά, τα οποία είχαν ξεκινήσει από το Μάρτιο, Απρίλιο νομίζω, όσο συζητάγαμε και εμείς για το, οι παραχώρες του Ρωμαϊκού Οδείου, δεν έχω δει κάτι άλλο. Θα ανοίγετε δύο εσείς, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω με καμία δόση ειρωνίας και δεν το έχω ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα, όταν γίνονται αποκαταστάσεις κάποιων εργασιών στο Ρωμαϊκό Οδείο, όπως ας πούμε αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν παραχωρήθηκε θεωρητικά πάντα στο Δήμο φέτος, όταν γίνονται κάποιες εργασίες, εμείς λέμε ότι ξεκινάει το τάδε έργο, υπογράψαμε τη σύμβαση σήμερα, θα κρατήσει 2 χρόνια, μπορεί να πάει και παραπάνω, καταλάβατε σε αυτό, και αν πάει και παραπάνω και πάρει παράταση πάλι βγάζουμε, ενημερώνουμε τον κόσμο, προχωράει το τάδε έργο. Έχετε επίσης καμία ανακοίνωση για την αποκατάσταση των ζημιών που υπάρχουν στο Ρωμαϊκό 2? Εγώ δεν έχω δει προσωπικά. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν, και επειδή εντάξει τίθεται και το θέμα του Ρωμαϊκού 2 και τυχαίνει να το γνωρίζει για την προηγούμενη μου ιδιότητα, ως προς τη χρήση του κιόλας, εμείς συνεχίσουμε το διεκδικούμε, όπως θα διεκδικήσουμε και τα χρήματα, όπως έχουμε πει, για, τις, για την έκτακτη επιχορήγηση, για το κόστος που κριθήκαμε να αναλάβουμε λόγω της μη παραχώρησης.
0: Για να μην κλείσουμε, πρωτού τα βάλω όλα στο τραπέζι, σήμερα γράφουμε στον ολόγο επίσης και για την Μεζόνος. Ένα πολύ ωραίο έργο, πεζοδρόμιο. Ωστόσο, λείπουν πράγματα, δηλαδή τα παγκάκια, κάποια καλαθάκια, δεν έχουν βγει παλιές τάσεις. Δηλαδή, χρειάζεται δουλειά εκεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το έργο της κάτω πόλης, χωρίς να έχω προλάβει να έχω κληρικό να προχωράει και προχωράει καλά, λείπει αστικός εξοπλισμός, θα μπει το επόμενο διάστημα και μπορώ να σας πω ότι έχει καθυστερήσει, γιατί θα μπει και πραγματικά αναβαθμισμένος αστικός εξοπλισμός. Και η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πρώην πλατείας Όλγας, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. Προχωράνε και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, η Κεροκοστοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι, και το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα. Ναι. Και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Καταλαβαίνω την αναστάτωση και που προκαλούν τα έργα, όμως όπως ακριβώς λέμε τώρα και λέει και ο κόσμος και για τη Μεζόνος, γιατί θυμάστε ότι υπήρχε πολύ έντονη αναστάτωση τότε και μέχρι σε έναν βαθμό είναι λογικό, δεν το συζητάμε. Θέλω να πω στον κόσμο ότι θα κάνει λίγο ακόμα υπομονή και θα ολοκληρωθεί μια μεγάλη ανάπλαση που θα δώσει άλλη εικόνα στην πόλη.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή σας ημέρα.
1: Παρέθεση μόνο να πω κάτι, επειδή μιλήσαμε για τα καμπάνια και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Εμείς ετοιμάζουμε, έχουμε ετοιμάσει και τρέχει, είναι το, έχει βγει η διακήρυξη, περιμένουμε την έκριση των όρων του διαγωνισμού και υπολογίζουμε σε περίπου, και να το βάλουμε και μπόλικο, μην υπάρχουν και κάποιες, πώς να το πω, ενστάσεις, να έχουμε ανάδοχο για 12 συντριβάνια του Δήμου.
0: Και τα υπόλοιπα.
1: Που είναι δικιά μας ευθύνη και που έχουμε πει ότι θα έχει γίνει μελέτη και ενημερώνουμε και εμείς αυτό που λέγαμε πριν, ότι εμείς τη μελέτη την έχουμε, περιμένουμε τις ώρες διακήρυξης, υπάρχει τέτοιος δημοπράτησης και περιμένουμε να ακολουθηθούν όλες τις διαδικασίες για να έχουμε το ανάδοχο. Και αφορούν τα 2 συντριβάνια στη Σλαλόνια, στην Αγία Σοφία, στην Όχνο Σαμαλία, στην Ομόνια, Μαρούδα, του Λάγκουρα, στο Προάστιο, και δηλαδή περιλαμβάνει και κάποια μικρά συντριβάνια ακόμα. Εμείς, το κομμάτι λοιπόν το δικό μας το έχουμε να κάνουμε, με τους ρυθμούς που μας επιβάλλει δυστυχώς και το δημόσιο πολλές φορές, ενώ η λειτουργία του και το ζήτημα των εργολάβων, των ενστάσεων κτλ. Προχωράμε και θα παραδώσουμε και αυτό το έργο της αποκατάστασης των συντριβανιών στην πόλη. Τώρα για τα 2 συντριβάνια της Στρατεία Γεωργίου νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις άλλες.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων μέχρι πρότενος πολιτισμού, Απόστολος Αγγελής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου.

0: Ακίτσου.
1: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί. Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγιωργοπούλου στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93.4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι μία πιο κοντά από όσο νομίζεις διαδικασία. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μία σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επεσήχοντα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, performing arts και αγροτική κατάρτιση.

Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και το κατάστημα βρίσκεται στην οδό 28 Οκτωβρίου 24. Είναι η παλιά Καρόλου. Το τηλέφωνο στην Τρίπολη είναι το 2710-235-171 και βρίσκεται στην ίδια οδό και στον ίδιο αριθμό, 28 Οκτωβρίου 24 και εκεί.

Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. Mordesign, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα και στο mordesign.gr. Ισχύει η ειδική εκτοτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Στην Winmaster θα βρεις πολλά στοιχήματα για το Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Winmaster και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmaster.

πάμε στην κεντρική σκηνή. Στον ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν όλοι. Μένουν λίγοι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν το κόμμα ενεργό. Να μην δώσουν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, το άφημι, τις οικονομικές επιχορηγήσεις από το κράτος στον Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί διαφορούν πολιτικά μαζί του. Και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Διότι ο ίδιος έτσι κι αλλιώς δεν τους ήθελε. Υπήρχαν αυτοί που έλεγαν να συμπορευτούμε χωρίς να διαλύσουμε το κόμμα μας και τους λέει ο Αλέξης Τσίπρας όχι, ελάτε και αν είναι βλέπουμε. Υπήρχαν και οι άλλοι που έλεγαν να διαλυθούμε για να πάμε εκεί. Αυτοί που έλεγαν το πρώτο μένουν. Αυτοί που έλεγαν τη δεύτερη άποψη φεύγουν. Παρτούνται, ανεξαρτητοποιούνται και σιγά σιγά θα οδεύσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη όμως και αυτοί που μένουν, με το ΣΥΡΙΖΑ να μετριέται στις δημοσκοπήσεις έως 2%, τσακώνονται. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκης που θέλει να γίνει αρχηγός και λέει στην κυρία Δούρου «Κάνε πίσω, να κατέβω μόνο εγώ, τουλάχιστον εδώ που φτάσαμε και όσοι μείναμε να δείξουμε ενότητα». Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι έντονη από χθες. Κοιτάξτε, ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, για ηθική αυτουργία, που είναι πλημέλημα, η Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι προηγούμενοι 7 είναι αθώοι, διότι η υπόθεσή τους τέθηκε στο αρχείο. Και επειδή η αντιπολίτευση ονόμαζε την κυβέρνηση κυβέρνηση υποδίκων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, απαντά η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα ζητήσετε συγγνώμη για όλα αυτά που λέγατε, διότι πολιτικές προσωπικότητες έντιμων πολιτικών μπήκαν στην πυρά και στα μανταλάκια χωρίς να θεωρείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ζητήστε τουλάχιστον μία συγγνώμη από εκείνους και τις οικογένειές τους.

Για την ιστορία, ποιοι είναι οι 7 των οποίων τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης ή δεν υπήρχαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων? Ο πρώην υπουργός ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Σιάρας, πρώην υπουργός επίσης, ο Νότης Μηταράκης, όλοι είναι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Βαρατζόπουλος, ο Θεόφιλος Λονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής.

Αυτή την ώρα κυδεύεται η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού και μπορείτε να παρακολουθήσετε από το διαδίκτυο και από το dt.gr το τελευταίο αντίο στην μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι η τελευταία υπόκληση, θα λέγαμε, στην Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο γραφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος, θυμίζω. Όπως ήταν πρόεδρος και του ελληνικού κινηματογράφου. Μάρο Κοντού επίσης είχε ασχοληθεί και με την πολιτική, με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, πέρα των απλών πολιτών, βλέπω πολλούς ηθοποιούς εκεί και σπουδαία πρόσωπα του πολιτισμού και της πολιτικής να τις λένε το τελευταίο αντίο.

Τώρα, για όσους αναρωτιέστε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης. Αρχικά να πω ότι με κυβερνητική απόφαση μειώθηκε η τιμή κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά όσο ο πόλεμος συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι το πετρέλαιο έχει αυξημένη τιμή, τόσο δεν θα μπορούν να πέσουν και τιμές εδώ. Στο μεταξύ, παρά την εκεχηρία, έχουμε βολές, πραγματικές βολές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Βλήμα χτύπησε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Σχεδόν νεκρή η κίνηση στα στενά του Ορμούζ μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Και βέβαια ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν αναδιαμορφώνει τον χάρτη της ναυσιπλοείας, καθώς τα δεξαμενόπλια αλλάζουν πορεία υπό τον φόβο ελέγχων. Και το Ιράν ανακοίνωσε 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Θέλετε έτσι, θέλετε αλλιώς, η σύγκρουση είναι ξανά στα άκρα και είχαμε έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και η Τεχεράνη απειλεί όλο τον Περσικό κόλπο.

Με ρωτάτε πότε θα κάνει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι το ξέρει μόνο ο ίδιος. Άντε και ο εκλογομάγειρας του Μαξίμου, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Κοίταξτε, υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Άλλοι λένε ότι αν έχουμε ένα εύκολο καλοκαίρι, ενώ χωρίς φωτιές όπως το περσινό, και έχοντας δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ένα νέο πακέτο παροχών, και βλέποντας ότι διεκδικεί και μάλιστα μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις μια νέα τετραετία, μπορεί και να μην καθυστερήσει να τις κάνει. Τι εννοώ καθυστερήσει? Να ολοκληρώσει την τέταρτη τετραετία. Τον τέταρτο χρόνο, συγγνώμη. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ναι μεν έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός και ολοκληρώνει τις τετραετίες. Από την άλλη όμως, δεν θα το τραβήξει και κανείς το αυτή, εάν διεκδικώντας τρίτη τετραετία κάνει τις εκλογές λίγους μήνες νωρίτερα. Διότι προφανώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση χρόνια τώρα, το τελευταίο έτος θεωρείται πάντοτε προεκλογικό και εκλογικό. Από την άλλη, λένε πολλοί ότι θα περάσει ένα μήνυμα στον κόσμο να κάνει πρόωρες εκλογές, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία φθορά, πάνω τις κάνω τώρα για να κερδίσει όμως το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Ένα το κρατούμενο. Και δεν στέλνει ένα μήνυμα κυριαρχίας στην ελληνική κοινωνία, αλλά το ότι είναι τυχοδιώκτης. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι, αν κρίνουμε από τα προηγούμενα χρόνια, όσα εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ υλοποιήθηκαν βεβαίως μετά την ψήφιση στον προϋπολογισμό, άρα με το νέο έτος. Και εκεί φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε τα πάνω της. Διότι δεν φτάνει να τα εξαγγέλλεις τα μέτρα, πρέπει να τα υλοποιήσεις και να φαίνεται στην τσέπη των πολιτών. Άρα αυτό θα χαθεί σε ενδεχόμενο πρώην εκλογών. Θα μείνει το επικοινωνιακό και όχι το ουσιαστικό. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι είναι εύκολο το βήμα των εκλογών. Υπάρχει όμως μία ακόμη παράμετρος που συνοπολογίζουμε στην πρώτη κατεύθυνση σκέψης που σας είπα. Ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα οι αντίπαλοι. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας επικρισιακά, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς έχει δημιουργήσει κόμμα. Και αν κάνει τώρα εκλογές, σου ευθυντιάζει. Ενώ αν τις κάνει αργότερα, θα είναι πιο πολύ έτοιμη τουλάχιστον από σήμερα. Υπάρχει και εδώ άλλη άποψη που λέει ότι όσο πιο πολύ έτοιμη είναι, τόσο πιο πολύ απομυθοποιούνται στην ελληνική κοινωνία. Και φαίνεται ότι μόνο η σταθερή παράταξη είναι Νέα Δημοκρατία. Πολλές απόψεις, καταλαβαίνετε. Θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός αυτό με βάση και τις μετρήσεις. Μην γελιόμαστε. Έτσι κι αλλιώς, κάθε Κυριακή μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εν δυνάμει εκλογική. Και για να κλείσω το συγκεκριμένο κύκλο, σας λέω ότι στο Πασόκ θεωρούν, συνομιλούσα χθες και στον αέρα της εκπομπής αλλά και το βράδυ που συναντηθήκαμε με τον Νίκο Μίλη. Είναι στέλεχος του Πασόκ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη. Μου έλεγε ότι όταν κάτσει η σκόνη, είμαι αισιόδοξο ότι το Πασόκ θα είναι ο αντίπαλο πόλο τη Νέα Δημοκρατία. Διότι, φίλε μου, λέει, έχουμε φίλε εισαγωγικά έτσι. Και στελέχη. Και πρόγραμμα. Και νέα στελέχη και εμπειρότερα. Για να μπορούν να το επικοινωνήσουν, αλλά θέλει προσπάθεια σε αυτό και όντω θέλει ακόμη. Και για να το υλοποιήσουν. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος.

Σας υπενθυμίζω ότι η Real Water Φίλτρα Νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 και διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, το Ravino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων παγκοσμίω.

Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από έναν χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Γεωργιόπουλος, που βρίσκεται στην οδό Κανελοπούλου 80, στην Πάτα, αλλά και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκδοτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Σας ενημερώνω ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι εκπομπές καθημερινά αφού τελειώσουν, όπως και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Εκεί επίσης έχετε δυνατότητα να ακούτε, πατώντας μόνο ένα κουμπί, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Μήλου Plus Media, δηλαδή τον Max FM, το Sport FM Πάτρας, Σφαίρα, Dirty, Σκύλο, Πικάσο, αλλά και ιντερνετικούς σταθμούς με όλων των ειδών μουσικές. Παρακαλώ, ipavlaradio.gr. Όπως αναρτώνται οι εκπομπές και οι συνεντεύξεις του Max FM, έτσι και του Sport FM, εκεί από τις τοπικές μας εκπομπές.

Επίσης στο ντετέ.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, ενώ σήμερα που κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών και τα είπαμε αναλυτικότερα πριν, θα έχετε να, να περάσετε ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο, διότι θα τον έχετε δίπλα σας και θα μαθαίνουμε νέα που αφορούν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Είτε πάτε σε κοντινούς προορισμούς, είτε πάτε σε μακρινούς. Καλά να περάσετε όσες και όσοι φεύγετε για διακοπές. Προσοχή βεβαίως στο δρόμο και αντιλιακό στην παραλία, διότι ο ήλιος καίει. Από την Μαρία Καραγιωργοπούλου που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, διότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας να κάνουμε, δεν βγαίνουμε σε άδεια. Κλείνουμε με ωραίο τραγούδι της επιλογής της κυρίας Καραγιωργοπούλου. Σήμερα δεν θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από Δευτέρα όλοι μαζί, σύσσωμη ομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. 4 εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Στην Πάτρα, 17 και 18 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
12: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον πληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Των αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ηθοποιό Μάρο Κουντούπα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη Μητρόπολη Αθηνών και τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά στενός φίλος της από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία της εμβληματικής ηθοποιού. Παθαίνει κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ανακοίνωσαν σήμερα Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Αργότερα το μεσημέρι θα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Το αργότερο το Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα καθώς οι κατηγορίες παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Δημιουργείται πρόβλημα όταν η πλειοψηφία των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα μπαίνουν στο αρχείο. Εκτός από 4 περιπτώσεις, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ερωτηθεί αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια εναντίον της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τη δική του υπόθεση, απάντησε πως από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Έχουν ζητηθεί έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας επεσήμανε πως έχει ζητηθεί αποκατάσταση και αποζημίωση όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αναδόχου, αλλά και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες να αναλάβουν τον τρόπο, τη διαδικασία αλλά και το νέο χρονοδιάγραμμα που θα εκκινήσει ο Μητροπόντικας. Το μεικτό εργοτό δικαστήριο Πειραιά επέβαλε ισόβια στην 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 25. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ληστεία, καθώς από το σπίτι είχαν κλαπεί 8.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να υποψιάζονται τη 47χρονη νύφη του θύματος, η οποία τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρηλίσια στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος, ενώ νεκρό είναι το κατοικίδιό του. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου οι δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο, οι αρχές του Καναδά εντείνουν τις επιχειρήσεις εκένωσης και πυρόσβεσης. Στα αθλητικά, εκτός δράσης για 4-5 μήνες θα μείνει λόγω τραυματισμού 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Arsenal, William Saliba. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζουρίκο Νταβίτασβίλη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,32% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχουμε, παιδιά, της Αγίας Μαρίνα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρινούλα, στα Μαρινάκια. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη χάρη της. Για όσους πιστεύετε, για όσους εμπιστεύετε, εντάξει, όλα τα καλά να ευχηθούμε. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και πολλούς φίλους σήμερα, άντρες, γυναίκες που εορτάζουν, και όπως και να το κάνουμε, το γλυκάκι μας θα το τσιμπήσουμε, Χριστινάκι μου. Είστε στον Παραπολιτικά FM, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε και σήμερα στη μοναχική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, όπως λέει ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης, ο οποίος θα κάνει εμφάνιση από εβδομάδα. Όπως έχουμε πει, είναι πολλές οι δουλειές που πρέπει να διευθετηθούν. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Κατά βάση είναι γυναικεία υπόθεση η σημερινή εκπομπή. Τώρα δηλαδή την αναφορά σου, θα την κάνω έτσι για τα μάτια του κόσμου. Αν καλέσετε στο 211 1080 880 για να μας πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε, αν το σπίτι είναι καλά, τίποτα ρογμές αν έχουν εμφανιστεί. Αστειεύομαι τώρα, έτσι είναι, παιδιά. Κάνω λίγη πλάκα. Κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω, 211 1080 880. Εναλλακτικά τα μηνύματά σας τα βλέπουμε στο radio@parapolitika.gr. Θα πάμε και στους άντρες τώρα να πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βάζει το χεράκι του για να μπορείτε να ακούτε αυτά τα ηχητικά που θα κοσμήσουν αυτή την εκπομπή και σήμερα. Και να θέλαμε δηλαδή να μην σας βάλουμε. Είναι τόσο τα αδιαμάντια που έχουν ακουστεί που όπως και να έχει θα τα μοιραστούμε. Και Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές.

0: έτσι πως είμαστε μαζεμένοι. Δεν θα θέλεις να είσαι σε ένα μπιτσόμπαρο, Χριστίνα μου, να βαράνε μουσικές, να έρχεται ο καφές, να σε σερβίρουν εκεί, να σου κάνουν τον αέρα σου, να έχεις πάρει τα βατραχοπέδιλα, να μπαίνεις μέσα στη θάλασσα τώρα. Να μην έρχεσαι στην εργασία, δηλαδή ερχόμαστε, όχι ερχόμαστε, αλλά το μυαλό είναι κάπως αλλού συντονισμένο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός, γιατί λένε ότι θα έρθει και ο πρώτος κάψανας, παιδιά, εδώ καλά τη γλιτώσαμε. Στο πολιτικό σκηνικό όμως το θερμόμετρο χτυπάει υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Πολίτη, στη Βουλή. Πριν πάμε να μας πει ο Γιάννης τις τελευταίες εξελίξεις από τα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ακούσουμε λίγο όλοι μαζί τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες είχε ο πρόεδρος μια διαδικτυακού χαρακτήρα συζήτηση, έδωσε τον τόνο για μια σειρά από ζητήματα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για αυτούς που αποχωρούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως για τον κόσμο που παραδίδει η έδρα.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν. Μέσα από συλλογικές διεργασίες θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν και για καμία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό με τις προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ, πρόεδρε, αν μας ακούς, το έχουμε χιλιοποιεί. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Θέλω να πω, το έχουμε μπεδώσει. Το έχει πει 150.000 φορές. Τέλος πάντων, μάλλον, από ό,τι φαίνεται πάντως, θα πάμε στο Γιάννη, διότι μάλλον φτάνουμε προς το τέλος των αποχωρήσεων. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένας άλλος, δηλαδή, που εκκρέμει να αποχωρήσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, εδώ από τη Βουλή. Υπάρχουν και άλλες
0: αναξιοποιήσεις
2: που θα γίνουν. Είναι η κυρία Νίνα Κασκημάτη, βουλευτής με τα Πειραιά, η οποία θα ακολουθήσει ο δρόμος ανεξαρτοποίησης το επόμενο διάστημα, και ενδεχομένως να δούμε και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, δηλαδή της ανεξαρτοποίησης.
0: Ναι.
2: Να πάμε τώρα.
0: Μ' ακούς έτσι κάπως σκεπτική για τον κύριο Φάμελο περισσότερο, γιατί θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, είναι κάτι πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά αυτό το πράγμα.
0: Τώρα θα μου πεις, πρωτοφανή είναι όλα αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες, έτσι, τον τελευταίο καιρό. Για να σας ακούσουμε τώρα. Είχαμε και μια δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη, καταρχάς να πούμε.
2: Ναι, είχαμε την ανεξαρτοποίηση από το πρωί του Μίλτου Ζαμπάρα, του βουλευτή Ετωλοκαρδανίας. Ακολούθησε ο βουλευτής Ηλίας και πρώην γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός, και προλίγου είχαμε και την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Βασίλη Κόκαλη.
0: Α, και ο κύριος Κόκαλης.
2: Ναι, ναι, ο οποίος δεν ανεξαρτοποιείται, αλλά παρετείται.
0: Και παραδίδει και την έδρα.
2: Βεβαίως, παρέτει από την έδρα του με μια μακροσκελή ανακοίνωση. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, όπως λέει, είναι όμως καθαρή και συντηρητική, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος οτιδήποτε δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι. Για να το πάρουμε τώρα ανάποδα, Γιάννη, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν μείνει, καμιά 7, 8, 10 βουλευτές, πώς είναι περίπου?
2: Με τα τωρινά δεδομένα που μιλάμε είναι στους 12.
0: Α, στους 12.
2: Βάζω 12 γιατί είναι και ο Σημειών και Δίκο Γλου, ο οποίος είναι ακόμα βουλευτής, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί η παρέτησή του.
0: Εκεί πέρα να πούμε ότι εκκρεμεί καταρχάς να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Πολύ σωστά, αύριο το πρωί στην αίθουσα 150 του Κοινοβουλίου, από τις 9 έως τις 11 θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου ή νέας πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πούμε στους ακροατές μας ότι υποψήφοι είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Και μετά θα ακολουθήσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε χθες και την πρώτη επίθεση στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, έτσι επισήμως, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε. Είμαστε στη φάση, όπως είπε και ο Γιάννης, που σιγά σιγά θα ολοκληρωθούν αυτές οι ανεξαρτοποιήσεις, γιατί το παρακολουθούμε έτσι πολλές μέρες το σενάριο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε προηγουμένως ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Όσο θα πλησιάζουμε προς την κάλπη, θα δούμε τώρα πότε θα οριστεί και η κάλπη. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Θα δούμε πώς θα είναι οι διεργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά και σε σένα, γιατί είναι και πολύ έτσι. Υπάρχει πολύ επικαιρότητα, παιδιά, αυτές τις μέρες. Να πούμε τώρα το εξής. Διαβάζω σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα, όπως βεβαίως και στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής που έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Πρώτο θέμα και πολύ ψηλά είναι το θέμα που συζητήσαμε και χθες εδώ, που έτυχε να έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μάκη Βορύδη, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, διότι από τη μία πλευρά η κυβέρνηση αισθάνεται τρόπον την αδικαιωμένη για το γεγονός ότι υπήρξαν μόνο 4 διώξεις σε βουλευτές της πλειοψηφίας για πλημέλημα, όπως εξήγησε χθες και ο κύριος Βορύδης εδώ, και οι υπόλοιπες υποθέσεις έχουν πάει αρχείο, και ζητά η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τα περί κυβέρνησης υποδίκων. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως δεν κινείται ούτε βήμα πίσω από την κεντρική γραμμή που έχει χαράξει εδώ και καιρό. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως σήμερα με τον κύριο Τσουκαλά, που κατά το πρόγραμμα θα τον φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε, το έλεγε μάλλον η Νίκη προηγουμένως πολύ σωστά στην ώρα της, ότι είναι αναλόγως από ποιο σκοπιά το βλέπει κανείς το πράγμα. Άλλος το βλέπει σούπερ τέλειο αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή το θέμα του ότι κλέβανε, όχι η πολιτική, έτσι, έχουν κατασπαταληθεί κονδύλια, πιστοποιημένα προφανώς, και υπάρχει άπειρος κόσμος που έχει οδηγηθεί στη φυλακή τώρα, έτσι, είτε ήταν τύπεις αγρότες, είτε ήταν οτιδήποτε, έχουν πάρει χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν και έχουν πάει αρκετοί στη φυλακή. Μακριά από μας βέβαια τα λαϊκά δικαστήρια, αλλά δεν μπορείς τώρα να χαίρεσαι κιόλας με την ιστορία αυτή. Από την άλλη βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στο άλλο άκρο, να το πούμε και αυτό, και μιλά για κυβέρνηση υποδίκων. Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό. Στα υπόλοιπα που θα δούμε την επόμενη ώρα, και έχει το ενδιαφέρον του, επειδή διάγουμε καλοκαιρινή σεζόν και κατά καιρούς μιλάμε για τα ατυχήματα, για αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, θα δούμε λίγο τι συμβαίνει και στα νησιά, τι γίνεται γενικότερα με το θέμα της οδηγικής παιδείας. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη μετά τις διαφημίσεις. Και το καλύτερο βέβαια σας το άφησα για το τέλος. Υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ, εδώ διαβάζω στην Απογευματινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων σούπερ μάρκετ. Αυτή τη μείωση, πού την έχουν δει? Εγώ αυτή την απορία έχω. Δηλαδή είμαι συνέχεια στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ανά δύο μέρες πηγαίνω. Δεν βλέπω κάποια μείωση όπως στα προϊόντα. Μήπως εννοούμε ότι θα παγώσουμε? Καλά, όχι. Σε πρώτη φάση αυτό είχαν πει, ότι θα παγώσουν οι τιμές και μετά θα μειωθούν. Αλλά το να παγώσουν οι τιμές οι οποίες είναι στο Θεό. Εντάξει, δεν είναι να κάνουμε και πανηγύρια, ας πούμε. Τι λες και εσύ, Χριστίνα μου, συμφωνείς?

0: φεύγοντας για διαφημίσεις, αν κανείς από εσάς πήγε ρε παιδιά χθες την πρεμιέρα της Οδύσσειας, γιατί έκανε πρεμιέρα χθες στους κινηματογράφους η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και έχει άποψη και έχει δει το έργο, για στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, γιατί οι πιο πολλοί τώρα τσακώνονται και κρίνουν την ταινία χωρίς κανένας να την έχει δει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε δυναμικά.
1: Η ώρα είναι 12 και 4
2: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με Θέμη Αδαμαντίδη. Πονάμε όσοι αγαπάμε. Όση ώρα ακούγαμε όλοι μαζί αυτό το τραγούδι, εδώ με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, ψάχναμε να δούμε σε ποια ταινία είχε κάνει εμφάνιση ο Αδαμαντίδης. Ήταν φυσικά στη θρυλική ταινία. Τώρα, αν μας ακούει ο Φουσκίδης, να καταλάβει πόσο γατάκι είναι. Τι νόμιζε δηλαδή, ότι εμείς δεν θα το πετυχαίναμε τώρα. Στο Βασικά, καλησπέρα σας. Και είναι εκείνη η σκηνή, τέλος πάντων, που είχε ανέβει ο Στάθης Ψάλτης. Έχουν κάνει ένα πάρτι σε ένα κέντρο. Είχε ανέβει ο Στάθης Ψάλτης. Είναι από κάτω ο Πάνος Μιχαλόπουλος με την Εύη Πίκουλα, η οποία είναι κρυφό ζευγάρι κι αυτή. Νομίζω ο αδερφός αυτήνης την ψάχνει, κάτι τέτοιο γίνεται. Ρένα Παγκράτη. Τέτοιο σκηνικό, φανταστικό τραγούδι. Επική ταινία, εντάξει, έχει γράψει ιστορία. Τώρα, με αυτά και με αυτά, πονάμε γενικότερα, θα έλεγα, και πονάμε πολύ με αυτά που παρατηρούμε να συμβαίνουν στους δρόμους, και όχι μόνο, είναι τα λεγόμενα παρατράγουδα και τα ευτράπελα. Προτού πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον καλεσμένο μας, στον κύριο Κωνσταντινίδη, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα σήμερα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, σε ένα τραπέζι που φιλοξενήθηκε στο Μέγκα το πρωί ο κύριος Κωνσταντινίδης, με ένα μπιτσιρικά, ο οποίος είναι 15 ετών, είναι πρωταθλητής στο Moto Junior. Θα πάμε να ακούσουμε τι λέει το παιδί αυτό για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους δρόμους, και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
1: Εγώ θα θέλω να θίξω τα εξής θέματα για τα τροχαία ατυχήματα που γίνονται στην Ελλάδα, και δυστυχώς είμαστε στις ψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη, αναποσοστία βεβαίως. Θα ξεκινήσω από την παιδεία στα σχολεία, που θα έπρεπε να μας μαθαίνουν από τα σχολεία πώς να οδηγάμε, όπως προετοιμαζόμαστε για τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την ιστορία, και να σπουδάσουμε αργότερα. Προετοιμαζόμαστε πόσα χρόνια για τις σπουδές μας, θα πρέπει αντίστοιχα να προετοιμαζόμαστε και για το δρόμο.
2: Για
1: θα
2: κυκλοφορήσουμε έξω, ναι.
1: Αύριο μεθαύριο. Μετά είναι η έλλειψη αυτοκινητοδρομίων στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε και στην Αθήνα, χρειαζόμαστε στην Κρήτη, χρειαζόμαστε παντού αυτοκινητοδρόμια. Γιατί η πίστα, η ταχύτητα ανήκει στην πίστα και όχι στο δρόμο.
0: Η ταχύτητα ανήκει στην πίστα και όχι στο δρόμο, είπε το παιδί. Είναι ο Βασίλης Παντελιάκης, και όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, αναβάτης παγκόσμιου πρωταθλήματος Moto Junior. Ένα παιδί που, εάν δεν τον παρακολουθήσατε, αξίζει να μπείτε να δείτε αυτό το απόσπασμα το πρωί. Θέλω να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Κωνσταντινίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά. Ωραία, εδώ μέσα στην κάψα του καλοκαιριού.
0: Αυτό, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση, κύριε Κωνσταντινίδη, και η αφορμή της πρόσκλησης ήταν το γεγονός ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένα παιδί έχει τέτοια ωριμότητα, πολύ μεγαλύτερη από εμάς τους ενήλικες, θα έλεγα. Τον άκουσα το πρωί να λέει για τους κανόνες που θα έπρεπε να υπάρχουν στους δρόμους, για την ταχύτητα, για τον εξοπλισμό, για τους αναβάτες μηχανής προφανώς. Το λέω αυτό γιατί τώρα πια που είμαστε έτσι σε καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουμε πολλά ατυχήματα να μας έρχονται και από τα νησιά, δυστυχώς.
3: Ναι, πολύ κέρες παρατηρήσεις από έναν νεαρό αναβάτη πρωταθλητή, πραγματικά και εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το ερμηνεύω βέβαια αυτό το γεγονός, ότι όντας επαγγελματίας οδηγός έχει υψηλή συνείδηση και υψηλή ωριμότητα σε σχέση με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά από κοντά τα προβλήματα και τα θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ωραία, όσον αφορά τα νησιά που λέτε, είναι πραγματικά μια μεγάλη πληγή. Έχουμε και μαζί συζητήσει πολλές φορές ότι τα ατυχήματα στα νησιά μένουν πολλές φορές κάτω από το ραντάρ, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα σε όλα τα νησιά μέσα στην τερινή περίοδο, τα οποία δεν βλέπουν το φως της επικαιρότητας.
0: Καταρχάς με τις γουρούνες, για παράδειγμα, που είναι ένα μέσο που ως επιτοπλίστων το νοικιάζουν και οι τουρίστες και όσοι τα επισκέπτονται, τέλος πάντων, τα νησιά.
3: Ναι, γιατί το πρόβλημα με τις γουρούνες είναι ότι είναι ένα όχημα διαφορετικού τύπου, με άλλη ταχύτητα, άλλη ευστάθεια, άλλη συμπεριφορά στον δρόμο, και αυτό δημιουργεί μέσα στον δρόμο δύο ομάδες οχημάτων. Το κανονικό όχημα και ένα διαφορετικού τύπου όχημα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί σύγχυση, πολύ δε μάλλον στους τουρίστες, οι οποίοι όταν έρχονται σε ένα νησί, παραδείγματος χάρη στην Πάρο ας πούμε, θεωρούν το νησί αυτό και οι δρόμοι του είναι κατάλληλοι για να μπορείς ας πούμε να κάνεις την ψυχαγωγική διαδρομή και βόλτα σου, ενώ δυστυχώς πρόκειται για δρόμους ήδη είναι κατά τη δική μου γνώμη, και εν πάση περιπτώσει θέλουν πάρα πολλές προσθήκες προκειμένου να γίνουν ασφαλείς. Δυστυχώς δεν έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει στο επαρχιακό πλέον δίκτυο, γιατί αυτό απομένει το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, τους αυτοκινητόδρομους και τις πληγές σε μεγάλο βαθμό τις αντιμετωπίσαμε, και μένουν τώρα οι επαρχιακοί δρόμοι, οι οποίοι είναι πάμπολοι όμως, και βέβαια τα τροχαία ατυχήματα μέσα στις πόλεις.
0: Να πω κάτι όμως, πριν πάμε λίγο για το μέσα στις πόλεις, θα πει κανείς τώρα που μας ακούει ότι και τις καλύτερες υποδομές να έχει ένας δρόμος, που η αλήθεια είναι ότι η χώρα έχει κάνει άλματα τις τελευταίες δεκαετίες και μονίμως εγκαινιάζονται τμήματα υπερσύγχρονων δρόμων. Όταν ο άλλος έχει την οτροπία να πηγαίνει ανάποδα, να προσπερνάει, να φορτώνει το αυτοκίνητό του και να μετακομίζει όλο το σπίτι του πάνω στο αυτοκίνητο. Καλά, δεν μιλάω τώρα καν για τα πατίνια και όλα αυτά. Τα αφήνω εντελώς έξω γιατί...
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδήλωσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Στην Πάτρα, 17 και 18 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Στο προστασία του πολίτη και στο μεταφορών, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ξυπνάει κάθε μέρα το πρωί και να έχει στο μυαλό του την οδική ασφάλεια. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος.
0: Με δεδομένο πάντως ότι έχει πετύχει η καμπάνια που έγινε για το αλκοόλ και με τα αλκοτέστ και με κάποια σποτάκια που έπαιξαν, έστω και λίγα, εκεί κάναμε πολύ σοβαρά βήματα και τουλάχιστον έχει μπει στην κουλτούρα μας πια, έστω και σαν εν είδη φόβου. Που εντάξει δεν είναι το καλύτερο. Εκεί όμως είχαμε βήματα, που σημαίνει ότι με το σωστό τρόπο κάπως μπορούμε να το φτιάξουμε. Το λέω αυτό για την ταχύτητα κυρίως, γιατί τώρα που είναι καλοκαίρι, να πούμε ότι, να, εδώ για παράδειγμα εμείς είμαστε στην Ανδρέα Συγκρού, σε ένα μεγάλο δρόμο. Επειδή η Αθήνα αδειάζει, το βλέπουμε και σήμερα, έχει λιγότερα αυτοκίνητα, ο κόσμος, παιδιά, πάει ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή,
3: ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα της πόλης η οποία δεν έχει τσιμφόρηση, η μεγιστοποίηση της ταχύτητας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γι' αυτό βγάζουμε το καπέλο στην τροχέα σε σχέση με την καμπάνια που επέτυχε από το χειμώνα και μέχρι σήμερα, και όπως έχω πει και έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας πολλές φορές, Κατάφερε επίσης να επηρεάσει και την κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με το αλκοόλ και την χρήση του αυτοκινήτου.
0: Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να πω και έτσι θα σας αποχαιρετήσω είναι ότι μέσα σε όλα, παιδιά, βλέπουμε κάτι αυτοκίνητα να βουτάνε σε κάτι πισίνες, κάτι αυτοκίνητα να βουτάνε σε κάτι καταστήματα μέσα ρούχων. Δηλαδή, θέλει και μία προσοχή και όταν είμαστε κινητοποιημένοι με το όχημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα σε ένα μάξι και πρέπει να αφαιρείσαι. Πρέπει να σκέφτεσαι, χειρόφρενο έχουμε τραβήξει, τι ταχύτητα έχουμε βάλει μπροστά, πίσω. Το λέω γιατί αυτά που βλέπουμε ελοχεύουν κίνδυνο για να έχουμε θανατηφόρο ατύχημα στα καλά, εκεί που είσαι κινητοποιημένος.
3: Δηλαδή, όπως το λέτε ακριβώς είναι, μέσα στο αυτοκίνητο ελοχεύουν άπειροι κίνδυνοι. Και γι' αυτό κάθε φορά εγώ που νέα παιδιά του περιβάλλοντος μου ξεκινούν να οδηγούν, έχω πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για την δική τους οδηγική συμπεριφορά, αλλά ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβεί, το οποίο να τους καταστήσει θύματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά. Γεια.

έχετε ξεκινήσει ήδη, παιδιά, και σχολιάζετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέει ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα από Σιτία Κρήτη. Τι κάνετε, είστε καλά, στην υγεία σας. Τελικά δεν υπάρχει σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ. Είχε δίκιο ο κύριος Βορύδης στην χθεσινή απολογία του σε εσάς. Όχι, εδώ, αγαπητέ, εμείς δεν υπάρχει απολογία. Δεν είμαι θα δικαστήριο. Εδώ φιλοξενούνται οι απόψεις όλων των κομμάτων. Έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλους τους εκπροσώπους. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε ούτως ή άλλως και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκ. Για όλους τους εκπροσώπους. Σε πολύ λίγο

0: Υγείς κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσουκαλάς.
1: Τι αφήνω ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί. Για βάλ την κάμερα εκεί.
2: Πήγε κουβά.
1: Γιατί.
2: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
1: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Βγαίνατε
2: εγώ
1: και
2: σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
1: βγαίνατε
2: κρυφτεί.
1: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
2: Λέγατε
1: ότι, δεν έχει
2: ότι έχει ακυρωθεί.
1: Λέγατε ποιος
2: ότι έχει ακυρωθεί. Εγώ. Ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε.
2: Ακυρώθηκε. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
1: Τρίχες κατσαρές κύριε, τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες. Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
2: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Το τεκμήριο αθωότητας.
1: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, καλά είμαι. Δεν βάλατε μετά όμως που ο υπουργός δεν απάντησε για τον κύριο Χιλετζάκη με τα 10 εκατομμύρια που είναι προφυλακισμένο.
0: Έχετε δίκιο, θα έπρεπε να το βάλω να παίζει κανένα δεκάλεπτο το απόσπασμα. Πάντως, να πω κάτι. Για 20 Ιουλίου σχεδόν, πολύ έντονη αντιπαράθεση και γενικότερα μεγάλη τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, θα έλεγα εγώ. Συμφωνείτε?
3: Τοξικότητα είναι η φράση, κύριε Γεωργιάδη, περιφέρει η τοξικότητα, ισχύει.
0: Λοιπόν, τώρα για την ουσία του πράγματος, για τον κόσμο που έχει μπει τώρα στην ακρόαση. Τα λέω εγώ κάπως συνοπτικά. Η Νέα Δημοκρατία καλεί εσάς να ζητήσετε συγγνώμη γιατί τους λέγατε κυβέρνηση και τους λέτε κυβέρνηση υποδίκων. Εσείς από την πλευρά σας λέτε ότι κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν 4 διώξεις.
3: Κοιτάξτε, το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πανηγυρίζει που παραπέμπονται 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, έχει ήδη καταδικαστεί και παραπέμπεται για απιστία. Οι δύο διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις άμεσες επενδύσεις, οι δύο περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί είναι τόσοι και δεν είναι λίγο περισσότεροι. Αυτό ξέρετε πως λέγεται, εκμαυλισμός συνειδήσεων. Εκπαίδευση της κοινωνίας στην ανοχή, στη διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναδεί, έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Και να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί να ζητά και τα ρέστα. Αυτό. Πώς το βλέπετε?
0: Εγώ να πω κάτι, επειδή χθες έτυχε όντως να έχουμε εδώ εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Βορύδη, και μας έλεγε ότι μιλάμε για ποσά 700 ευρώ, κάποια λίγα ευρώ.
3: Άρα να μην ενεχθούν.
0: Όχι, άλλο λέω.
3: Αν αύριο έρθει μια υπόθεση για έναν απλό πολίτη, για 2.500, θα πει τι ασχολείστε. Χθες μου ήρθε ένας πελάτης μου για ρευματοκλοπή 2.500. Να πάει για να πει στο δικαστήριο, τι?
0: Όχι, απλά λένε ότι εκεί πέρα που ξεσηκώθηκε σκόνη και ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά τα όσα συνέβησαν και ήρθαν και έγιναν και οι άρσεις ασυλιών.
3: Σκεφτείτε να μην είχε γραφτεί ασυλίες, δεν θα είχαμε παραπομπές.
0: Οι πιο πολλές υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι επί της ουσίας πολλής δώρος για το τίποτα.
3: Η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντα έτσι. Και η ευρωπαϊκή και η ελληνική. Ξέρετε πόσες υποθέσεις καθημερινά αρχιοθετούνται. Ξέρετε πόσες υποθέσεις ξεκινάνε για έλεγχο ή ποσών και καταλήγουν σε μικρότερο ποσό. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όταν ανοίγει η δικογραφία, βάζει όλο το πλαίσιο ελέγχου. Μετά ο καθένας με τον δικηγόρο του πάει και δίνει έγγραφες εξηγήσεις. Και εκεί γίνεται η κανονικοποίηση. Ποιο ποσό είναι εκείνο που πρέπει να ενεχθεί στο ακροατήριο. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία.
0: Πάντως η κυβέρνηση κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό.
3: Σωστά. Άκουσα και εγώ το επιχείρημα ότι δεν είναι παρέμβαση στη χώρα το να έρχονται δικογραφίες. Θα χάλε έρχεται δικογραφίες αν δεν είχαν σκάνδαλο. Αντιμετωπίζετε, αυτοί που κάνανε το σκάνδαλο, αυτοί οι οποίοι αφήσανε να υπάρξει ένας μηχανισμός κομματικός και γαλάζιος παράνομης κατανομής των σκοτόπων και διασπάθησης δημοσίου χρήματος φορολογουμένων και αγροτών που κινδυνεύουν αύριο να έχουν μειωμένες ενισχύσεις, λένε εμείς το κάναμε, αλλά γιατί η εισαγγελία παρεμβαίνει στα πράγματα. Δεν ήθελα να λένε ότι για να μην έχουμε παρεμβάσει τα πράγματα, αφήστε μας να γίνετε πάρτι και να μην μιλάει κανείς. Το λέει η κυβέρνηση. Και αυτό το θεωρείτε λογικό? Ρητορικό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, όχι, το ξέρω ότι είναι ρητορικό. Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί με τον

0: να στοχοποιώντας την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τι λέτε?
1: Προφανώς η Νέα Μαρία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς επί των ημερών τους, και δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι τα Τέμπη, είναι τους κανάλες πολυδομίες, είναι μια σειρά, οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλές και σε εταιρείες, ξέρει και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί, θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
0: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς θα
1: ελεγχθούν? Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
0: Εσείς την δικαιοσύνη την εμπιστεύεστε?
1: Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, ό,τι απόφαση και αν πάρει. Αν μας αρέσει, αν δεν μας αρέσει. Εμείς δεν εκβιάζουμε τη δικαιοσύνη.
0: Ποιος εκβιάζει
1: τη
0: δικαιοσύνη?
1: Δεν απειλούμε τη δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει κάποιος που να την εκβιάζει και να την απειλεί?
1: Ο κ. Γεωργιάδης τι έκανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν έλεγε δεν θα ανανεωθεί η θητεία σου? Και πήγε κουβά. Και ανανεώθηκε η θητεία.
0: Να πω τώρα κάτι άλλο, μιας και πιάσαμε το θέμα του ΠΚΠ και το θέμα των σκανδάλων. Επειδή έχει πολύ συζητηθεί και το ζήτημα του Predator μετά από και από τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Εσείς έχετε καταλάβει ενδεχομένως αυτή η σφαίρα τι σηματοδοτεί? Είναι το Predator που, την οποία έφαγε να προστατευτεί το αφεντικό? Το έχετε κάνει ερμηνεία?
1: Ξέρετε, όταν ο κύριος Δημητριάδης ο ίδιος περιγράφει τη δομή της κυβέρνησης ως μια δομή που μοιάζει σε Κόζα Νόστρα, πρώτα απ' όλα αυτό δημιουργεί μια προβληματική για το πώς λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας. Δεν έχω ξανακούσει να αποκαλεί κάποιος αφεντικό τον Πρωθυπουργό όπου θα έτρωγε μια σφαίρα και μπήκα μπροστά για να μην τη φάω. Αυτό μου θυμίζει το ταινία The Bodyguard με τον Kevin Costner και τη Whitney Houston.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τώρα, αυτά τα λένε οι ίδιοι πια. Οι ίδιοι μόνοι τους στην ουσία ομολογούν.
0: Λοιπόν, πάμε
1: το
0: τώρα λίγο.
1: Το Predator, βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και λέει διάφορα πράγματα. Εγώ του κύριου Ντίλιαν δεν που λέει. Δεν λέω ότι είναι.
0: Εντάξει, ο κύριος Ντίλιαν μπορεί να λέει η Ελένα από την κυβέρνηση ό,τι θέλει.
1: Ναι, εκείνη κάνανε αφιλίες μαζί του. Προσέξτε, αυτή η κυβέρνηση σήμερα λέει ο καταδικασμένος Ντίλιαν, και γιατί μιλάει. Αυτή κάνανε δουλειές μαζί του, αυτοί κάνανε συμβάσεις μαζί του.
0: Δεν έχουν, λέει, χθες που τουλάχιστον είχαμε εδώ τον κύριο Βορύδη,
1: ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος δεν είχαν μόνο το Predator, με κι άλλες δουλειές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν σπίτι έχει αρνηθεί η κυβέρνηση.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει.
1: Αυτό προέκυψε ότι κάποιοι καταδικασμένους είχαν φύλαξη με χρήματα των φορολογουμένων.
0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει.
1: Άρα, εκείνοι τους γνωρίζουν, εκείνοι τους φέρανε στην Ελλάδα, εκείνοι κάνουν δουλειές μαζί τους. Σήμερα είναι κάποια πράγματα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκλογές
1: δεν
0: βλέπετε,
1: λέμε ότι έχουν δίκιο ή όχι. Λέμε να τους φωνάξει η δικαιοσύνη και να τους πει τι είναι αυτά που λες, Ντίλιαν. Πώς τα αποδεικνύεις.
0: Το ακούω.
1: Για να δούμε, λέει ψέματα. Ο Ντίλιαν λέει.
0: Για πάμε
1: αλήθεια.
0: Τώρα λίγο και στα υπόλοιπα. Εκλογές εσείς βλέπετε? Σύντομα.
1: Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εφόσον υπάρχει τυπική πλειοψηφία.
0: Τις θέλετε όμως αύριο το πρωί αυτό που λέμε?
1: Εμείς θέλουμε εκλογές αύριο το πρωί, ναι. Εμείς θέλουμε εκλογές γιατί όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, κάνει υπολόγηση ζημιά στους θεσμούς, στις ανισότητες και στην οικονομία.
0: Απλά τώρα ξέρετε, αυτό το επιχείρημα που ακούτε, το κλασικό και εικονογραφημένο που θα το επαναλάβω κι εγώ, είναι ότι ο Μητσοτάκης με 12 μονάδες διαφορά από το δεύτερο μπορεί και από ό,τι θέλει να αποφασίσει να κάνει εκλογές. Και φαίνεται να κάθεται και να στρογγυλοκάθεται και όλα στη δεύτερη θέση και ο κύριος Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι λέγανε και κάποιοι ότι στρογγυλοκαθόταν στην τρίτη θέση κυρία Καριστιανού ένα μήνα πριν. Έτσι κάποτε είχε στρογγυλοκαθεί στη δεύτερη θέση κυρία Κωνσταντοπούλου και σήμερα φαίνεται να έχει ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Και έχουμε ξαναδεί και ο κύριος Δημητριάδης το έκανε και σαφές. Λαμπερός ο κύριος Τσίπρας, κακός ο Ανδρουλάκης. Ο κύριος Γεωργιάδης στο παρελθόν επί τρεις μήνες περιέφερε τον ιό της λάσπης κατά του κύριου Ανδρουλάκη και έλεγε πόσο λαμπερός είναι ο νέος του πολιτικός έρωτος ο κύριος Τσίπρας. Μετά άλλαξε γνώμη, είπε κάτι άλλο και ξέρετε, η Νέα Μαρία δεν έχει αξιοπιστία. Όταν τα ίδια πρόσωπα λένε άλλα πράγματα κάθε μέρα. Αυτή είναι η ασυνέπεια ο κόσμος. Μπορεί και την διαγνώσκει.
0: Άρα πιστεύετε ότι την βραδιά της κάλπης θα διαψευστούν όλες οι μετρήσεις?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι θα συγκροτούν δύο προγράμματα και δύο πολιτικά σχέδια.
0: Άρα το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας.
1: Αυτό είναι το δίπολο που θέλει η κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό λέω, που θέλει.
1: Γιατί ξέρει ότι σε αυτό το ψεύτικο μνημονιακό δίπολο, το δίπολο της περίοδου των μνημονίων, ξέρω ότι θα κερδίσει. Ενώ ξέρω ότι αν έχει απέναντι στο δικό της νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα ανισοτήτων της διασποράς, ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα κοινωνικού κράτους, ισχυρής παραγωγικής Ελλάδας, αποκατάστασης των θεσμών και πατριωτικής εξωτερικής πολιτικής, εκεί ξέρει ότι θα ιτηθεί.
0: Εσείς κύριε Τσουκαλά, αν τα πράγματα έρθουν έτσι και οι συσχετισμοί το βράδυ των εκλογών δεν είναι πεντακάθαροι αυτό που λέμε, πλην όμως δώσουν προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία και αν είναι πρώτο κόμμα και σας στείνει χείρα συνεργασίας, σας δώσει τη διερευνητική, θα την επιστρέψετε?
1: Μα πώς θα μιλήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε τελείως διαφορετικά προγράμματα? Εκείνη θέλει πληστηριασμούς. Εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί.
0: Αυτοί λένε ότι με το σοβαρό Πασόκ μπορούν να μιλήσουν.
1: Ποιο σοβαρό Πασόκ? Το Πασόκ ένα είναι και είναι σοβαρό. Αυτές είναι αφηγήματα της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρετε κάτι.
0: Θέλω
1: εμείς
0: να πω, θα αφήσουμε τη χώρα να πηγαίνει σε κάλπες μονίμως.
1: Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να βάλουμε πλάτη στην υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα, που την έχουμε πληρώσει και την πληρώνουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να συνεχιστεί η κοινωνική καταστροφή της μεσαίας τάξης, ούτε να παραμείνει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ένα παραγωγικό μοντέλο σε υστέρηση.
0: Άρα η πρωτιά Πασόκ ή θα κάνετε αντιπολίτευση μετά, θα είστε αντιπολίτευση, αυτό είναι.
1: Ξέρετε, ή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα και θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ, ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε κυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κύριο Σαμαρά αν κάνει κόμμα, και με την κυρία Ραδινοπούλου.
0: Ναι. Στο πρώτο σενάριο, με το Πασόκ πρώτο κόμμα και προοδευτική κυβέρνηση, χωράει Τσίπρας εκεί, σε αυτό το σενάριο?
1: Και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απόψεις του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα.
0: Τώρα τις βλέπετε. Τέτε μέσα σ' άκρες, έχετε δει κάποια πρώτα.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε δει ακρίβεια, στέγαση και ενέργεια, περίπου αντιγράφει το δικό μας πρόγραμμα.
0: Έστω και έτσι, εγώ θα σας πω έστω ότι σας αντιγράφει.
1: Στο ιδιωτικό χρέος όμως αντιγράφει της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην εξωτερική πολιτική υπερακοντίζει σε υποχωρητικότητα.
0: Καλά, σε τρία-τέσσερα μήνυμα δεν μπορείτε να συμφωνήσετε? Δεν συμφωνήσετε σε όλα.
1: Δεν υπάρχει. Εδώ το θέμα είναι, αυτό σας λέμε, θέλει καθαρές λύσεις ο τόπος. Καθαρές λύσεις σημαίνει Πασόκ δυνατό και ισχυρό, ακριβώς για να μπορεί να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία, για να το κλείσω πάντως, ο Τσίπρας είναι προοδευτική δύναμη, εντάσσει στις προοδευτικές δυνάμεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε, εγώ δεν θα έρθω.
0: Ή είναι ριζοσπαστική δύναμη για σας?
1: Ριζοσπαστική δύναμη είναι πρόγραμμα χωρίς γωνίες, δεν νομίζω ότι είναι. Το αν είναι προοδευτική ή όχι έχει να κάνει ανατομία. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα όλο. Εγώ δεν θα αρνηθώ το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε κανένα κόμμα. Ούτε προφανώς στον πρώην Πρωθυπουργό. Σας ξαναλέω, μου έχει δημιουργήσει έκπληξη η πολύ συντηρητική θέση του στο δίτημα του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα.
1: Που στην ουσία αντιγράφει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά για εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Νομίζω είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε ότι το να πανηγυρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση είναι εκμαυλισμός συνειδήσεων. Έτσι το χαρακτήρισε. Θέλουν εκλογές αύριο στο Πασόκ. Και έθεσε και το δίλημα. Ή πρώτο κόμμα το Πασόκ με προοδευτική κυβέρνηση ή κυβέρνηση Μητσοτάκη με Βελόπουλο και ούτω καθεξής. Έτσι κάπως συνοψίζω, βλέποντας τους αδιούχους του Ιουλίου απέναντί μου στην τηλεόραση.

λέει η Σέβη, τι δούλεμα μας ρίχνουν. Μέχρι τον Νοέμβριο παραγραφή και τέλος. Όλα καλά. Είμαι πολύ περίεργη, εσείς οι δημοσιογράφοι. Πώς αντέχετε όλο αυτό το δούλεμα, δεν έχετε φρικάρει? Τώρα να πω ότι είναι κακό το ερώτημα, είναι πολύ εύστοχο. Καλημέρα. Όχι και να λέτε ότι καλείται από όλα τα κόμματα. Από το ΚΚΕ μια φορά το χρόνο. Αφήστε που τον Τζεκουρά το λέει Βορύδη, τον έχετε κάθε εβδομάδα. Όχι, Δημήτρη, κάνετε λάθος. Πρώτον, εκπρόσωπο του ΚΚΕ ακούσατε αυτή τη βδομάδα στον Βασίλη και στον Σωτήρη. Και επίσης ο κύριος Βορύδης έχει να έρθει εδώ τουλάχιστον στη δικιά μας εκπομπή, από το Πάσχα τουλάχιστον, γιατί ήταν τότε που είχαν πρωτοσκάσει οι δικογραφίες. Και έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να έρθουν οι ασυλείς να συζητάμε το ασυμβίβαστο, το ένα το άλλο και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, θα κλείσω λέγοντας δύο ειδήσεις. Αφενός ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ακολουθία, η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη ηθοποιό, με την Άντζελα Γκερέκου να συγκινεί στον επικίδιό της, αποκαλώντας την γενναίο θηλυκό. Καλό ταξίδι, μαμά. Νομίζω ότι ήταν μία από τις απώλειες που πραγματικά έτσι μας συγκίνησαν πάρα πολύ. Στα θετικά, συσσαγωγικά το λέω, στα θετικά, είναι ότι όταν οι άνθρωποι φεύγουν πλήρης ημερών και ήρεμοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι έτσι πιο, πώς να το πω, μέσα στον όλο κύκλο της ζωής που γίνεται. Στο δεύτερο που θέλω να σταθώ είναι για την Οδύσσια, γιατί δεν προλάβαμε προηγουμένως να το πούμε. Έχει δώσει, παιδιά, μια συνέντευξη ο Νόλαν και έχει αποκαλύψει πώς οδηγήθηκε στην απόφασή του να γυρίσει από την ταινία. Είπε ότι η ιδέα για την Οδύσσια τον απασχολούσε δεκαετίες μετά από την αρχική του ενασχόληση με το σενάριο της Τρίας, και ότι η εικόνα του Δούριου Ήπου τον σημάδεψε για 20 χρόνια. Άκου τώρα, Χριστίνα μου, να δεις. Ο καλλιτέχνης τώρα το έμπνευσε. Ότι του ήρθε, εντάξει, απρόσμενα η απόφαση για να πάρει την απόφαση. Η σχέση, λέει, αυτή του θύμισε το δεσμό του Οδυσσέα με τον Άργο, οδηγώντας τον να χαρακτηρίσει το έργο απόλυτη ταινία για σκύλους. Πρόσεξέ με, όταν πήρε το σκύλο τον δικό του, του ήρθε κάπως, του θύμισε το δεσμό του Οδυσσέα με τον Άργο. Οπότε έτσι έγινε τώρα η σύνδεση. Οκ. Okay. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν την έχω δει την ταινία, οπότε δεν θέλω να κάνω κρίση. Υπάρχει όμως άλλος κόσμος που έχει δει την ταινία. Τις προάλλες, ας πούμε, στο Μέγκα, μας έλεγε ο Θοδωρής ο Κοτσογενόπουλος, που είχε τη δυνατότητα, ήταν και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που έκανε αποστολή στη Μεγάλη Βρετανία και συνομίλησε και με τον Όλαν και ηθοποιούς, για το πόσο δουλεμένο είναι αυτό το έργο. Και πόσο μεγάλη διαφήμιση βεβαίως έχει προσφέρει και στη χώρα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας, γιατί έχει περάσει η ώρα και θα πρέπει να έρθει να εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων ο κ. Βασίλης Ντέτσικας. Θυμίζω ότι αύριο Σάββατο, 18 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9, έρχονται οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντζιά. Το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου, πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Τηλεοπτικός χορηγός βεβαίως το Mega, www.atticaroots.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Εννοείται Δευτέρα στις 12. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα. Να ξεκουραστείτε. Να στείλουμε μια καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος λέει για το κουκουέ. Θα το φροντίσω από εβδομάδα, το υπόσχομαι. Και στον Αθηναγόρα. Χαιρετούμε. Γεια σας.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. 2 ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
12: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα.
15: Πήρα σωστά? Είναι κατάστημα με ακουστικά? Δεν ξέρω. Ναι. Ή όχι, λάθος πήρα?
16: Ναι, ναι, καλά πήρατε. Μ' ακούτε?
15: Ναι, εγώ πολύ καλά.
16: Α, κοιτάτε, τι τα θέλετε ακουστικά?
15: Α, έλατε, για το σύζυγο.
16: Δεν ακούει?
15: Ναι.
16: Κουφαίνει. Κάτσε του κι εσύ λίγο. Κουφαίνει, λέω, κουφαίνει.
15: Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να πω, τέλος πάντων, το τηλέφωνο σας μου το έδωσε μια κοπέλα, η Έλλη.
16: Η Έλλη, ναι.
15: Εντάξει. Εσείς έχετε κατάστημα στη Γλυφάδα?
16: Ναι, έχουμε και στη Γλυφάδα, υποκατάστημα.
15: Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε?
16: Πού μένετε?
15: Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι.
16: Εκεί.
15: Γλυφάδα, ε.
16: Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό.
15: Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστήμιο. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής.
16: Ναι.
15: Το αυτό αριστερό.
16: Ναι. Έχει δοκιμάσει να σταματήσει τον αυνανισμό?
15: Δεν έχει δοκιμάσει τίποτε.
16: Μήπως λίγο να κάνετε ένα διάλειμμα κάποιες ημέρες? Πείτε του αν μπορεί να κρατηθεί.
15: Ναι.
16: Αλλά χωρίς βασανιστήριο, χωρίς τσόντα στα Instagram κτλ.
17: Εμπρός.
16: Παρακαλώ.
17: Μ' ακούτε?
16: Ναι, ναι.
17: Σας παρακαλώ πολύ, μήπως έχετε το τηλέφωνο του κυρίου Υπουργού
16: Δεϊθόμεν.
17: Της Υγείας?
16: Ποιανού?
17: Του Υπουργού της Υγείας.
16: Γιατί να το έχω?
17: Δεν το έχετε?
16: Γιατί να το έχω? Για να μπλοκάρει με τίποτα ιού στο κινητό μου? Όχι, δεν θα ήθελα.
17: Όχι, κύριε, έχω ένα ευχάριστο νέο να του πω.
16: Α.
17: Εμείς οι γέροντες, οι συνταξιούχοι που δεν έχουμε δόντια, για να βάλουμε δόντια στο ΙΚΑ του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. 1,5. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα και ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μας.
16: Μάλιστα.
17: Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρους μου, το καταλαβαίνω.
16: Κύριος.
17: Αν έχετε την καλοσύνη, ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα του το πείτε.
16: Θα του το πούμε.
18: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
19: Έλα, Αποστολή.
16: Έλα.
19: Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθεις?
16: Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο.
19: Αυτό το Σάββατο μας έρχεται?
16: Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή, διπλή στο Ηράκλειο.
19: Πού?
16: Στο Σινέ Στούντιο.
19: Στο Στούντιο?
16: Ναι. Ωραία,
19: να κανονίσω.
16: Να κανονίσεις. Και Παρασκευή, Ιεράπετρα στο Νταλή.
19: Ιεράπετρα μου πέφτει μακριά.
16: Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι.
19: Καλά, γι' αυτό το είπα.
17: Να τα πούμε?
16: Τι έχετε να πείτε?
17: Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια.
16: Τότε θυμήθηκες?
17: Έχεστε εγώ.

0: να σιωπά.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Να το καλό στον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Την Μπακογιάννη στο χολογιά, ιστορία στη ξένη πια. Να τρως με τον πουλί παστίτσιο,
2: παστίτσιο που φτουράει,
0: είναι το μεγάλο της το βίτσιο.
3: Δεν παίζει φράγκο στο λέει.

0: σκάντα. Λα εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του είναι λοποδίτε.
1: Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα
2: ρε. Και τώρα άκουσα το γυμναστριακό και με πιάσα τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένος. Πες του μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία.
1: Πιθανό είναι. Εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσω ότι είναι άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν.
2: Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλους. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, να τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Έχω είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα ρε Αποστολή, μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλκάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ που η Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι ξεφτύλες.
3: Επιτέλους βάλουν το χιονάτι.
1: Τι έγινε?
3: Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε που έλεγε το Στάλτη.
4: Kissing my ass.
5: Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη, βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε σπίτι μας εμείς.
1: Τι να κάνεις έξω? Να σε τρώει το αγιάζει.
5: Αυτό να πεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστολή. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί
1: ο Θήμιος
5: να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ.
1: Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο.
5: Ναι ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ στο είπα για την Καριστιανού. Σήμερα η μεγάλη ξεφτύλα είναι ότι έλεγε διάφορα ο Στέφανος ο Χίος για την Καριστιανού. Δηλαδή, ρε Θήμιο, εγώ στο λέω απλώς φιλικά. Και η Καριστιανού να μην κατεβάσει κόμμα, εσείς θα πάρετε 8%, στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, πάρε το μοντέλο που έχει γίνει στο σωματείο με το Μαυρίκι, με δύο έδρες, από τις 11 κάνει κουμάντο. Ρώτα τον Παναγιώτη το Μαυρίκι. Με δύο εδρούλες είναι αντιπρόεδρος και κάνει και κουμάντο. Λοιπόν, ξεφτιλίζεστε, στο ξαναλέω. Μόνο και μόνο που ο Στέφανος ο Χίος κράζει την Καριστιανού φτάνει.
6: Καλημέρα. Και ο κόσμος όμως συμβιβάζεται. Του αρέσει να γελάει. Τι χαζεμάρες λέει ο Μαρκόνι. Και τα κόμματα τους δεν τους λένε οι εξωγήινοι είναι εδώ. Θα κολλήσετε αρρώστιες, θα σας κάψει ακτινοβολία, θα σας σηκώσει οι βαρύτες επάνω. Χαίρονται όμως να δείτε πόσο έχει πέσει κάτω αυτός ο λαός που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης. Αν δεν διαβάσουν μόνοι τους, πού θα τα δούνε? Δεν απαιτούνε από τα κόμματά τους να τους τα πούνε τηλεοράσεις τους, γιατί δεν διαβάζουν και μόνοι τους. Δεν μπαίνουν στον κόπο να δουν τι γίνεται. Και τον Άλαν Λάιτμαν, το συγγραφέα του βιβλίου.
1: Ο Άλαν Λάιτμαν είναι το θέμα ή ο Άλαν Ντάλλον? Ο Άλαν Ντάλλον είναι το πρόβλημα, όχι ο Λάιτμαν. Ο Ντάλλον, άστο.
6: Λοιπόν, φοβούνται τους επτάμενους δίσκους, έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
1: Τώρα το ξεπεράσαν όμως τώρα, γιατί μετά φοβόντουσαν τα βινίλια και διάφορους δίσκους. Μετά τους δίσκους σερβιρίσματος, άσε με τώρα και υπάρχει η λεγόμενη δισκοφοβία. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι!
9: Αποστολή.
1: Έλα,
9: μπορείς να βάλεις και την Παρασκευή το καινούργιο τραγούδι των Κοινόφυντων στη δική μας γειτονιά?
10: Στα δικά.

0: θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
1: Στις δικές μας γειτονιές δεν χωράνε βιαστές.
2: Θέλω μια αφιέρωση γιατί χθες βρήκα τον κύριο Γιάννη Μάγκο εδώ στο Βόλο. Είμαστε μαζί για την Παρασκευή το σκουλαρικάκι. Να το αφιερώσουμε στον κύριο Γιάννη.
3: Τον πατέρα του Βασίλη του Μάγκου, να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ναι, ναι.
3: Που σκότωσαν οι μπάτσι.
2: Μπράβο, σήμερα ήταν κάτω στο εφετείο.
3: Ναι, το ξέρω.

προχωρώντας το πεζοδρόμιο έξω από την αστυνομική διεύθυνση, είδα ένα χέρι να αναδεύεται από το πεζοδρόμιο χαμηλά. Και λέω, τρόμαξα, τι είναι αυτό. Και πλησιάζω και βλέπω ότι ήταν ένας άνθρωπος σε άθλια κατάσταση. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο Βασίλειος, ο οποίος δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν τόσο πολύ χτυπημένος και τόσο πολύ σοκαρισμένος, που δεν ήξερε τι του γινόταν πια.

0: πρόταση Γεωργιάδης, Κωνσταντοπούλου και Λουκά.
1: Ωραίο. Στη
0: Βουλή.
1: Πού, πού.
0: Στη Βουλή, βρε.
1: Και Μαρκώνης.
0: Πρόσεξέ με. Είπα αυτό το τρίο. Αν μπορείτε να το βάλω με.
1: Το φαντάζεσαι εσύ σαν θρυσάμ που λέμε.
0: Να σου πω, αν δεν μπορεί, κάνετε μία μίξ στο σταθμό σου.
2: Είστε γκέμπελίσκο, μιμητή του Γκέμπελ και αποκρούω τι πρακτικέ του γυμνοσάλιαγκα που ακολουθείτε. Και προσβάλλω και του γυμνοσάλιαγκε και τα σκουλίκια.
3: Φαντάζεσαι μια Ελλάδα την κυβερνάξω τον Πούλου. Θα ήταν ένα τεράστιο γκούλακ, θα βάζε κάγκελα φυλακή γύρω-γύρω, θα ήταν εθνικό αγγελέα και πέρα θα έκλεβε φυλακή.
4: Έρχεται το τέλο του, Σατανά, να το ξέρει.
2: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδη.
3: Μη με διακόπτε επιτέλου! Ανάγωγη! Σταμάτα!
4: Βλάκα ηλίθεια, ένα βλάκα και μισό τη ευρε. Αϊκιούρα δικιού.
2: Ένα πολιτικό σκουλίκι.
3: Ό,τι χειρότερο, αν δεν ζωή μου, ό,τι χειρότερο, παιδάκι μου. Το χειρότερο σα σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
4: Είσαι ένα ηλίθιο βλάκα. Το μυαλό σου δεν κόβει καθόλου, βρε.
1: Κατ'

0: Έλα το όλοι τι κάνει.
1: Καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Στην βούλτεψη που λέει για το φούρναρι, ναι. Θέλω να βάλεις ένα βίντεο του Γεωργίου που έλεγε ο φούρναρις της γειτονιάς που κάνει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδάω όλες. Και βάλει εκεί πέρα δίπλα αυτά τα που κάνει βούλτεψη, βάλει ξέρω εγώ ντροπή, διάφορα τέτοια. Γιατί για τέτοιο επίπεδο είμαστε. Τώρα αν κολλάει, εντάξει είναι λίγο. Αλλά εσύ θα το δεις.
2: Θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι που φτιάχνει το ψωμί και βέβαια θα πούμε γιατί πολλοί από αυτούς τους κομμουνιστές και μαρξιστές και ό,τι άλλο ήτανε, ήταν εργάτες και αρτοποιοί. Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
3: Ο φούρναρις της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πει όλες.
2: Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που
3: σπιδά όλες.

0: μου κλαίγεσαι σαν το μαλάκα.
1: Αποστόλη, καλημέρα. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε την περασμένη εβδομάδα και συζήτησα να μου βάλει να ακούσω του 2009 με 10. Σε ευχαριστώ πάρα
2: πολύ.
1: Βεβαίω και το έβαλε.
2: Θέλω
1: τώρα μία ακόμα αφιέρωση.
2: Α, πήρε ο κόλος μας αέρα, για πείτε μου.
1: Τι είπατε, ορίστε.
2: Πήρα τα αέρα, λέω τώρα.
1: Πειράζει, βρε, Αποστόλη. Σε ξέρουμε από τον από το Σκάι. Είμαι αυτόν. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή είναι λιγάκι το πρόβλημα τη Κύπρου, είναι πολύ επίκαιρο. Βάλε τον Κύπριο αδελφό. Ήταν γύρω στο 2009 με 10.
2: Α, πολύ επίκαιρο. Ας το καλιαρτέψουμε λίγο, σωστό.
1: Έλα, εσύ ξέρεις πως θα κάνεις.
2: Ξέρω, να είστε καλά.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon.
2: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
3: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
2: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
3: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
2: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριονς, αδερφόνς?
3: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
2: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
3: Ναι, από την Αμόχωστον.
2: Αμόχωστον, α.
3: Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον σοβαρόν.
2: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
3: Είσαι βλάκας.
2: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.

0: ανοίξει το blog.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύμπους Μάραθον.
1: Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, ναι, τους υπεύθυνους.
2: Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ.
1: Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου την θέλετε να σας ενημερώσω.
2: Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή.
1: Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς.
2: Είμαι αθλητής από την Κύπρο.
1: Σόπαν, μεγάλων αθλητής.
2: Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι.
1: Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι.
2: Να πάρεις να χαθείς.

0: Επιτέλους, όχι ότι το σήκωσες, επιτέλους βρήκα χρόνο να πάρω τηλέφωνο.
1: Α, εγώ θα νόμιζα θα λέγαμε επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε.
2: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε, που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Λοιπόν, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι, ίδια.
0: Γεια σου, Μπαρουτοχιονάτη. Θέλω για Παρασκευή από 2-0. 2-0, έτσι λέγονται. Αίμα, φωτιά και μπετό. Το έχει ξαναβάλει, αλλά θέλω να βάλει στο κομμάτι που λέει φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι. Θέλουν θάνατο στην Τεχεράνη. Την δύση τα βλέπει και τρως. Αυτό το κομμάτι τέλος πάντων.

0: υπέρ του ΝΑΤΟ που είναι μια ιερά αμυντική συμμαχία.
1: Φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Περιάς, Τελαβίβ, θέλουν θάνατο στη Τεχεράνη.
0: Υπέρ του Ισραήλ και κατά του Ιράν.
1: Η προσευχή και η κατάρα δεν πιάνει. Σ' αυτή τη γη δεν υπάρχει θερός. Εδώ έχει κόλαση στην Παλαιστίνη. Στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως.
2: Έλα, να σου πω, έχω κάνει μια πολύ περίεργη σύναψη στο μυαλό μου. Αυτή εκεί η Λατινοπούλου που όταν λέει αυτό το θέλουμε άντρες.
3: Αχ, ναι.
2: Μου θυμίζει λίγο αυτό το γίνομαι άντρας από τις τρύπες, το ξεστραγούδι.
3: Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Είναι από ένα παλιό δίσκο τέλος πάντων. Αν θες, κάντε ένα combination κάποια στιγμή.
3: My secret combination. My secret combination.
2: Κάτι τέτοιο, ναι. Γίνομαι άντρας κάβοντας το λάκκο μου και τέτοια, ας πούμε, εντάξει. Αν βρεις κάτι σε αυτό, κάντο. Εντάξει, αν δεν βρεις, άστο.
3: Πάντως δεν ξέρω, κι άλλες αραχνιάσανε, δεν το φωνάξανε με τον Ντούκα, απλά λέω.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα είναι στο κάθε κορίτσι είναι διαφορετικό.
3: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και σε κάθε αγόρι, μην είμαστε τώρα.
2: Αυτό, ναι.
3: Θέλω να είμαστε συμπεριληπτικοί.
2: Σε όποιον τέλος πάντων αραχνιάζει.
3: Δεν είναι σε όποιον αραχνιάζει, είναι σε όποιον θέλει άντρες.
2: Αυτό.
3: Έλα, γεια.
2: Έγινε, σε φιλό. Φιλιά, φιλιά πολλά.
3: Να και τα φιλιά.
4: Ένα σωρό υπουργοί και βουλευτές έχουν πάρει απαλλαγή. Ή έχουν εξαγοράσει τη θητεία τους. Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
5: Γίνομαι άντρας λοιπόν, γίνομαι άντρας.
4: Θέλουμε άντρες.
5: Γίνομαι άντρας.
4: Άντρες.
5: Γίνομαι άντρας.
6: Αυνανιστής.
5: Γίνομαι άντρας καμποντάς το λάκκο μου.
7: Και βλέπουμε από την άλλη συνεχώς τους άντρες να ξυρίζονται παντού.
5: Γίνομαι άντρας καμποντάς.
7: Όταν λέμε παντού, παντού, βάφονται.
5: Γίνομαι άντρας καμποντάς στο λάκκο μου.
7: Φοράνε όλο ένα και περισσότερο γυναικεία ρούχα.
5: Γίνομαι άντρας καμποντάς στο λάκκο μου.
4: Θέλουμε άντρες!
8: Όπα, τι ξεφωνημένη είναι αυτή.

0: στον ουρανό.
1: Γεια σου Ζαχαρένια, τι κάνεις?
2: Ζαχαρένιος.
1: Ζαχαρένιος, θα σε φωνάζω Ζαχαρένιο πιο σύντομα.
2: Όχι, όχι, όχι. Ζαχαρένιος, Ζαχαρένιος Σούγκαρ.
1: Καλύτερα να σου βγει το όνομα παρά το μάτι που θα
2: έρθει. Μα είναι δυνατόν το
1: όνομα. Να σου πω, Αποστολή, να μου βάλεις μια Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω από System of a Down το Lost in Hollywood. Φιλιά σε κολλητομέρια. Αγόρα ρε, χέλι.
2: Α, για πες μου πάλι το αγόρα ρε.
1: Αγόρα ρε, χέλι.
2: Όχι, χέλι, χέρι. Θες να πεις χέρι.
1: Μην με γάμας.
2: Εγώ φταίω, εσύ ξεκίνησες πρώτος.
1: Θα λέω μεγαλική ψυχοφωγά.
2: Μπορείς κι αλλιώς.

0: αφιέρωση Παρασκευή βάζει στον Άδωνη να λέει για τη Βιολάντα εκεί, για τη σύγχρονη επιχείρηση.
1: Το εργοστάσιο τη Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι που θυμάμαι. Τουλάχιστον επιθετίες μου και στο εργασίες και στο ανάπτυξη θυμάμαι γίνονταν διαρκώς. Είχε τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
2: Άστο να μη στα χρωστάω.
0: Το Μητσοτάκη που είπε και αυτός, σύγχρονη επιχείρηση.
3: Υπάρχει θέση για όλους. Θα το κάνουμε πράξη με τη στήριξη των πολιτών και με συμμάχους όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Μέχρι την υγιή επιχειρηματικότητα.
0: Μετά βάζεις από τα Τέμπη που δικαιολογούσαν τα έλαια σιλικόνη, την έκρηξη, αυτά που κάνανε με το μπάζωμα και όλα αυτά. Είναι όλα αυτά, ταιριάζουν κανονικότατα. Τώρα από εκεί και πέρα, στο είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Αποστολή μου, ευχαριστώ πολύ.
4: Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω.
5: Βλέπετε.
4: Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων. Να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους στο κάθε βαγόνι.
6: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
7: Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια.
6: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
7: Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς.
6: Ψεύτης, με ψή κεφαλαίων.

0: Αποστολή.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τι θες. Που
0: έχω ακούσει τώρα για τη Βιολάντα, άκουγα το Σαββατοκύριακο Κονσέρβα, μια εκπομπή προηγούμενης εβδομάδας. Και θέλω αν μπορείς να βάλεις για την Παρασκευή αυτή το δεσμό της Ελευθερωτές από τους υπεραστικούς.

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Εκεί πέρα όλα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρηγιόταν ποτέ τίποτα, τίποτα.

0: Ναι, φρέντ, τι κάνει.
1: Έλα, καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω εγώ την προηγούμενη, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
0: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τέλο πάντων συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους, λέει, ένας δικός τους, είπε, για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
1: Τι.
0: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιος ο πατέρας, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
0: Άρα, εργάτες, τους μάθεις όλους, το πιστεύεις.
1: Αποκλείεται.
0: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω, δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος, το κατάλαβα από το ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πεις, μη μου πεις.
0: Μάντευσε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
0: Ωραία, ρε, εσύ περίμενα να μου πεις Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ψήφιζε.
1: Κι εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι, το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση, αλλά ψήφιζε πάνω στο σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
3: Αποστόλη, γεια.
1: Yeah.
3: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
1: Για πες.
3: Για μια παράσταση.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
1: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
3: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονία Αρτέμιδος.
1: Της Λούτσας.
3: Της Λούτσας.
1: Ναι.
3: Συγκεκριμένα μιλώ για την Βραβρόνα της Λούτσας.
1: Ωραία.
3: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Οπα.
3: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Τι.
3: Της Τσόλια Μπάνκ. Δεν ξέρω, το ξέρεις.
1: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
4: Σόκαρο!
3: Και εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σεμνά μιλώντας πάντα.
4: Σόκαρο!
3: Ναι, το ξέρω, μάλλον κυρίως αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
3: Γίνεται στον προάβιο χώρο του συλλόγου μας.
1: Ωραία.
3: Το χώρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
1: Ωραία.
3: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
3: Τηλεφωνικά μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Α, μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντία
3: ναι.
1: Αυτό.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε, μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα.
3: Μακάρι και νωρίτερα, γιατί μετά από συνεννόηση θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
1: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
3: Βεβαίως, νωρίτερα. Ναι.
1: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες?
3: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
1: Ωραία, πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
3: Αν μπορέσεις, έλα ρε Αποστόλη, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
3: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
5: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξία.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε

0: Κίτσου. Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκεί οι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πόσο να κάνεις εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
4: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά.
3: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένας, έτσι θέλω να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
5: Το μόνο που τους νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
6: Ερωτήματα
5: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
3: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
4: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τι τα πουτινάκια που... όλα δεν τα ξέρουμε.
3: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει, θα έρθει τώρα που λέει ο Θήμιος. Φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Μπάν.
4: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
3: Δηλαδή, πρώτον δεν υπάρχει εδώ, θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται, αυτό είναι από μόνο του σάτυρα.
4: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι πως σε βλέπω, έτσι πως τα λες. Μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
4: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
3: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλε αυτό, άλλαξε αυτό.
4: Ναι, ναι,
3: τέτοια.
4: Ναι, ναι.
3: Θα θυμηθούμε τα παλιά.
4: Τα ξέρουμε, μωρέ, δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Και εδώ μεταξύ ρε μαλάκα.
4: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
3: Είναι τόσο φλόρη. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
7: Χάτζη Στεφάνογλου εδώ, όποιος ξέρει ξέρει.
8: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, άντε να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας, οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχωρείς, να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
7: Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει, δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις δηλαδή του κυβερνικού προσώπου.
5: Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει κύριε μου, δεν έχετε το λόγο.
7: Και αυτό είναι κυβερνικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
4: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να το αμφισβητήσουμε, γιατί.
7: Φυσικά, ένα αυτό, δεύτερο θέμα. Τι γίνεται, Αποστολάκο, Αντάρτικο.
4: Γιατί?
7: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που είχα καιρό, Ελληνοφρένια Net και τα λοιπά, δηλαδή όπως λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλη Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
4: Όχι,
7: ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά.
4: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
9: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
7: Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα, τίποτα?
4: Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
7: Εντάξει, καλά κάνεις.
10: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
10: Έλα, νορβηγό κουνούμε εδώ πέρα.
4: Έλα μου.
10: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
4: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
10: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς να προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
4: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
10: Ναι, γιατί αυτή είναι η master of disaster της παραπληροφόρησης.
4: Αυτό ισχύει.
11: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
12: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, τον Ικαπαμά.
4: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
13: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
4: Και τι θα θέλατε?
13: Ανακατεύω αυτά τα βερίκοκατα και τα γλασέ.
4: Ναι.
13: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
4: Με αγριοπάπαρα.
12: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι και αυτά.
4: Ναι, το ξέρω.
12: Ε, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
4: Έχω, ναι.
12: Τι να κάνουμε.
4: Είναι πολύτικη η συνταγιά μου.
12: Εσύ Αποστόλης, εγώ Λαύρος δεν πιάνει.
4: Πού να πιάσει, ναι.
12: Άμπρα.
4: Η σύνδεση είναι.
12: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το αίμα.
4: Πού να πιάσει, ναι.
12: Άμπρα.
4: Η σύνδεση είναι.
12: Μια χαρά

0: Κοντά ήταν η πάει σε αυτού.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η δεύτερη, ο σκοτεινό έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
2: Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
2: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
2: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
1: Γιατί?
2: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τι διαφόρε εκεί, καραμαλίδε.
3: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπο που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
2: Θέλω να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πε.
2: Ο Μητσοτάκη έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
4: Έλα, πήγε διακατόρημα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
4: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
1: Τι λες.
5: Ειρήνη, κάτω πόλεμο.
1: Καλέ.
4: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
4: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
5: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
4: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
6: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
6: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
6: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να εάστη και το μισούμε, θα το ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
7: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
6: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
6: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ. Θω, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
6: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
6: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
6: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα.
8: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
8: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου. Εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά.
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
8: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
1: Έχεις δίκιο.
8: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
8: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
8: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά. Πού είμαι.
1: Ναι.
8: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Δερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
1: Οάση.
8: Περίμενε.
1: Οάση.
8: Περίμενε.
1: Οάση.
8: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
8: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι okay. Ευχαριστώ.
9: Γεια σου, Αποστόλη, τι γίνεται.
1: Γεια, καλά.
9: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
1: Πώς?
9: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
1: Α, μάλιστα.
10: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
11: Μπράβο!
9: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
1: Αχα.
12: Γεια σας, Αποστόλη.
1: Γεια.
12: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Όχι να το ίδιο συνειδητάτο.
13: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
12: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Χοντούν από τις πλευρές. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή αναλογική. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Εκεί έπρεπε.
12: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορφή.
15: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
15: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά και γιατί θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης.

0: Αλλά δε, τη ηθυγένεια, όλα αυτά έχουν τρομερά νοήματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Σε μιλάμε καύλα, ε.
1: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
0: Μεγάλη καύλα.
1: Δεν χορταίνομαι.
0: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάπου τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν αυτά στο βραχάτι. Δεν πέσει.
1: Γιατί, παιδί μου, να πα στο βραχάτι, τι σου φταίει.
0: Γιατί δεν μου φταίει το βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλό τα ρήφα, μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
1: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να τον βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
0: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
1: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
1: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν με είχα πάρει.
0: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει την κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
1: Λοιπόν,
0: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
2: Κουκουέ δαγκωτό.
0: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
2: Everyday μαλακία.
0: Ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης.
0: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκι εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
1: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
0: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
1: Αυτό ο σκοπός.
0: Παρακαλώ, παιδί. Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
1: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακή.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
0: Βέβαια.
1: Δώσαμε στη δημοκρατία πια. Δώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα
0: χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
5: Είχα ακούσει πριν από λίγο μια κυρία που έλεγε μια συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε.
5: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
5: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω.
1: Με αγριοπάπαρα.
0: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ε, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
0: Ε, τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
0: Εσύ Αποστόλης, εγώ Λαύρος δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
0: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
0: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το αίμα.
1: Ευχαριστούμε.
6: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
6: Είπε στο δάμον και φιδεία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
6: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
0: Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
0: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
0: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
1: Γιατί?
0: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
7: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
0: Θέλω να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
0: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αφιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
0: Έλα, πήγε διακατούρημα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
1: Τι λες.
8: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
0: Καλέ. Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
8: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Γεια.
0: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
8: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
9: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
9: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
9: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να εάστη και το μισούμε, θα του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα τώρα, δεν είναι ζάχαρη.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
9: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
9: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
9: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα τεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
9: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
9: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
4: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
1: Έχεις δίκιο.
4: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά. Πού είμαι.
1: Ναι.
4: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
4: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
1: Οάση.
4: Περίμενε.
1: Οάση.
4: Ναι, περίμενε.
1: Οάση.
4: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
4: Είσαστε αριστοφανικοί.
1: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
11: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται.
1: Γεια, καλά.
11: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
1: Πώς.
11: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
1: Α, μάλιστα.
12: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
13: Μπράβο.
11: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
1: Αχα.
14: Γεια σας Αποστόλη.
1: Γεια.
14: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαδρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Εγώ και να το ίδιο συνειδητάτο.
15: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
14: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ αφού δεν να γίνει αυτό το πράγμα γιατί δεν ψηφίζει στην αυτή η ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική. Και κοινωνική ιστορία νεότερη και σύγχρονη, φιλοσοφία κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν η νεόγευτη. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια. Ξέρεις που.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Εκεί έπρεπε.
14: Ναι, αν μου πήγα όμως εκεί που είναι η ορθή.
17: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
17: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
18: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
18: Να είσαι μιλάμε καύλα, ε.
1: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
18: Μεγάλη καύλα.
1: Δεν χορταίνομαι.
18: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν αυτά στο Βραχάτι. Δεν πέσει.
1: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
18: Γιατί, τι άμα στο Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφτένια. Καλά, τα ρήφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
1: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
18: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και ο Τέμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία.
19: Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
1: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν πάει χαμπάρι.
19: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα. Βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει την κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
1: Λοιπόν,
19: πρώην Σιριζέα ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
2: Κουκουέ δαγκωτό.
19: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξανά πει αυτά.
1: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
2: Everyday μαλακία.
20: Ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης.
20: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
1: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
20: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
1: Αυτός ο σκοπός.
20: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
1: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
20: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
20: Βέβαια.
1: Δώσαμε στη δημοκρατία πια.
20: Να το κρατάμε.
1: Δώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Mais non, c'est pas vrai. Comment ça va, Apostoli?
1: Comment?
21: Comment?
13: Comment ça va, mon petit chou?
1: Comment?
13: Eh là, καλά εσύ, καλά εσύ, πώς πας?
1: Καλά εσύ.
13: Καλά, μια χαρά. Ο επιτήτης από τη Λιόν είμαι.
1: Ωραία.
13: Πώς πας?
1: Το είπαμε αυτό.
13: Καλά εσύ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια, ας πούμε, στο ρογολιά της 7. Εντάξει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί ο αυτοματισμός της κυβέρνησης. Και να πω ένα μεγάλο μπράβο, ας πούμε, στους αγρότες. Εντάξει, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα τους, εμπράκτος. Και επίσης, ένα μεγάλο μπράβο που δεν μάθησε την καραμέλα του κοινωνικού αυτοματισμού, φίλε μου. Δεν έβρισε τον αγρότη, εντάξει, στον μπλόκο, αλλά έβρισε τον μπάτσο που του έκλεισε τον δρόμο. Καταλάβες και τον ταλαιπώρησε. Δεύτερον, επίσης και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που πήγαν και έκαναν φυσούγεινα με τους αγρότες και βρέθηκαν στα μπλόκα για να τους πούνε τα χρόνια πολλά, αλλά και να τους ψυχώσουν, αλλά και να τους ενισχύσουν οικονομικά, φίλε. Τρίτον και καλύτερον, ένα μεγάλο μπράβο για όλα τα σωματεία εργαζομένων, αλλά και για τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και για το στράτευμα που ήταν δίπλα τους αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, φίλε. Και κάτι τελευταίο, προς όλους τους χαφιέδες, εθνικόφωνες, φασίστες, καπιταλιστές, υπεριαλιστές, το εξής ακόμα. Στην ιστορία, πάντα στην Αλαμπομπούλα χαιρόταν ο Λύκος. Και κάπως έτσι, κάνατε το πραξικόπημα στην Κύπρο, κάθηκια. Αυτή τη φορά όμως έχουν γνώση οι φυλάκες και θα τον πλήξουν τον Λύκο.
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
22: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στις αγρότες.
1: Στείλε.
22: Στέλνουμε την αγάπη μας από εδώ, από τη μακρινή Ιδία και σκεφτόμαστε κουράγιο σε αυτούς.
23: Πέρσι στο Σταυρό του Νότου έναν άνθρωπο πήρε σαν αγκαλιά με τον Αριστοτέλη Ρίγα όταν ήσουν. Είμαι αυτό το κουνούμαλο.
1: Α, αλλά δεν με θυμάσαι. Κάνω και εγώ κάτι ανομαλίες.
23: Εντάξει, αλλά δεν με θυμάσαι. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Βρήκες, ήρθες 6 Δεκεμβρίου στην Καβάλα που είμαι φέτος. Η μόνη μέρα που έπαιζα κι εγώ κάπου και δεν ήρθα να σε δω. Να με ξανακάνεις αγκαλιά. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος.
1: Πού έπαιζες, τι είσαι.
23: Είμαι μουσικός, στο Φράγκος. Παραδίπλα. Τέλος πάντων.
1: Δεν σε κάνω εγώ φταίω.
23: Όχι, θα ξανάρθω πουθενά εκεί πάνω φέτος καμιά δράμα, καμιά Ξάνθη, κανένα τίποτα.
1: Ξάνθη έρχομαι, ναι, 31 του μηνός.
23: Τέλεια, του νου, του Γενάρη, γιατί έχει μπει το 26.
1: Έχει μπει το 26 τώρα. 30 Θεσσαλονίκη, 31 Νησιρλού, Ξάνθη.
23: Τέλεια, Νησιρλού, πολύ ωραία. Ευτυχισμένο το 26, λοιπόν, να είμαστε καλά, υγεία, να είστε καλά, να σας
1: αφήνουμε. Happy New Year.
23: Happy New Year και...
1: Όχι, όχι, Ελλάδα... New Year είπα εγώ.
23: Happy New Year, New Me, αυτά.
1: Α, ναι, μου αρέσουν αυτά, ναι. Μπράβο. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, ναι.
23: Ένα αισιόδοξο μήνυμα και η Ελλάδα είναι ζάχαρη, να μην το ξεχνάμε ποτέ.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Είναι ζάχαρη, είναι μέλτα καρπούζια του Βαγγέλη επίσης. Ενώ είναι να λέμε μαλακίες, να πω κι εγώ.
23: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πολλά και υγεία. Θα τα πούμε στην Ξάνθη.
1: Υγεία με υπουργό Άδωνης, τώρα σχετικά είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, ναι, οκ.
23: Θα γίνει το. Ποιο θα γίνει παλάτι όμως, τι κάτι είπε, δεν θυμάμαι ποιο είπε, που θα γίνει παλάτι. Ο Ευαγγελισμός, όχι. Κάποιο είπε ότι θα γίνει παλάτι, κάποιο να σου πει.
1: Μπορεί ο Ευαγγελισμός τώρα που το λες, κάτι μου λέει.
23: Μπορεί, μπορεί, θα γίνει παλάτι.
10: Θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός ένα παλάτι.
23: Τότε που είχε πάει και στην Αμερική που είδε ότι είχαν και εκεί ράτζα, ήταν μαζί αυτό.
10: Πολλά ράτζα είδα.
24: Ράτζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Πουθενά άλλου. Όντως. Κανονικότατα. Στους διαδρόμους κανονικότατα. Στα τεπ, ράτζα και πολλά.
1: Και τα παλάτια έχουν ράτζα. Να έρθει καλεσμένος, πού θα μείνει.
23: Μπράβο, σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τα καλά τα δωμάτια τα έχουμε για άλλο λόγο.
23: Καλά, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όπως πάντα, βέβαια.
1: Εντάξει, γίνεται να μην έχω.
25: Αποστόλη Τάλαδο στα νέα.
1: Τι έγινε?
25: Έρχεται ο Κίμωνας.
1: Έρχεται πότε?
25: Δεν ξέρω πότε. Έρχεται, φαντάζομαι με τη νέα χρονιά. Αλλά έρχεται ο Κίμωνας.
1: Άντε να έρθει επιτέλους, τον περίμενα πώς και πώς. Θα έρθει μόνος του ή μαζί με τον Ορέστη?
25: Όχι, θα έρθει μόνος του. Είναι αυτός που αγοράσαμε. Είναι η φρεγάτα. Πού πήγε το μυαλό σου?
1: Στον επιστήμονα.
25: Α, όχι, όχι. Είναι για τη φρεγάτα εγώ.
1: Μα, κρίμα.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαράτ.
27: Ο μη μου το λες Κίμωνα.
26: Στη φρεγάτα Κίμων.
27: Λε Κίμωνα.
25: Τώρα η επόμενη θα είναι ο Ορέστη. Ο
1: Ορέστης είναι για το πυροσβεστικό.
25: Σωστό.
1: Λόγω ιδιότητας.
25: Η πιο μεγάλη και πιο αποτελεσματική θα είναι ο Σίμος.
1: Ναι, και ο Αθανασίου.
25: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ρώτα, μην για να σου απαντήσω.
25: Ποιος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμα και σε τρίτη γυμνασίου.
25: Ω, παλιό, ωραίο, μ' αρέσει.
1: Καλό.
25: Μ' αρέσει. Το εγκρίνω και το εντάσσω στην υπόλοιπη λίστα.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
28: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
29: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
30: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
32: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Atalas Real Estate, Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφιπλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφιπλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασε.
14: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Casino.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πρώτος μίνι καύσωνας για το φετινό καλοκαίρι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 βαθμούς. Ζέστη το Σαββατοκύριακο, υποχωρεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Φεύγουν οι αδιούχοι Ιουλίου, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Ανησυχία για τη στατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Πάνω από 200 κατοικίες με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Έχουμε ζητήσει έγγραφη διατύπωση για την στατικότητα από ανεξάρτητο φορέα, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας. Έγγραφες εγγύησης από την εταιρεία ζητούν οι κάτοικοι μιλώντας στο σταθμό μας. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις μετά τις πλημμυλματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσιάρας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει πολιτικό παιχνίδι γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστήριξε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα ενώ παραπέμπονται στελέχη της στη δικαιοσύνη, είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στα παραπολιτικά. Τελευταίο χειροκρότημα στη μεγάλη ηθοποιό Μαρό Κοντού. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Συγκίνησε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον Επικίδιο. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη. Πρέπει να σου πω για πάντα καληνύχτα. Νέες παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, εσωκομματική μάχη για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα μας καταγράφει τον 6ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Οι αυξήσεις στα καύσιμα πνίγουν τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, καλπάζει πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη στα νησιά. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον όμιλο Ακτούρα άνω των 650 εκατομμυρίων. Πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις ο όμιλος. Θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department. Μια γυναίκα στην Ελλάδα πέθανε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άγρια επίθεση σκύλουσε 66χρονος Σταυρηλίσια, τραυμάτισε σοβαρά άνδρα και σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από φούρνο νωρίς το πρωί. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του επιθετικού ζώου. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε από τη FIFA για να σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κυριακή στο MetLife Stadium του New Jersey για τις δύο φιναλίστα Αργεντινή και Ισπανία να διεκδικούν το πολυπόθετο τρόπαιο. Πρώτο κύμα καύσωνα έρχεται στην χώρα μας. Με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σιγά σιγά προς τους 40 βαθμούς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Ο μετεωρολόγος είναι εδώ για να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε κύμα καύσωνα, να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη. Οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, όπου θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στη Θεσσαλία, θα φτάσουμε τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά τμήματα του νομού Αττικής και επίσης θα έχουμε την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη 38 μέχρι 40 βαθμούς σε Τολοκαρανία, Ηλία, Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Πέλα, Κυλκής, Σέρες και στην Αττική οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, που προτείνω όσοι μπορούν να πάνε για μπάνιο, γιατί καταλαβαίνετε στο νομό Αττικής 37-38 βαθμούς και το βράδυ να μην πέφτει κάτω από 32, θα είναι πάρα πολύ ζεστό αυτό το χρονικό διάστημα της Κυριακής Δευτέρας. Τετάρτη ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν κατά 8 με 9 ποφόρ και να πούμε ότι θα έχουμε και μεγάλη θερμοκρασία από 8-10 βαθμούς όλη τη χώρα, οπότε θα πάμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, φυσιολογικές, χωρίς κάποιο κομμάτι και κάποιο κομμάτι καύσωνα να φαίνεται στο ενδιάμεσο μέχρι τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου.
1: Καθώς ερχόμαστε στο δεύτερο 15 ημέρο του μήνα, υπάρχει πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων 15 ημερών, αν δηλαδή το δεύτερο 15 ημέρο θα είναι θερμότερο του πρώτου, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, κύριε Σταματάκη, καλοκαίρι καύσωνα δεν έχουμε δει, έτσι είμαστε από τους τυχερούς.
2: Ναι, και να πούμε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου διαφέρονται κανονικές θερμοκρασίες όπως ήταν όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Και ενώ θερμοκρασίες η Αθήνα από 32 έως 33 βαθμούς, η Θεσσαλία από 34 έως 35 βαθμούς, η Νότια Ελλάδα από 33 έως 35 βαθμούς, η Δυτική Ελλάδα οι πιο ευπαθείς περιοχές από 34 έως 35 βαθμούς, δηλαδή Ηλία, Τελοκαρδανία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Επίσης το Μελτέμι θα συνεχίσει και να πούμε να τονίσουμε ότι το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα υπάρξει 4 και 5 λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών αλλά λόγω και των ανατολικών ανέμων στο Αιγαίο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σταματάκη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων, του Ιουλίου. Οι πρώτοι αδιούχοι σιγά σιγά φεύγουν για τα νησιά, γεμάτα αναχωρούν τα καράβια. Ήδη από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός κάνει ρεπορτάζ στο λιμάνι του Πειραιά. Το διαχώρητο βέβαια γίνεται και στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Με χαμόγελο είδαμε πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από το πρωί, από τις 7 παρατέταρτο όταν ξεκινούσαν τα πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες, για Κρήτη, για Δωδεκάνησα ως επιτοπλίστων και η εικόνα δείχνει ότι τα πλοία αναχώρησαν με υψηλές πληρότητες, πάνω από 80-90%. Ενδεικτικό είναι πως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανέφερε πως ως εκτιμόμενη ποσότητα ανθρώπων οι οποίοι αναχώρησαν ήταν 18.943 που αναμένεται να αναχωρήσουν, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 23 πλοία συνολικά θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα 12 ήδη έχουν αναχωρήσει, αναμένονται τα απογευματινά, θα ξεκινήσουν από τις 3 η ώρα το απόγευμα. 57 πλοία και σκάφη επίσης από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Είναι τα τακτικά δρομολόγια λίγο αυξημένα για τα νησιά μας εδώ στην γειτονιά μας, 25 τα συμβατικά, 32 τα ταχύπλο, 15 πλοία από την Ραφίνα, 14 από το Λαύριο. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση των εξοδούχων, θα λέγαμε πως αυξάνεται αύριο, καθότι πάνω από 19.000 αναμένεται να ταξιδέψουν αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε μια κορύφωση στην έξοδο, καθότι θα πλησιάζουμε τις 21.000 εκδρομής, οι οποίοι θα επιλέξουν το λιμάνι του Πειραιά για να αναχωρήσουν για κάποιο νησί, για τους τυχερούς. Αυτά τα νούμερα είναι τα εκτιμόμενα, καθότι δεν υπολογίζονται αυτοί που καταφτάνουν και την τελευταία στιγμή και κλείνουν τα εισιτήριά τους εκεί στον γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιριών. Έτσι. Τώρα, μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις. Όλα δουλεύουν ρολόι στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Ευτυχώς δεν έχουν προκύψει και προβλήματα, ούτε βεβαίως και στην κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι, αλλά υπάρχει και σχετική οδηγία ότι δεν προχωράμε, δεν φτάνουμε την τελευταία στιγμή στο λιμάνι για να αναχωρήσουμε, καθότι δημιουργείται το αδιαχώρητο, προκαλείται το αδιαχώρητο στους γυροδρόμους, γι' αυτό η τροχιά έχει αυξημένη παρουσία λίγες ώρες πριν την αναχώρηση των ιδίως των μεγάλων πλοίων. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο που αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Πού τα πήγε, πού ταξιδεύετε?
5: Για Πάρο.
4: Και πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: 5 βράδια.
4: 5 βράδια.
5: Η μισή στην Παρικιά, η μισή στην Άουσα.
4: Πάτε για πάρτι?
5: Θα δούμε τώρα.
4: Πού πάτε, για πού ταξιδεύετε?
5: Πάρο.
4: Στην Πάρο, για πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: 5 μέρες.
4: 5 μέρες κι εσείς. Στην Παρικιά κι εσείς?
5: Όχι, στην Άουσα.
6: Μένουμε Πάρο
7: για άλλη μια φορά.
6: Θα κάτσουμε 4 βράδια, 5 μέρες συνολικά.
8: Πάμε Σαντορίνη 4 μέρες.
6: Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη θεωρώ ότι είναι υπερβολικές οι τιμές. Θεωρώ ότι η Πάρος είναι πιο προσιτή για εμάς που τώρα θα πάμε για φοιτητές.
9: Τι θέλουμε από τις διακοπές μας?
7: Τι θέλουμε?
9: Ναι.
7: 4 βράδια άϊπνοι, χωρίς ύπνο, max 4 ώρες ύπνος.
6: Να περάσουμε καλά, να βγάλουμε ό,τι άχτι έχουμε από τις Πανελλήνιες. Γιατί όντως κουραστήκαμε και ήταν όντως πολύ ψυχοφθόρη η διαδικασία. Και απλά να περάσουμε καλά, χωρίς έγνοιες.
1: Υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Είναι πάνω από 200 σπίτια με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπότικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι που μίλησαν και εδώ στα παραπολιτικά είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για όλο αυτό που συμβαίνει και για όλο αυτό που διαρκεί εδώ και 4 μήνες. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι επικρατεί ένα λαλούμ στην Κυψέλη. Κάτοικοι είναι ανήσυχοι γιατί βλέπουν τις ρογμές στα σπίτια τους. Είναι περίπου 200 διαμερίσματα, είναι πολλά. Από την άλλη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εκτιμήσεις των ειδικών, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο αν είναι ασφαλές να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν μιλήσει οι ειδικοί και σε εμάς και στα παραπολιτικά 90,1 και στο παραπολιτικά.gr. Να πούμε λίγο τι λένε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους. Λοιπόν, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις της Ελληνικό Μετρό που είδαμε χθες που βγάλαν ανακοινώσεις. Υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να αποκλείεται πρόβλημα στατικότητας πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ αμφισβήτησε και τον χαρακτηρισμό των ζημιών ως τριχοειδών ρογμών, εκφράζοντας ερωτήματα για την ποσότητα του υλικού που μετακινήθηκε κατά τη διάνοιξη της σύραγγας και για την εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης. Ο Παναγιώτης Καρύδης τώρα, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι η κατάσταση στην Κυψέλη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει σταθεροποιηθεί. Είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι τώρα και σίγουρα σε 10 μέρες περίπου, για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τότε τα σπίτια. Από την πλευρά του τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ήταν πιο καθησυχαστικός. Ανέφερε δηλαδή ότι οι ρογμές δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν γεωλογικό και γεωτεχνικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις εργασίες του μετρό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπεδάφους της περιοχής. Είπε ότι οι κάτοικοι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους, ότι είναι ασφαλές, αλλά ότι χρειάζεται στενή επιτήρηση και συνεχής για να βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, κοινός παρονομαστής στις δηλώσεις των ειδικών είναι ότι πρέπει να παρακολουθείτε.
1: Απαιτείται άμεσα έλεγχος.
10: Έλεγχος και ότι χρειάζεται μια επιτήρηση γενικότερα και σε βάθος χρόνου δηλαδή.
1: Διότι αυτό που λένε οι κάτοικοι και αυτό που κατέδειξε και το ρεπορτάζ και στο παραπολιτικά.gr και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ξαφνικά εκεί που βρισκόταν στο σπίτι τους διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες τις εσωτερικές των διαμερισμάτων τους, τα παράθυρά τους, έτσι, και διαπιστώνουν καθημερινά καθυζήσεις με όποιο τρόπο, είτε ρογμές, είτε τέλος πάντων διάφορα προβλήματα που δεν είχαν. Και αυτό που επισημαίνουν όλοι είναι ότι είναι σε όλα τα κτίρια, δεν είναι σε κάποια διαμερίσματα αυτές οι ρογμές.
10: Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα διαμέρισμα να υπάρχουν ρογμές και στο διπλανό διαμέρισμα να μην υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί όμως.
1: Ναι, προφανώς.
10: Ναι,
1: γιατί έχει να κάνει με τη στατικότητα. Τώρα, εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
10: Ναι, ο οποίος ζήτησε έγγραφη διαβεβαίωση για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα εγνωσμένου κύρους. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι περίπου 200 οικογένειες ζουν με έντονη αγωνία και ζήτησε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των κατοίκων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, στελεχών της Ελληνικό Μετρό, της Αναδόχου Κοινοπραξίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπροσώπων των κατοίκων. Και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα αναλάβουν να ελέγξουν τα επηρεαζόμενα κτίρια, ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί νέα ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σύραγγας. Και στόχος είναι να διασφαλιστεί. Να είναι ότι υπάρχει ασφάλεια. Βασικά για να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους.
1: Και οι κάτοικοι αυτό ζητούν, έγγραφες διαβεβαιώσεις.
10: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
11: Μιλάμε για 200 διαμερίσματα, περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και το καταλαβαίνετε και εσείς θα βλέπετε ρογμές στους τείχους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η νέα μετροπόδικα. Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν υπόγεια ρέματα, έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ η περιοχή. και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος. Και ζητήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά θέλω να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα, ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος μετά από ελέγχους προφανώς, ότι όσον αφορά την αττική επάρκεια των κτηρίων. Δεύτερον είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
1: Ανήσυχοι δηλώνουν οι κάτοικοι. Να ακούσουμε την κυρία Τασούλα Παϊζιού, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις οι κάτοικοι, ώστε να είναι ασφαλείς και να μπορέσουν να παραμείνουν στα σπίτια τους.
12: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τουχοποιία, δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανείς, εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότινος το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Εάν λοιπόν η Μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλουν να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή.
1: Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο τελευταίο αντίο, στην αγαπημένη ηθοποιό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ναι, τελευταίο αντίο σε μια... Είναι σε μια Αθηναία, είναι στην τελευταία Αθηναία. Είναι σε μια από τις τελευταίες Αθηναίες, όπως είπαν και ο Νικήτας Καγλαμάνης και η Άντζελα Γερέκου, μια ηθοποιός καλλιεργημένη, ιδιαίτερα καλλιεργημένη, η Μάρο Κοντού, η οποία διαγνώνανε για την αφοσίωσή της στην τέχνη, αλλά και για την αγάπη της και για τους νεότερους συναδέλφους και για την αγάπη της για όλα τα είδη της τέχνης, από το χορό, το θέατρο, τη μουσική, και δεν ξεχνάμε, όπως είπαν και στους επικίδιους στη Μητρόπολη.
1: Συγκινητικός ο επικίδιος,
13: Δημήτρη. Οι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες, ο άνθρωπος αυτός διακρίθηκε και στην μουσική, αφήνοντας έτσι στην ελληνική μεταπολεμική Ελλάδα πολύ ωραία κομμάτια, και στο κινηματογράφο και στο θέατρο, αλλά και στην μουσική. Ήταν εκεί πολλοί καλλιτέχνες, ήταν η Άντζελα Γεράκη, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος, ήταν και τα Καγκλαμάνης, ούτως ή άλλως έκαναν και παρέα με την Μάρο Κοντού επί σειρά ετών. Ήταν και δύο συναδελφοί της από την τελευταία σειρά, αλλά μην ξεχνάμε, Έρη, ότι η Μάρο Κοντού μέχρι και το 2026, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, συμμετείχε στο τηλεοπτικό σύριαλ του Μέγκα, η γη της Ελιάς, και όπως μας έλεγαν οι συναδελφοί της, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τη ζωή όπως την ήθελε και έδινε ζωή σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα της, σε κάθε λόγο της. Επίσης ήταν πολλοί άνθρωποι από την γειτονιά της, από το Κουκάκι, από την Πλάκα, από την Ακρόπολη, γιατί η Μάρο Κοντού ήταν αυτό, ήταν η προσωποποίηση της Αθήνας, της λεπτής, της οκαλέστητης, της μορφωμένης αθηναϊκής γειτονιάς, Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί να πει το τελευταίο αντίο.
14: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
15: Να δω μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ, εγώ με τις παλιάς που και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
16: Μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
17: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?
16: Τα κίτρινα γάντια ήταν η αγαπημένη μου.
1: Ασυμβίβαστη, αρχοντική και σπουδαία. Καλό παράδεισο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού θα δούμε όλες τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τις πλημελιματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι με γρήγορους ρυθμούς αναμένεται να τρέξουν από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες για την έναρξη της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εκτιμάται από δικαστικές πηγές, η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς αφενός οι κατηγορίες είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, όπως είπε και εσύ, Έρη, και παραγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν χρόνο τέλεση το 2021. Ενώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πλημελιματικού χαρακτήρα, η εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να προσδιορίζεται εντός 3 μηνών με απευθείας κλήση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι το αργότερο, μέσα στο Νοέμβριο, πρέπει να προσδιοριστεί η δίκη για την υπόθεση. Και από εδώ και στο εξής αναμένουμε την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορούμενους και τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης δίκης. Να θυμίσουμε ότι οι ποινικές διώξεις αφορούν 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Στρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενιτάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Και παράλληλα έχουν ασκήσει ποινικές διώξεις και σε 18 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε υψηλό βαθμό στελέχη, συνεργάτες πολιτικών και παραγωγή. Να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε στο πλαίσιο των πλημελημάτων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, όπως επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται και για άλλα έτη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε και νέες δικογραφίες που θα πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, γύρω από το θέμα, συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, γιατί ήταν χτες και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με εχμές και κατά την αντιπολίτευση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα και αρκετοί μίλησαν από τους αντιβουλευτές. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την οριοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάξιμος Ζενετάκης, έτερος βουλευτής, μίλησε σήμερα στο ΣΚΑ για τη δίωξη βαθμού πλημελήματος. Εκείνος είναι ένας από τους τέσσερις για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία με την βαθμού πλημελήματος. Ο ίδιος είπε ότι δεν ζήτησε τίποτε παράνομο και ήρθε απλά ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρώτο ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην διαδικασία. Και είπε ότι δεν υπήρξε εγώ κάποια λύση και κομπέστη λεωφορείο, τηλεφώνημά μου προκάλεσε την πληρωμή του αγρότη. Έχουμε και δηλώσει από κυπέρα και του Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα το πρωί στον Βασίλη Πουρίκα στο Στήριξη 1 και εδώ στα Παραπολιτικά 1,1, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αφορμή να σχεδιάσει τα υπολαυτά των 7 βουλευτών, είπε κατά τους 4 ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και είπε ότι δεν μπορεί με τόση ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, ενώ οι άλλες 4 όχι. Αυτό ήταν απάντηση για να καταλάβουν τους νεκροατές σε ερώτηση που τέθηκε αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια. Ενώ είχαμε και μια ένταση στον πρωτό του άξιο 24 μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Πασόκ και να λέει ότι ξέχασε, ότι ξεχάθηκε κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι έλεγε ψέματα ότι θα ανανεωθεί για 5 χρόνια θητείων Ευρωπαίων εισαγγελέων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλου Σκουρή, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης.
20: Από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε.
21: Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
20: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
0: Είναι η ίδια υπόθεση για την οποία έχουμε ξαναβγεί, έχουμε ξαναμιλήσει για ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να με ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του για τη συνδεδεμένη του επιδότηση. Συνδεδεμένη, να πούμε ότι είναι η παραγωγή του άνθρωπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πάει τα τιμολόγια μέχρι τον προηγούμενο έτος, πήγαινε τα τιμολόγια του για το γάλα που έβγαζε, τα πληρωνόταν όσοι είχαν. Τώρα, επειδή είχε αλλάξει εκείνη την περίοδο το σύστημα, είχε πει ότι θα βγάλει 35 τόνους γάλα, έβγαλε 25 τόνους γάλα και κατηγορούμαστε γιατί ζήτησε λιγότερα χρήματα να πληρωθεί και κατά την εισαγγελία αυτή η πράξη από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν έπρεπε να είχε γίνει, δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, διότι τα πειρά είναι πολύ έντονα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί ζητά και τα ρέστα των στα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή εκείνη και εγώ και με τη Στέλλα Γκαντώνα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη διώξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, καθώς όπως ανέφερε, ξέρει και φοβάται πως εάν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη, ενώ την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα βέλη του στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αναφορικά με τη στάση του κινήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκατάλων και τη διαφθορά που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει με νόημα η Χαρλάου Τρικούπη. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για θράσος του Μητσοτάκη να ζητάει και τα ρέστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Φυσικά και το ΚΚΕ ζητά, όπως σωστά λες Γιάννη, να αποδοθούν ευθύνες όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη εξαπολύουν επίσης φοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
22: Οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναδεί, έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Δεν είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί, να ζητάει και τα ρέστα.
23: Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα?
22: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς επί των ημερών τους, και δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι τα Τέμπη, είναι τους σκάνδαλους πολυδομίες, είναι μια σειρά. Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μονομοιοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
23: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς θα
22: ελεγχθούν? Στη δικαιοσύνη. Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
1: Ακούσατε νωρίτερα από τους καλούς συναδέρφους ότι είχαμε μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα αυτό. Για να τους ακούσουμε.
24: Και φίλε ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί. Για βάλτε την κάμερα εκεί. Πήγε κουβά.
25: Γιατί?
24: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
25: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Βγαίνατε
24: εγώ
25: και
24: σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
25: βγαίνατε
24: κρυφθεί.
25: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
24: Λέγατε
25: ότι δεν έχει ανανεωθεί
24: η θητεία των Ευρωπαίων
25: Εισαγγελέων. Ποιος είχε δικαιωθεί εγώ?
24: Εγώ. Ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
25: Τρίχες κατσαρές κύριε, τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες. Και θα αθωθούν φυσικά και οι 4. Και δεύτερον.
24: Κύριε Υπουργέ,
25: γιατί ξεχάσατε αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη?
24: Το τεκμήριο αθωότητας.
25: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε νέες παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, μια ισοκομματική μάχη για την επόμενη μέρα και φυσικά το βλέμμα στραμμένο και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Να πούμε ότι η είδηση τελευταίας στιγμής είναι ότι ο κύριος Πολάκης μάλλον, το λέω με μία επιφυλακτικότητα, δεν θα κατέβει αύριο ως υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
2: Ναι, είναι πληροφορίες στις τελευταίες στιγμές. Ο κύριος Πολάκης έκανε νωρίτερα μία ανάρτηση από τα Σφακιά, αφήνοντας ένα υπονοούμενο. Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε γνωστό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε μιλήσει ή δεν έχουμε δει τη δική του ανάρτηση, εγώ το λέω πάντα με μια επιφυλακτικότητα, ωστόσο η είδηση είναι ότι μάλλον δεν κατεβαίνει. Προφανώς ο κύριος Πολάκης μέτρησε τις δυνάμεις του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είδε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει και να γίνει πρόεδρος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, ενώ ο κύριος Παπάς θα πάει για γραμματέας του κόμματος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα υπάρχει ένα σχήμα όπου και τρία στελέχη, δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, θα διαχειρίζονται κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αύριο το πρωί, μάλιστα, εφόσον ο κύριος Πολάκης βεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε, δεν καταθέσει την υποψηφιότητά του, αναμένεται η κυρία Δούρου να εκλεγεί με τις ψήφους όλων των βουλευτών και από εκεί και ύστερα θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί στην πραγματικότητα θα γίνει μια συζήτηση για το πώς θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ενώψη της μάχης για τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μας είπε, Ελένη. Διαβάζω τώρα την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από τα Σφακιά. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, αναφέρει.
2: Ακριβώς. Οπότε, είναι μία ανάρτηση που έχει πολλές αναγνώσεις. Προφανώς αφορά και τους βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα να πούμε ότι έφυγαν και οι τελευταίοι, δηλαδή ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Γιάννης Καλαματιανός, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραιτήθηκε και θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, ο οποίος υπήρχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ωστόσο εγώ επιμένω σε ένα πολύ σημαντικό για μένα θέμα, στο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 85 με 90% των μελών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει δηλαδή ένα 10 με 15%. Τώρα αυτό, εάν θα μπορέσει να δώσει πνοή στο κόμμα προκειμένου να κατέβει στις εκλογές και να μπορέσει να έχει ένα αξιοπρεπές
1: αξιοπρεπή παρουσία, ναι,
2: είναι το ζητούμενο.
1: Τώρα, Ελένη, η δήλωση, η τοποθέτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της Ελλάς είναι μήνυμα προς τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει κανείς κάτι τέτοιο?
2: Κοίτα, Ερή, είναι προφανώς ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή έχει πει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι εν ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μπουν στο κόμμα του. Γι' αυτό άλλωστε ζητούσε και τις παραιτήσεις. Εδώ τώρα μέχρι στιγμής έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις εκτός από τον κύριο Κεδίκογλου. Προφανώς, ναι, το φθινόπωρο, λένε οι πληροφορίες, και αυτοί οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί θα φύγουν για να μείνουν ένα μικρό διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, ναι, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως απλά μέλη, όχι δηλαδή ως πρώην βουλευτές του κόμματος οι οποίοι θα θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλους, με άλλα πολιτικά κόμματα. Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν.

0: Ελλάδα για τον Ιούνιο, η χώρα μας καταγράφει τον έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στοιχεία της Eurostat, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παρά όμως την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η μείωση του πληθωρισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι τιμές επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα. Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το κόστος ζωής εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Να τονίσουμε ότι οι πιέσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από τις υπηρεσίες, τη στέγαση, τα ενίκια, αλλά και από τα βασικά αγαθά που επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να τονίσουμε ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1%, ναι, στη Τσεχία με 1,1% και τη Δανία με 1,8%, ενώ στον αντίποδα τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις αντιμετωπίζουν η Ρουμανία με το δείκτη να φτάνει στο 9,2%, η Λιθουανία με 5,4% και η Βουλγαρία με 5,2%.
0: Και εμείς όμως είμαστε στην έκτη θέση, έτσι, πολύ υψηλή θέση και αυτή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, Μάριε, έχουμε θέμα με τα καύσιμα και πάλι, διότι όπως καταλαβαίνουμε αυτές οι αυξήσεις οι οποίες έρχονται μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταπνίγουν επί της ουσίας τις επιδοτήσεις, τις κρατικές επιδοτήσεις.
1: Έρη, ακριβά εξακολουθούν να πληρώνουν τα καύσιμα οι Έλληνες οδηγοί, παρά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στα μόλι βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης στην Ελλάδα διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται στο 1 ευρώ και 84 λεπτά το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι μειώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές στην Αγγλία για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών. Μάλιστα, έρισε κάποια πρατέρια οι τιμές δεν έπεσαν ποτέ. Και αυτό ενώ το Brent παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, το οποίο κινείται έρι στην περιοχή των 85 δολαρίων το βαρέλι, στα ίδια δηλαδή περίπου επίπεδα με χθες, χωρίς να καταγράφεται κάποια νέα εκτείναξη στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Κι όμως οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν για την ελληνική αγορά καυσίμων εξακολουθούν να μην φαίνονται στην Αγγλία.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Ζάγκα εδώ στα παραπολιτικά για το τι συμβαίνει ακριβώς στην Αγγλία της βενζίνης και αμέσως μετά όλα τα νεότερα για τις φορολογικές δηλώσεις.
2: Η παραλαβή η δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε. Πρέπει να σας πω εχθές παραδείγματος χάρη, μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
0: Ναι.
2: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20, 2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Τώρα εδώ είναι, ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει λύση όλα τα πρατήρια η μείωση.
2: Όχι, έχει δίκιο να σας πω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Γιατί αν δεν έχει αγοράσει, δεν αλλάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν κάνουν λίτρα και αγοράζουν μία φορά την εβδομάδα. Α, όσοι όμως, προσέξτε, αγοράσουν, θέλουν δεν θέλουν, θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Είναι αυτό που φωνάζω, που λέει η κυβέρνηση, μα δεν το δίνω γιατί θα χαθεί. Όχι, θα το δώσεις εσύ, θα φανεί στο τιμολόγιο σαν εκκίνηση.
0: Έως τις 24 Ιουλίου οι διορθώσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάριε.
1: Έτσι ακριβώς, και τσιχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το κλείσιμο της αυλαίας των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου, η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα αλλά και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα των ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες το ύψος των οποίων έρει εξαρτάται τόσο από τη διαφορά φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και από το είδος της φορολογικής δήλωσης. Έρη. Να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και κυμαίνονται από 10 έως και 50%, όπως είπαμε,

0: της διαφοράς του φόρου που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, νέα σελίδα για τον όμιλο Actor. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας από το powergame.gr. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θέμα λίγων ημερών να ολοκληρωθεί αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, θα λέγαμε, για τον όμιλο Actor, καθώς το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα κλείσει. Πέμπτη Παρασκευή θα ακολουθήσει ομολογιακή έκδοση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου χθες κατά τη Γενική Συνέλευση, πόροι πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου, διότι το ενδιαφέρον που εισέπραξε από τις επαφές στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, μιλάμε για μια δύναμη πυρός άνω του 1 δις που θα συγκεντρωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις ευρώ που έχει για την επόμενη πενταετία. Και θα κοιμόμαστε ήσυχοι ότι δεν θα υπάρχει καμία άλλη χρηματοδοτική ανάγκη, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση. Κεντρικό μήνυμα του κ. Εξάρχου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, να πούμε, κάτι στη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήταν ότι ο Actor επέστρεψε. Ο Actor θα γίνει μεγάλος ξανά και τον επόμενο χρόνο θα είναι μια τελείως διαφορετική εταιρεία από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα και πολλό δε μάλλον με αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η οποία θα έχει ηγετική θέση στο κλάδο της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπε και ο Δεξάρχου πολύ χαρακτηριστικά, το βασικό της όπλο είναι η οικονομική της υγεία. Έχουν διδαχθεί από τα λάθη παρελθόντος, δεν πρόκειται τίποτε να διακινδυνεύσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου και την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Τα ποσά που θα διατεθούν έρη, όπως είναι γνωστό, θα κατευθυνθούν κυρίως για την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει μεγάλα έργα σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, τις κατασκευές που είναι η παραδοσιακή καρδιά του ομίλου, θα λέγαμε, ναι, τις παραχωρήσεις που είναι ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, το οποίο ποντάρει πάρα πολλά όμιλος, προκειμένου να έχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες χρηματορροές σε βάθος χρόνου, οι οποίες μεταφράζονται και σε προβλέψιμα έσοδα, στο LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρίσκεται και στην καρδιά της στρατηγικής της σύμπραξης που έχει με τη Motorola, και φυσικά τον κλάδο των ΑΠΕ με τις ανανεώσιμες, όπου προβλέπεται καθιστοποίηση της δραστηριότητας μαζί με δραστηριοποίηση της αγοράς της ελληνικής και εισαγωγή της άκρα ανανεώσιμες αυτού του βραχίωνα ως αυτόνομης εταιρείας στο χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι το 2030 το αργότερο. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την Actor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η Actor θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της Actor ever. Με συγκίνηση το λέω. Η Actor επέστρεψε. Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είναι ενδεχόμενο η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχομένως. Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motorola σε ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου φεσαγιού, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, από Θεσσαλονίκη. Να σας πούμε ότι σήμερα πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφτής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος συνελήφθη χθες για την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση. αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, μετήχθη το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, μετά πήγε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, πήρε την προθεσμία. Έξω από τα δικαστήρια, όπως γίνεται σχεδόν πάντα σε αυτή την περίπτωση, είχαν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Αυτός είναι ο τέταρτος συλληφθής, να θυμίσουμε, και στους τέσσερις έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχουν προσωποποιηθεί οι διώξεις. Αυτό αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, να πούμε ότι ο 25χρονος είναι ο φοιτητής στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Γιάφκα, με λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, είχε δώσει τα κλειδιά.
1: Ναι.
4: Και αυτός τώρα, ο 25χρονος, είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ότι του έδωσα εγώ τα κλειδιά. Και αυτός μετά τα έδωσε στο ζευγάρι του επιχειρηστιακό που κατηγορείται για το φωνικό χτύπημα στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Τον έδωσε, δηλαδή, να το πω έτσι, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμέρισματος. Αυτός τον κατονόμασε. Πήγανε χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της αντιτρομοκρατικής του διαμέρισμα του 25χρονου πάνω στην Άνω Πόλη, στην Καλλιδρόμου.
1: Ναι.
4: Σήκωσαν αντικείμενα, ψηφιακά πιστήρια και οτιδήποτε άλλο μπορούν να διερευνήσουν για να βρουν αν έχει σχέση με το συγκεκριμένο χτύπημα ή και με άλλες επιθέσεις, ή αν μπορούν να ταυτοποιήσουν και τυχόν συνεργούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνουν ακόμα και τα άτομα που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη και στο σπίτι του Ζήση του Ιωακίμοβιτ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι χθες το βράδυ, αργά τα ξημερώματα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη του State Department. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, η υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την αντιμετώπιση της αναζωπήρωσης της πολιτικής τρομοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώπιον πολλών πρεσβευτών, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά μιλάμε για ένα φαινόμενο, μια διεθνική τρομοκρατία, έκανε και αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είπε χαρακτηριστικά: πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε με μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα. Δεν ήταν όμως η μοναδική αναφορά ελληνικού ενδιαφέροντος, Έρη, που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Αναφέρθηκε και στις 17 Νοέμβρη, όπως είπε, θυμάστε, λέει, τη συγκεκριμένη οργάνωση, τους μαρξιστές εξτρεμιστές, οι οποίοι τρομοκρατούσαν την Αθήνα για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, και αναφέρθηκε και στην δολοφονία του σταθμάρχη της CIA, του Wells, στις 24 Δεκεμβρίου 1975, όπως είπε, έξω από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια της ζύγου του, καθώς επέστρεφαν σπίτι από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δίνει έμφαση και πάλι η Αμερικανική κυβέρνηση στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, την οποία βέβαια αποδίδει χαρακτηριστικά ότι είναι μαρξιστικής ακροαριστερής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά προέλευσης.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε έκτη μέρα συνεχόμενων βομβαρδισμών στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς, αλλά και ένα διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου.
5: Ακριβώς, ξεκινάμε από τα μεσανατολικά, στα οποία έχουμε πραγματικά κλιμάκωση πλέον των συγκρούσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ έχουν νεκρώσει. Μόλις τρία πλοία πέρασαν χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής δεδομένων. Είναι τα λιγότερα από τον Μάιο που πέρασαν το κρίσιμο αυτό στενό. 8 νεκροί και 20 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των χθεσινοβραδινών αμερικανικών επιθέσεων, που συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα από την κεντρική διοίκηση, την CENTCOM, σε περιοχές του Ιράν, κατά βάση το νότιο τμήμα και στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί πέρα, βέβαια, το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε δυναμικά, θα λέγαμε, αντίπεινα. Πέραν το ότι χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο κοντά στο Ομάν, χτυπήθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη στη βάση στην Ιορδανία, χτυπήθηκε και η μεγαλύτερη βάση της περιοχής, η βάση Al-Udeid στο Κατάρ. Είχαμε πρώτο πλήγμα και στη Συρία, στην βάση Al-Tunf, που ήταν Αμερικάνικη και πλέον έχουν αποχωρήσει από εκεί οι Αμερικανοί. Ενώ είχαμε και κλιμάκωση και στην Ιεμένη, είχαμε κατάληψη δεξαμενόπλιου, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Σομαλία. Γιατί θυμίζουμε ότι έχουν δώσει μήνυμα οι Ιρανοί στρατιώτες Χούθη να είναι ουσιαστικά έτοιμοι να κλείσουν το κομβικό στενό από εκεί, από τη συγκεκριμένη θάλασσα, το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινών, διότι ένα σκύλο επιτέθηκε σε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσια και μάλιστα σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από έναν φούρνο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και πάλι να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου, όταν μια 48χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενός λυκόσκυλου, επισκέφθηκε έναν φούρνο, ναι, το οποίο βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή, έδεσε τον σκύλο της έξω από το αρτοπείο, εκεί κάτω από συνθήκες που εξετάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το λυκόσκυλο αυτό λύθηκε, επιτέθηκε σε έναν διερχόμενο άντρα, έναν 66χρονο άντρα, ο οποίος έκανε τη βόλτα με το δικό του ένα μικρότερο, πιο μικρόσωμο σκυλάκι. Το μεγαλόσωμο σκυλί δάγκωσε το μικρό σκυλάκι και το σκότωσε σχεδόν ακαριέα, όπως αναφέρουν
1: πηγές
6: που βρέθηκαν εκεί στο σημείο, ενώ επιτέθηκε και στον 66χρονο και τον τραυμάτισε σε πολλαπλά σημεία στο σώμα του, και στο χέρι, να, και στον μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο, σε μια προσπάθεια του ίδιου να προστατεύσει το δικό του κατοικίδιο. Με τα πολλά κατάφεραν και δέσμευσαν το μεγαλόσωμο σκύλο. Βεβαίως προχώρησαν και στη σύλληψη της 48χρονης ιδιοκτήτριας, η οποία συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για ζωοκτονία, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ακόμη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, έχουν πάρει όλες τις σχετικές καταθέσεις και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια του αυτοφόρου η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι από εκεί, από την περιοχή.
7: Ήταν γύρω στις 6:30 παρά το πρωί. Ακούσαμε φωνές, δεν είδαμε ακριβώς τι έγινε, και βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει το δικό του σκύλο και την κυρία, την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ, η γυναίκα, να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο από την επίθεση.
8: Ο σκύλος λοιπόν ο μεγαλός όμως ήταν δεμένος.
7: Ήταν δεμένος, ναι, ήταν δεμένος. Και απλά για κάποιο λόγο, χωρίς να το καταλάβουμε, λύθηκε.
9: Σε ποια σημεία τον τραυμάτισε, θα μας πείτε?
7: Τον κύριο, ναι, δεν προλάβαμε να δούμε. Είχε σίγουρα κάτι εδώ στα πλευρά του, αλλά ακριβώς κάτι άλλο δεν είδαμε.
1: Άλλο ένα περιστατικό συνέβη στη Βούλα. Εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση σε ένα πρατήριο καυσίμων στην Βούλα, όπου ο υπάλληλος φέρεται να περιέλωσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο έπειτα από διαφωνία σχετικά με την πληρωμή των καυσίμων. Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, η διαφορά αφορούσε το ποσό του 1,5 ευρώ, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν διέθετε για να καταβάλει. Ο 92χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε στο Μέγκα.
10: Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, τι έψαχνε να πάρει, του λέω, να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον? Η διαφορά μας ήταν αυτή. Κατά τον ίδιον, προσέξτε με, κατά τον ίδιον, όχι κατά εμένα, κατά τον ίδιον. Του λέω, δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω, δεν έχω, του λέω, να σου δώσω 5 ευρώ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αθλητικές ειδήσεις με την Σοφία Καρακασίδη. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ και βεβαίως στο MetLife Stadium στο New Jersey, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Έγινε και γνωστό σήμερα ότι επισημοποιήθηκε, δηλαδή, ότι θα βρεθεί εκεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής κανέναν αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Παρ' όλα αυτά θα δώσει το παρόν στο MetLife Stadium. Και να πούμε λίγο εν ώψη του τελικού ότι σήμερα είχαμε μία είδηση λίγο πολύ ανησυχητική, καθώς δύο ημέρες πριν από τη σέντρα, είναι αυτό που έχει συμβεί στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
11: Πνίγεται, έρει από καπνούς, λόγω πυρκαγιών που μένονται στον Καναδά. Έχει προκληθεί σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς χαρακτηρίζεται ως πολύ επιβλαβής η ποιότητα του αέρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Κάτι το οποίο λίγο πολύ έχει σημάνει συναγερμό, μια, ναι, και
1: μιλάμε
11: πρόκειται...
1: Μιλάμε για τις μεγάλες πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στον Καναδά, έτσι, έχουμε πρωτοφανείς εικόνες από εκεί και φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς, Σοφία, να επηρεάζουν έτσι ακόμη και τα αμερικανικά εδάφη.
11: Η Νέα Υόρκη επί της ουσίας είναι και μέσα στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο, μιας και έχουν κατευθυνθεί προς τα εκεί αυτή την καπνή. Να πούμε ότι παρακολουθούν το θέμα έτσι και οι αρμόδιοι. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να ισχύει. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι υπάρχουν και μετρήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα. Καθώς μιλάμε για ποδόσφαιρο,
1: τώρα πάμε στα...
11: που θα τρέχουν συνέχεια.
1: Πάμε στα αγωνιστικά, Σοφία. Είχαμε έναν τον διαιτητή, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς. Μόλις έμαθε ότι θα σφυρίξει το μάτς, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αντίδρασή του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο, το Βίντσιτς, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς, διότι μιλάμε για κάτι, μια ιστορική στιγμή, για τη δική του καριέρα.
11: Ναι, έχει γίνει βάρα η αλήθεια το βίντεο που λυγίζει ανάμεσα στους συναδέλφους, οι οποίοι τον κατεχειροκρότησαν όταν και ανακοινώθηκε ότι ο ίδιος θα στηρίξει το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει, να πούμε, την κίνησή του.
1: Και, κάτι άλλο, και κάτι άλλο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο είναι αυτή η περίφημη φωτογραφία με τον Μέση, ο οποίος πριν από 20 χρόνια, πριν από 18 χρόνια, φωτογραφήθηκε για λογαριασμό της UNICEF μαζί με ένα ζευγάρι που κρατούσε ένα μωρό και έπρεπε στη φωτογραφία.
12: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024. Η ώρα είναι 3. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου.
9: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα 3 πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει.
10: Στον Λούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ρωμαίος
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία, εφαρμογές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβέ. Και μεταξύ μα, μετά τι 12 μπορεί να βγει, έχοντα πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρει, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσε του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστο Θεοδωρίδη.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μα.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Στην Πάτρα, 17 και 18 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Η ώρα είναι 5:30.

0: XFM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη γαλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν και

πάμε και παίρνα μαζί μου σε περβό για γόνιμα να μάθουμε πιο μόνιμα το χαριζέ.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Η ώρα είναι 6. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Τα λες και

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και εξένιαση.
13: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Έλα, Αποστολή.
17: Έλα.
16: Έλα, ναυτικό είμαι. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να, μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμό.
17: Να, αυτά κάνετε. Ναι, όταν ναι, ξεχνάς την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
16: Λοιπόν,
17: για τους κυβερνώντες.
16: Αυτό θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένα σεισμό στην Αθήνα μεγάλο.
17: Κάτι θυμάμαι.
16: Στηρικομέξ. Στηρικομέξ είχα μια τριαδεργία, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ και όλες αυτές τις μαλακίες. Τελικά τι έγινε. Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία της εταιρείας. Η εταιρεία ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
17: Λοιπόν,
16: εντάξει, αλλά κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.
17: Ήθελες να πεθάνει η επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνουν το χατήρι.
16: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
17: Ναι.
16: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν Τσάμπα.
0: Τσάμπα πέθανε.
18: Όχι,
0: και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τσάμπα. Δεν θέλαμε.
16: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω.
17: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο B.
16: Μπορεί να ήταν και ο B, ο Α και ο B, δεν θυμάμαι. Είναι ο A, ο B, ο C, δεν ξέρω.
17: Ναι,
16: okay. Α, θυμάμαι το Χαμουραμπί. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουραμπί με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
17: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας.
16: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει αποχώνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
17: Okay, okay. Εντάξει, αυτό.
19: Αποστόλη.
17: Έλα.
19: Είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα το χέρι μου, το καρπό μου, έπειτα από σκαλιά τον Οκτώβριο, 9 Οκτωβρίου. Όλοι στην προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήγαν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, πιστώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το εσύ που βάζετε, τι μαλα...
17: Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας θα χειρίζεται πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
20: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε ο Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε μένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
17: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη.
20: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
19: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
17: Σας παρακαλώ.
19: Ιδιώτησα.
17: Είμαι μια αρχόντισσα.
21: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
17: Καλά εσύ.
19: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε το Σάββατο στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
17: Καλά κάνετε.
19: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστόλη. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήτανε φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθαμε την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδες, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
17: Δεν θυμάμαι.
19: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα, ξέρει τι είναι αυτό που δείχνεις και λέει ξέρω και ήταν, πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θήμιο, τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσε πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστόλη. Τρελαίνομαι αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
17: Να σε καλά. Τώρα την ερχόμενη Τετάρτη είμαστε πάλι Αθήνα στο Σταυρό του Νότου.
19: Τέλεια.
17: Με καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη.
19: Ω, πολύ όμορφα.
22: Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
23: Ναι, γεια σας.
17: Γεια σας.
23: Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Τσιλιμίδης εχθές το βράδυ γιατί δεν έκανε εκπομπή?
17: Α, δεν ξέρω.
23: Δεν ξέρετε?
17: Όχι, δεν ξέρω.
23: Μπορείτε να ρωτήσετε από εκεί και έχει βάλει επανάληψη.
17: Ναι, θα ρωτήσω. Νομίζω είχε πάει να κάνει τα μελομακάρονα.
23: Τώρα με κοροϊδεύετε.
17: Γιατί δεν κάνουμε μελομακάρονα Χριστούγεννα, δεν έχουμε?
23: Ελάτε τώρα, ελάτε. Πρέπει να πήρα λάθος αριθμό.
17: Καλά πήρατε, γιατί σε κάποιους αριθμούς κάνουμε μελομακάρονα, σε άλλους όχι.
24: Γεια σας, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
24: Μια ερώτηση να σου κάνω.
17: Ναι.
24: Ένα θέμα για την εκπομπή που μπορώ να το στείλω.
17: Στην εκπομπή.
24: Στην εκπομπή, πώς το...
17: απίστευτο, πού να το περίμενες αυτό.
24: Φοβερό, φοβερό. Στη Συγκρού, παραπέρα.
17: Στη Συγκρού, εκεί που εκδιδόμαστε. Που εκπέμπουμε.
24: Οκ, οκ. Εκεί και να γράψω για ελληνοφρενιά.
17: Ναι, απλά έχει το νου σου ότι τώρα σταματάμε για 2 εβδομάδες.
24: Ναι, ρε, μετά τα Χριστούγεννα.
17: Α, εντάξει, οκ. Okay.
24: Εντάξει, okay,
17: έχει και γράψει ελληνοφρενιά τα ονόματά μας κτλ.
24: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
17: Τι θα στείλει? Τι θα στείλει? Οχ, κατάλαβα.
23: Ναι, γεια σας.
17: Γεια σας.
23: Παραπολιτικά εκεί.
17: Ναι, ναι.
23: Δεν πήρα λάθος, έτσι?
17: Όχι, βέβαια.
23: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, ο Τσιλιμίδης γιατί δεν έκανε χθες το βράδυ εκπομπή?
17: Έπρεπε να μπουχίσει τους κουραμπιέδες.
23: Πάλι τα ίδια μου λέτε?
17: Όχι, είπα για μελομακάρονα πριν.
23: Ναι, ωραία. Δεν μου λέτε γιατί με δουλεύετε?
17: Δεν σας δουλεύω, δεν είναι μέρες που κάνουμε κουραμπιέδες. Ποιος θα τους μπουχίσει?
23: Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω?
17: Εμείς έχουμε τον Τσιλιμίδη για αυτές τις δουλειές.
23: Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω, παρά μου λέτε μαλακά.
17: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η γλώσσα σας.
23: Δεν τρέπεστε λιγάκι?
17: Η γλώσσα σας.
23: Ακούτε τι σας λέω?
17: Δεν είναι αυτός τρόπος.
1: Έλα, θα την έθινο.
17: Όχι.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
17: Εκτιμώ την επιμονή όμως.
1: Να ξέρεις ότι πήραμε βαθμούς και πήγανε και δύο υπέροχα.
17: Ποιοι δύο?
1: Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
17: Έχεις δύο παιδιά που τα λένε Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Και εγώ είμαι ο Αχιλλέας.
17: Από το Κάιρο.
2: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
1: Όχι, από τα Περβόλια του Ορεθύμνου.
17: Και η γυναίκα, η μάνα.
1: Ευαγγελία.
17: Ευαγγελία.
1: Αλλά θα τη κάνω άλλη ονοματοδοσία να πούμε.
17: Μα δεν είναι το αυτό, Ευαγγελία. Χιλέα, Ναυσικά, η Ευαγγελία είμαστε.
1: Θα την βγάλω να πούμε πώ. Πε με ένα και όνομα που σ' αρέσει.
17: Κλιτεμνίστρα.
1: Όχι, ρε φίλε, είπαμε.
17: Γιατί?
1: Δεν με παίρνει.
17: Εκάβη που είναι έτσι και αρχαίου δράματο, μ' αρέσει.
1: Εκάβη είναι και ρετσίνα, μια κριτική ρετσίνα.
17: Να, ταιριαστώ.
1: Έτσι. Κάναμε και τοποθέτηση προϊόντο, θα πάρουμε λεφτά.
17: Σίγουρα.
1: Πάρε αυτά. Παρακολουθώ με αγωνία την επιτροπή.
17: Ή Ανδρομέδα, αλλιώς θες Ανδρομέδα.
1: Να σου πω, δεν έχω γνώση Ανδρομέδας και δεν ξέρω τι με περιμένει. Ανδρομάχη θα ήθελα όμως.
17: Οκ. Okay.
1: Σωστά, σωστά.
17: Εντάξει.
1: Που λες όλα στο φως των ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπω φίλε ότι η επιτροπή δουλεύει.
17: Ναι, δουλεύει φίλε, και ελπίζω να συνεχίσει να δουλεύει και να μην σταματήσει να δουλεύει.
1: Πάνε όλα τέλεια.
3: Ναι, καλημέρα σας, να θυμίσω σε όλους.
17: Δεν θέλουμε, το θυμόμαστε. Δεν το είχαμε ξεχάσει.
3: Τον αρχαίο μύθο, το Φαέθοντα που δεν...
17: Άσε το Φαέθοντα τώρα που είμαστε και το Φαέθοντα.
3: Ναι. Και λέει για την Κύρκη πολλά που ήταν 22 τα γουρούνια και συνδυάζονται με το χρωματό.
17: Άσε, έχουμε πήξει στα γριογούρουνα, δεν μπορούμε να προλάβουμε κοτέτσι για κοτέτσι. Μπαίνουν μέσα στους κήπους.
3: Δούνε όλοι.
17: Δούνε και Λαβίν, τι δούνε όλοι.
3: Κάπα.
17: Κάπα, κάπα.
3: Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννη Λάζαρη, αλλά και του Πορναρόπουλου Αθανάσιου.
17: Πορναρόπουλος, μήπως βλέπει πορνό, Πορναρόπουλος τι είναι?
3: Ήτανε, άφησε το βιβλίο Λίμπη Έλληνες Εχετλέος. Επειδή αυτό τώρα μπορεί να είναι κάτι σαν το Φαέθωνα και να πέσει πάνω στη γη, γιατί δεν το οδηγεί καλά, να κοιτάξουν εκεί το μύθο και να κάνουν αντιπαραβολές.
17: Δεν κοιτάνε, δεν κοιτάνε τους μύθους και εκεί το χάνουμε. Άστο τώρα, άσε με, είμαι κι εγώ έξαλλος γιατί μένουν οι μύθοι ακοίταχτοι. Άντε, γεια.
5: Κάνει μια προσπάθεια αργά και σταθερά. Ο Πελετίδης, έτσι μου είπε πελάτης εδώ από την Πάτρα. Είδες ότι εδώ εγώ κάνω και γκάλο. Εντάξει.
17: Ναι, ναι, σε μανούλας αυτά.
5: Το Πολυτεχνείο δεξιά. Να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστόλη. Αυτή η βραχονισίδα που λέγεται Κρήτη, πόσους κατοίκους έχει?
17: Έχει.
5: Πόσους, 5, 10, πόσους έχει?
17: Γιατί 5-10 κατοίκους.
5: Έμαθα ότι έκλεισε το αεροδρόμιο 6 ώρες, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια ομίχλη, να είχε ρίξει χιόνι, ξέρω εγώ, και δεν είχαν φάρμακα και τέτοια.
18: Βρήκαμε τη λύση, ξεκίνησε το μηχάνημα επιθυμίας μου. Δουλεύει, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Ό,τι έχημα και να έχει ο καθένας, όσο δίκιο και να έχει, δεν μπορεί να καταφέρει τον διπλανό του. Με συγχωρείτε.
5: Τι είναι η Κρήτη, ρε βραχονισίδα? Και κάτι άλλο, ένας που παίρνει 800 ευρώ και πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ταλαιπωρείται? Και πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει με 100 ευρώ κάτι που κοστίζει 50, αυτός δεν ταλαιπωρείται? Ρε Φλωρίδη.
25: Ποια είναι τα αιτήματά τους, δηλαδή βγήκαν στους δρόμους, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα κόστος τεράστιο, κυρίως ο λαός τα πληρώνει τώρα, μην νομίζεις ότι τα πληρώνουν οι πλούσιοι αυτά.
17: Έλα τώρα που θα μιλήσουν σοβαρά με τον Φλωρίδη, σε παρακαλώ.
5: Τρίτη ερώτηση. Αυτό το μαρκούτσι που κρατάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι του Sky, γιατί δεν έχει το λογότυπο επάνω, είναι σκέτο το μαρκούτσι?
17: Το ρισκάρεις?
5: Με πιάσες αμέσως φίλε.
17: Δεν το ρισκάρεις, γιατί το βλέπεις εκεί και σου χτυπάει κατευθείαν, λες οπ, πορτοσάλτε, οικονόμου. Δεν το ρισκάρεις.
26: Έλα να πως πλαρέ. Σχετικά με το Κερίδη και το Βελόπουλο.
27: Καλά μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
26: Κοίταξε, όταν τον παιδί μου κατηγορείς έναν ομοφιλόφιλο, όχι για την ομοφιλόφιλος, αλλά για τις πράξεις του, θεωρείς ομοφοβικός?
17: Για τις πράξεις του όχι. Όταν τον κατηγορείς για τις πράξεις του χρησιμοποιώντας το ότι ενδεχομένως είναι ομοφιλόφιλος, είναι ομοφοβικό, ναι.
26: Ναι, όχι σου ρωτώ, δηλαδή εγώ ας πούμε βλέπω
17: για... Ο Βελόπουλος δεν τον κατηγορείς για τις πράξεις του σκέτο.
26: Ναι, καταλαβαίνω πως ωραίες, δηλαδή...
17: Ναι, υπονόησε την αδερφή.
26: Ναι.
17: Και γι' αυτό είναι έτσι οι πράξεις του. Ναι. Αυτό είναι ομοφοβικό, δεν χωράει τώρα αμφισβήτησης.
26: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έχω δει. Ότι σε μια αντιφασιστική εξέδρα, πολύ εύκολα λες σε έναν αντίπαλο που προκαλεί, όχι χωρίς λόγο, ρε μαλάκα χοντρέ, ρε μαλάκα καράφλα. Ποτέ δεν θα πεις ακόμα και στον πιο συχαμένο μαύρο ποδοσφαιριστή, ας πούμε στον Βινίσιους, ρε μαλάκα καράπι. Ούτε καν ρε μαλάκα μαύρε, καταλαβαίνεις εννοώ. Δηλαδή και βλέπω ας πούμε ότι αυτό, ότι κάποια θέματα κάνουν τζιζ, κάποια άλλα δεν κάνουν. Γιατί ας πούμε το body shaming σε ένα χοντρό το δεχόμαστε, το body shaming σε ένα μαύρο δεν το δεχόμαστε, ας πούμε, σε ένα ομοφυλόφιλο? Δηλαδή μου έρχεται και αυτό που λέγε κάποτε ο Τζιμάκος, ότι κοροϊδεύω τους ομοφυλόφιλους γιατί είναι και αυτοί μέλος της κοινωνίας και πρέπει να σου κοροϊδέψω. Το θυμάσαι κάπως έτσι πως το έχεις πει?
17: Ναι.
26: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί εντάξει εγώ ας πούμε για παράδειγμα δεν είμαι καθόλου ομοφοβικός με το Γαβαλά, με το Σαμαρά. Δεν μιλάμε τώρα και για μεγάλες μορφές, Χατζηδάκη, τη Μυρδάνη και αυτά. Αλλά ναι, εγώ να σου πω την αμαρτία μου τον Κερί θα τον έλεγα κακιά. Δηλαδή έτσι όπως σου φεύγουν τα σάλια, έτσι με αυτή τη συχαμένη γλιώδη φάτσα όταν μιλάει με κακία για το κουκουέ και για τους φοιτητές, μπορεί να είμαι εγώ λάθος, θα τον έλεγα κακιά. Τον Καμπουτζίδη τον έχω πει κακιά. Καταλαβαίνεις, σου λέω μπορεί να είμαι λάθος. Δεν θέλω να να υιοθετήσετε την άποψή μου.
17: Όχι. Απλά επειδή έχεις απορίες, αυτό ναι, είναι ομοφοβικό.
26: Είναι ομοφοβικό. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Θα κοιτάξω εγώ όσο μπορώ να το δω. Ή το άλλο, ας πούμε, για τη γυναίκα. Αν βρίσεις την Ελεονόρα Μελέτη, τη Σάκαρη, αυτό που λένε οι δεξιές, είναι μισογυνισμός.
17: Εξαρτάται για ποιον λόγο θα τη βρίσεις. Τι εννοείς, αν τη βρίσεις επειδή είναι γυναίκα, είναι μισογυνισμός, ναι. Αν τη βρίσεις γιατί ψηφίζει μαλακίες στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι, δεν είναι. Δεν τις ψηφίζει τις μαλακίες όμως επειδή είναι γυναίκα. Τις ψηφίζει επειδή πιστεύει συγκεκριμένα πράγματα.
26: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
17: Ναι, τη διαφορά την καταλαβαίνεις.
26: Ναι, την καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτό, ότι όταν βρίσω εγώ τη Σάκαρη, γιατί τα έχει με το μαλάκα το Μητσοτάκι και γιατί ο πατέρας της έχει πάρει δάνειο και μου γράφει άλλη από κάτω.
17: Εσύ θα βρεις τη Σάκαρη επειδή ο πατέρας έχει πάρει δάνειο. Γιατί να βρεις τη Σάκαρη επειδή ο πατέρας της πήρε δάνειο.
26: Γιατί η Σάκαρη εξυπηρετεί το Μητσοτάκι, γιατί λέει πόσο πολύ.
17: Άλλο αυτό, επειδή ο πατέρας πήρε δάνειο.
26: Όχι, αυτά τα βάζω μέσα σε όλο πλαίσιο. Ότι είναι με την οικογένεια Μητσοτάκι, ότι ο πατέρας της πήρε δάνειο εξαιτίας της οικογένειας Μητσοτάκι, το οποίο δεν θα το ξεπληρώσει ποτέ και ξεπλένει πράγματα μέσα από την οικογένεια Μητσοτάκι. Ότι λέει πόσο πολύ αγαπάει τον Κωνσταντίνο και πόσο περήφανη είναι που τα έχει με τον Κωνσταντίνο.
17: Γιατί να μην το πει άμα τον αγαπάει και είναι περήφανη. Αυτό την κάνει κακή αθλήτρια.
26: Όχι, αυτό την κάνει συχαμένη απέναντι στην κοινωνία που η όλη κοινωνία βρίζει το Μητσοτάκι.
17: Ναι, όχι ως γυναίκα.
26: Όχι ως γυναίκα, σου ξαναλέω. Εγώ θα την βρίσω γιατί υπηρετεί όλα αυτά που λέμε. Όχι γιατί είναι γυναίκα. Εμένα, ας πούμε, αυτό που μου την έσπασε και με είχε υποστηρίξει η ακροατή σου είναι που έλεγα για τη Μελέτη. Βγήκανε κάποιοι με είπανε μισογύνη και πετάχτηκε ένα Σοκρατή και λέει όταν η Μελέτη λέει ρώτησα τον άντρα μου και τον εργοδότη μου για να κατέβω στην πολιτική, αυτό δείχνει το πόσο αυτή υποβιβάζει το ρόλο της γυναίκας. Καταλαβες.
17: Χάος.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, εδώ.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα σας.
7: Όπως και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστόλη.
17: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden. Δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
7: Μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις σε εμάς.
17: Ποιοι είστε?
7: Οι δαπίτες και παστίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
17: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
7: Maiden, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
17: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
7: Τι είπα εγώ, μωρέ.
17: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
7: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
17: Ναι, οκ. Okay.
7: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστήμια τι κάνω, εμείς τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
17: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
7: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
17: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
7: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες.
17: Σε κάθε χωριό.
7: Ποιος είμαι, πώς θα λένε, γεννηματάς είμαι.
17: Από όλους ο γεννηματάς όλες στο μυαλό.
7: Έλα, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
17: Καλά, καλά, καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιά τα αυτά.
7: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
17: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
7: Τι λες, ρε.
17: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κόλλοπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα από στο λίγο. Εγώ παίζω κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
17: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησε μου.
7: Το ίδιο.
17: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
7: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
17: Α, πώς είσαι τώρα?
7: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
17: Καλά είναι.
9: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
17: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
9: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
17: Ωραία.
9: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
17: Περαστικά σου.
9: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
17: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
9: Δεν άκουσα.
17: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
9: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
7: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
17: Από τι, έλεγες και πριν?
7: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
17: Α, εσύ είσαι?
7: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
17: Α, τι καλά.
7: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
17: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
7: Ναι,
17: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
7: Ναι.
17: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
7: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει επειδή ήμουν όμορφος.
8: Καλείτε εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
10: γιατί
8: καταλάβω.
10: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
8: Τι είχατε κάνει?
10: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
7: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη και όλες που το λέω.
17: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
7: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος, λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
17: Τώρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
7: Ωραία, εντάξει.
17: Κατά τον κατάσταση.
7: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι
26: 25% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
17: Ουε.
26: Ακούσω άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
17: Ουε. Ουε και δει.
26: Εντάξει. Γιατί κάποιοι το ψήφισαν αποστολή. Δεν μα άραν με
17: το. Πε τώρα γιατί δεν τα λε.
26: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζωό Έλληνα τι κάνει.
17: Λοιπόν.
26: Κάτι κλαίγεται. Αλλά
17: έλα για τώρα. Τέλειωνε. Έτσι Ρίκο που είσαι και εσύ στράσο.
22: Πε το Τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Να σου τσαλιά μου.
17: Γεια σου κοριτσάρα μου.
0: Τι κάνεις.
17: Καλά εσύ.
0: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για τη φτώχεια και την κατάδεια μας πλέον.
17: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό.
0: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
17: Κεράσια?
0: Καλομαθημένη.
17: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια εφοπλιστής είσαι.
0: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι εξλονενιά, εγγυητή, για δάνειο.
17: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
0: Θα βγάλουνε cherry pass.
17: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
0: Α, θα το...
17: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
11: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
0: Παναγία μου.
17: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
0: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
17: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
17: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
0: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
17: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
0: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
17: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
0: Στα δάση.
17: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
0: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
17: Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
17: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
12: Το βλέπες. Το έπαιξες.
13: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
17: Καλησπέρα.
13: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
17: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
14: Έφτασε η ώρα.
15: Ευτυχώς.
16: Έφτασε, έφτασε!
13: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
17: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό.
13: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
17: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε.
13: Όχι, δεν θέλω.
17: Πού τον είδες Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
13: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
17: Ωραία.
13: Ο οποίος ας πούμε λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
17: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
13: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
17: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
13: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος κτλ.
15: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
13: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
17: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
13: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
17: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
13: Το έχω χάσει.
17: Μπορεί να απογοητευτείτε.
13: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
22: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
20: Έλα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
20: Καλή χρονιά.
17: Επίσης.
20: Ήθελα να πω αν ακούει την εκπομπή ο Βαρουφάκης.
28: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
20: Να τον πληροφορήσω. Είναι ένα πολύ καλό μαγαζί στην Αθήνα που λέει
1: Έχει καλό μαύρο εκεί.
17: Α, όλα τα ξέρεις.
1: Όχι, δεν τα ξέρω όλα.
17: Α, από κάτι φίλους.
1: Όχι, εγώ πήγαινα.
17: Α, κάτσε να σε μπουζουριάσουνε.
1: Τι να με μπουζουριάζουνε, μαγαζί είναι σου λέω, κοντά στο Σύνταγμα.
17: Α, τι αυτό το νομιμοποιημένο, άεμπρε, χαζά είναι αυτά.
1: Τι χαζά, αυτό είναι χήμα.
17: Α, ου.
1: Ναι, πολύ καλό. Εγώ τέτοιο πίνω τώρα.
17: Οκ, okay, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου ρε παλίκα ρε, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
17: Γεια, yeah, καλά, επίσης.
2: Happy New Year. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πω για τη Βενεζουέλα. Τώρα με αυτό που έγινε, εμείς εδώ στην Ευρώπη θα αποκλείσουμε όλα τα αμερικανικά μέσα και θα δεσμεύσουμε και τα αμερικανικά κεφάλαια.
17: Γιατί καλέ, είμαστε αντίθετοι με την γίνηση αυτή των Αμερικανών. Αντιλήφθηκες κάτι τέτοιο, ότι είμαστε κόντρα.
2: Δεν έγινε με την Ουκρανία αυτό το πράγμα. Τι είναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
17: Όχι, είναι ένα μέτρο και ένα σταθμό.
2: Α, αυτό. Και το άλλο που θέλω να σου πω ρε παλίκα ρε. Αυτό με την Καριστιανού δυστυχώς σκέφτομαι ότι θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει? Γιατί ο Έλληνας έχει ανάγκη από ένα μεσία. Και κάποιοι τη βλέπουν την Καριστιανού σαν μεσία. Και αυτό το λέω γιατί θυμίσου τι ποσοστό είχε πάρει ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης.
17: Ποιος Λεβέντης?
2: Ο Βασίλης ο Λεβέντης.
17: Μη μου απαντάς αυτό.
2: Αυτό ένα μηδέν.
17: Τέλος πάντων.
2: Ναι, τι, εδώ βγήκε ο Λεβέντης, δεν θα βγει Καριστιανού. Που τον είχαν δει κάπως. Κάποιοι θα βρουν διέξοδο εκεί πέρα. Κάποιοι τέτοιοι θα πάρει από εδώ, θα πάρει από εκεί. Σε μια βουλή θα βγει.
28: Άστε στο διάλογο όλοι μαζί.
3: Παρακαλώ παραπολιτικά.
17: Ναι, ναι.
3: Με συγχωρείτε, δεν έχετε ανεβάσει νομίζω την εκπομπή της Παρασκευής του Καλαρίτη.
17: Τι μου λέτε?
3: Α, εσείς, ρε Απόστολε, συγγνώμη, αντίγεια.
17: Όχι, γιατί αντίγεια?
14: Αποστόλη, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
14: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα.
17: Ναι, ναι, έχουμε τέτοια, την περιμένουμε στην πόρτα.
14: Κοίτα, υγεία είχαν κάτι που ήταν στο Τιτανικό, τύχη δεν είχαν. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ευχή. Ο Τραμπ να τον φορτίσουν τα φώτα χτες και αυτό που έκανε στη Βενεζουέλα να το κάνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα χαρεί όλος ο κόσμος.
17: Περίεργη αντίληψη για τη χαρά του κόσμου, ναι, οκ. Okay.
14: Αν δεν θα σηκώνουν τον κούλι, δεν θα χαρείς.
17: Ναι, θεωρείς ότι αυτό είναι που ο Τραμπ είναι κοντά να κάνει?
14: Όχι, θεωρώ, εύχομαι να κάνει.
17: Ναι, έφτιασε να κάνει, αλλά είναι κόντρα στον Τραμπ ο Κούλης, οπότε είναι κάτι που τον ζορίζει και θα τον πάρει.
14: Όχι ακριβώς, αλλά γι' αυτό τον λύθηκε κιόλας. Αλλά από ό,τι είδες, τελευταία συνάντησή του συγχεσμένο τον είχε, το γουρλωμάτι.
28: Congratulations, dear Ειρήνη.
18: Πάστης λαχών αρχίδιων.
28: Πάστης λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετε.
18: Παπάρα Τσέγκο.
28: Παπάρα Τσέγκο.
18: Καλώς ορίσατε αγαπητέ.
17: Καλώς σας βρήκαμε.
18: Πώς είστε, πώς τα περάσατε?
17: Πώς να τα περάσουμε τώρα, προλάβαμε να ξεκουραστούμε.
18: Το λέω κι εγώ, ήταν λίγο το χρονικό διάστημα. Αφού να καταλάβεις ούτε που το πήραμε χαπάρι ότι λείψατε.
17: Άσε με παιδί μου τώρα, δεν ευχαριστιέσαι.
18: Τα πίεση είναι αυτή, τι να πω. Τα φιλιά μου πήρα να δώσω για τις ευχές μου.
17: Να σε καλά.
18: Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα σου πάρω για παραγγελία κάποια στιγμή. Τζουτζούκο ή τι.
19: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φράπες.
21: Ποιο είναι?
19: Το τζιτζίς είναι.
21: Το τζιτζίς.
22: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
23: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
24: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
9: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
21: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
24: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Χαίρετε.
29: Χαίρετε.
27: Κύριε Αποστόλη.
29: Ναι, ναι.
27: Από Πάτρας έχω παρμένο.
29: Καλά είναι.
27: Αλλά δεν είμαι ο Βάρβα Βασίλης. Λοιπόν, θέλω να
29: έλα. Καλά που το είπα, γιατί με είχα το μυαλό μου πίσει.
27: Α, την Πάτρας έχω παρμένο. Τα ακούω δεκάδες χρόνια, αλλά ακούω και την εκπομπή που είναι πριν από σένα. Τώρα έχουμε 10 μέρες με αυτό το μπάχαλο της ΓΕΣΕ. Βγαίνουν ένα σωρό εκεί πέρα, μιλάνε όλοι από τη συμμορία του Παναγόπουλου. Δεν έχουμε ακούσει έναν άλλον, π.χ. από το Πάμε, να βγει να μιλήσει και αυτός. Τι θα γίνει, μπορεί να το μεταφέρει εκεί πέρα στους υπεύθυνους.
29: Εντάξει.
27: Ακούω εκεί πέρα την εκπομπή πριν από εσάς. Περιμένω να ακούσω κάποιον άλλο διαφορετική γνώμη.
29: Καλά, στην εκπομπή πριν από εμάς θα ακούς και τον Βορύδη να έχει πιάσει στασίδι.
30: Α, πολύ σωστά.
29: Θα τον ακούσει εμάς, όχι.
27: Μην έχουμε απαιτήσεις. Καλώς, εντάξει. Εγώ θα συνεχίσω να σας ακούω.
31: Γεια σου Μουτρό, τι κάνεις?
29: Καλά.
31: Να σου πω, Παναγόπουλος, το πριν τα προγράμματα, τα κονδύλια. Για ψάξε να δεις με τι κινεί την καλόγρια την υπουργό. Για λίγο, για βρέσου το κολπάκι τι κάνει.
29: Ποια από όλες τις υπουργούς που είναι καλόγριες λες?
31: Τι εργασία, αυτή δεν είναι καλόγρια, τι είναι?
29: Α, δεν ξέρω.
32: Ακριβώς.
31: Για κοιτάξτε να δεις, κάτι μυρίζει μένα.
29: Α, έτσι από το μυαλό σου. Α, ωραία.
31: Είσαι μούτρος αυτά εσύ.
29: Πάρε λάσπη έτσι χύμα. Ωραίο, μ' αρέσει, μπράβο.
31: Παθαίνω ρέψη, μας
29: μια χαρά, φυλακή κατευθείαν όλοι. Τέλειο.
31: Παθαίνω ρέψη, μας ακούω.
29: Α, ναι.
31: Μ' αρέσει ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ. Είσαι δυνατό παιδί, έχει φωνή σου ρε φίλε.
29: Είμαι βασταγερός.
31: Μας συναρπάζει ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος σου, μπορώ?
29: Κάνε μου request.
33: Ναι, γεια σας. Παραπολιτικά.
29: Ναι, ναι.
33: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
29: Ναι.
33: Ο Αποστόλης.
29: Ναι, ναι.
33: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπουμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα κι εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια. Τι, δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως?
29: Δεν είμαι.
33: Όχι.
29: Δεν με αξίωσε.
33: Προχθές έλεγε για μια βάρκα η οποία ήταν να πάμε στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του Ίκα Τσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήταν.
29: Να, μπρε, τίποτα,
33: όμως τσέπης. Κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτός αμπίστηκε και το έβαλε στην Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1.000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα, να την πάρει μαζί του, κάτω που ψάρευε στη Μάνη.
29: Τι μαζί του, που πέθανε?
33: Όχι.
29: Α, είναι αυτό που λέμε, δεν τα πάρεις μαζί σου, αυτός τα πήρε.
33: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και της το είπε προφές και γελούσε.
29: Α, μάλιστα.
33: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε.
29: Αφού έχει βγει η σύνταξη θα γελούσε, τι θα έκανε, τέλος πάντων.
31: Αποστόλη,
29: έλα.
31: Γεια σου.
29: Γεια.
31: Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός και είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
29: Λέγεται.
0: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
29: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
29: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ, αν έχετε στόκ, κάποια παραπάνω λιπαντικά.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
29: Όχι, αλλά να, μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
29: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
0: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
29: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου, άμα γίνεται.
0: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
29: και
0: να.
29: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
0: Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
29: Βρε χιούμορ, καλά, ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
0: Κάντε το φαρμακείο μια μέρα.
29: Αμέ, άκου λέει.
0: Τι κάνετε?
29: Αχ, βρε. Λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
22: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Έλα κουνουμαλέ μου.
29: Έλα ανώμαλε. Συγγνώμη, ναι.
1: Χρόνια πολλά. Ο δαρικός σου κάνει ο σοβιετικός αρκούδος για το 26. Εκτός αν πήρε κανένας άλλος και με πρόλαβε.
29: Τι νομίζεις ότι είσαι ο πρώτος τέτοια ώρα?
1: Μαλακία τώρα. Τι να κάνουμε.
29: Δεν πειράζει.
1: Εγώ ήθελα να πω τώρα, ρε φίλε, ελπίζω να πέρασε ωραία τα Χριστούγεννα. Έτσι να έκανες έτσι ό,τι γούσαρες.
29: That's fine.
1: Εγώ περιμένω, ρε φίλε, τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που γίνανε στη Βενεζουέλα θα ρίξει κυρώσεις. Τραμπ, ρε φίλε. Τι λες?
29: Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε μούτρα κρέας. Προσπάθησε να το δεις, περίμενε το.
1: Βεβαίως, φίλε, εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει κυρώσεις. Θα αποκλείσει η Αμερική από παντού.
29: Α, χαμός θα γίνει. Καλέ, μπορεί να βγάλουν κάποιο χαρτί όλοι μαζί, ενωμένη Ευρώπη, όχι αστεία. Να το ψέξουν. Μ' ακούς, χάθηκες.
1: Αποστολή!
29: Έλα!
1: Να σου πω, για ρωτώ το Θύμιο, γιατί δεν λέει να πάρουν εκεί πέρα από το Καρανίκα και τον Άδωνη από την εταιρεία τους εκεί πέρα να δώσουν λίγο στο Βαρουφάκι.
6: Ο Μπάφος! Ωραίο είναι! Μια χαρά είναι! Είναι καλό πράγμα!
29: Έχουνε πράγμα τέτοιο?
1: Δεν τη ξέρεις! Ταϊκούν!
29: Α, ναι, κάτι είχαν κάνει, έχεις δίκιο.
1: Παίζουνε business και δεν του βρίσκει λίγο το Βαρουφάκι.
29: Okay. Το ερώτημα είναι ποιος θέλει να δει το Βαρουφάκι μας τουρωμένο. Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά τέλος πάντων.
7: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι την μεσεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να πει.
1: Συμφωνεί δηλαδή με τον Άδωνη, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Επειδή είδε αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά τα βράδια στη τηλεόραση.
1: Να μην τα λέμε αυτά, δεν κάνει. Άμα έχουμε πάρει ναρκωτικά.
29: Ναι, γιατί?
1: Δεν ξέρω, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το συμπέρασμα. Συμφωνώ με τον Άδωνη.
29: Γενικώς σήμερα είναι Τετάρτη και ο Άδωνης το ίδιο πιστεύει. Άρα συμφωνούμε με τον Άδωνη.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
29: Ναι, θέλω να πω, συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με όποιον το λέει.
1: Πάντως ο Θύμιος δεν είναι πολύ γνώστης από ό,τι έχω καταλάβει. Να λοιπόν έλεγε για κάτι χάπια LSD. Δεν βγαίνουν σε χάπια LSD.
29: Εσύ παρά είσαι γνώστης από ό,τι βλέπω όμως.
1: Και εγώ σαν το Βαρουφάκι να με χώρεγα 16 φορές και δεν ξαναπήρα μετά το πονοκέφαλο.
29: Και θες να δεις τη Μέρκελ, κατάλαβα.
8: Με ποιον από τους παρακάτω θα κάπνιζε σε ένα Ολλανδικό τσιγάρο? Άγγελα Μέρκελ, Τσίπρας, Αδωνής.
7: Άγγελα, θα ήθελα να τη δω μαστρωμένη, παιδιά.
0: Θα έρθει στον
29: έθνο. Όχι.
0: Για είδα.
29: Θα έρθω όμως στην Ιεράπετρα, την άλλη Παρασκευή.
0: Καλή χρονιά, αδελφέ, ό,τι επιθυμείς.
29: Ιεράπετρα και μετά Ηράκλειο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
29: Να σου πω, η Ιεράπετρα είναι μακριά. Okay. Το Ηράκλειο είναι δίπλα όμως.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο τις παραστάσεις να τις ανεβάζεις?
29: Το έχω σκεφτεί, ναι.
0: Και δεν το κάνεις?
29: Γιατί στη σκέψη είμαι.
0: Εντάξει.
29: Εντάξει.
0: Λευτεριά στο Μαδούρο, γεια.
1: Κύριε Καλαμούκη,
29: το άλλος.
1: Εγώ δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω, μόνο το κουκουέ αναζητάω. Ωραία εμφάνιση έκανε στον Μποντζόρνο, βάλεσες πάρα πολύ, κούκλος έχεις γίνει.
29: Εμπαινές.
1: Καλέ ποιος είναι αυτός.
10: Καλέ ποιος είναι αυτός.
1: Ποιο είναι το παιδί.
10: Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ή έχεις ομορφήνει, έχω πολύ καιρό να...
29: Όχι, όχι, το πρώτο.
1: Καλή χρονιά ανάγκης με υγεία. Σε εσάς και στην οικογένειά σου, σε όλους σας αγαπάς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ζήτω το ΚΚΕ, φιλάκια.
29: Απαπα, έλα, γεια.
1: Είχα πει να καλούμε στην Ακρόπολη.
29: Ναι, και δεν καλούμε. Και δεν αφήνουμε τον κόσμο να έρθει, τους έχουμε ακάλεστους.
1: Τον πρόεδρο της Ισλανδίας τότε να τον τιμήσουμε.
29: Δεν τον καλέσαμε, παιδί μου. Δεν είμαστε τώρα. Είμαστε φιλόξενοι τύποι.
1: Α, δεν τον φέραμε. Να φέρνουμε στη Σάμο το καλό τύρανο, Ιμπραχήμ Τραωρέ, να το βλέπουν οι πολιτικοί μας ότι υπάρχουν και τύρανοι που κάνουν καλά.
29: Δεν βλέπουν άλλους τυράννους, παιδί μου. Μόνο τα δικά τους τυρανικά.
1: Ναι, να φέρνουμε τον.
29: Ναι, δεν συνοείσαι. Όμως έλα, γεια.
1: Σ'
2: θα μπορούσα να έχω μία αφιέρωση την Παρασκευή.
29: Άντε, ναι.
2: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Υπάρχει το 10, είναι παλιά, δηλαδή ο Σπύρος Χαμουήλη. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει ως μουσικό.
29: Ναι, το ξέρω.
2: Α, ωραία. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, όταν πήγε ο Γιωργάκης εκεί και μας πήγε στο Δουνουτού και τα λοιπά, είχε βγάλει κάτι ωραία τραγουδάκι. Ένα από τα ωραία αυτά ήτανε «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα» από τη μία μεριά.
3: Να σωθεί η Ελλάδα, για σταθούν οι Έλληνες. Να σωθεί η Ελλάδα, υπακούει.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε!
2: Και από την άλλη ήταν αυτό που λένε «Και τους ψηφίζω ομαλά».
29: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα μπορούσες να το βρεις και να το βάλεις αυτό. «Και τους ψηφίζω ομαλά» και το αφιερώνω σε όλους αυτούς τους δεξιούς που ψήφισαν το Μητσοτάκι.
3: Τον φοράν καλά καλά και τους ψηφίζω ομαλά.
11: Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο γόρι.
3: Πονάω λίγο αλλά μ' αρέσει.
13: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκι.
3: Τέτοιος που είναι τέτοια θέση.
11: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
14: Με

0: Έλα βρε, καλημέρα σου, καλή χρονιά.
1: Καλημέρα, καλή χρονιά.
0: Καλένας, ήθελα να επικοινωνήσω από πέρυσι. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν ακόμα επίκαιρο το θέμα. Θέλω μια παραγγελία που είχα να κάνω. Είναι το ότι να φέρει τα αιτήματα των αγροτών για φτηνότερη ενέργεια, για καλύτερη τιμή στο πετρέλαιο, για αιτήματα με τις τιμές, για κάλυψη από νοργά. Και απ' την άλλη, τα παιδιά να απαντάει το τραγούδι του στα ρόδα, τι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις, επαναθέλεις ό,τι θες, ξέρεις τι θα πάρεις.
2: Έχουμε δίκιο.
0: Μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις, επαναθέλεις ό,τι θες, ξέρεις.

0: Πόσο καπάκι, ποιος είμαι?
1: Δεν ξέρω. Ποιος είσαι?
0: Εγώ είμαι ο παλιός, πες τώρα.
1: Εγώ είμαι ο Χουλκ.
2: Αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη. Γιατί είμαι ο Χουλκ.
0: Όχι, σταμάτα ρε. Ο υγιής αντιολυμπιακός είχαμε πει. Λοιπόν,
1: α, έτσι είχαμε πει.
0: Τώρα που μιλάμε για κληρονομίες.
3: Πού τα είχε τα χρήματα η μάνα σας και αγόρασε το 72?
2: Ρώτα την, τότε δεν υπήρχε φορεία μάλλον και τέτοιο. Ήταν ο πατέρας μου, ήταν ηθοποιός 19 χρόνια στη Δώρα Στράτου.
3: Θα την καλέσουμε τη μητέρα σας.
2: 19 χρόνια ήταν στη Δώρα Στράτου χορευτής.
3: Ποιος?
2: Στο Ηρώδιο του Αττικού.
0: Βάλε το Inheritance των Scorpions την Παρασκευή. Ένα παλιό κομμάτι του 69 είναι. Μπορεί να μην κολλάει, αλλά...
1: όλο το 69 στο μυαλό σου σένα. Τέλος πάντων.
0: 1969 χρόνο.
1: Ναι, μωρέ, τα ξέρω εγώ αυτά.

0: Τέλος πάντων, θέλω για την Παρασκευή κάτι.
1: Λέγε.
0: Όλα τα γλυκανάλατα που σου την πέφτουνε οι γκόμενες, ένα ποτπουρί εκεί πέρα με τα πιο γελία από όλα, γιατί είναι μετούλη.
1: Τι ζηλιάρα. Έλα, γεια.
0: Όχι καθόλου.
1: Ναι, σε ξέρω.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω, γεια.
1: Άι, μωρί, γεια.
2: Μου.
1: Γεια σου.
2: Κάνεις.
1: Καλά εσύ.
2: Γιατί μέχρι 17 παραστάσεις, μωρέ.
1: 28 Γενάρη ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος.
2: Ναι, αλλά εγώ θα έρθω την άλλη εβδομάδα.
1: Και τι να κάνω εγώ, μωρή, τώρα.
2: Θα σε κλείσω τέτα τέτ.
3: Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον.
2: Σου έχω δώσει αγκαλίτσα.
1: Να.
2: Κάνει αγκαλίτσα.
1: Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε?
2: Στο Λονδίνο.
1: Ωρε μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα.
3: Τις κούκλες 2-2, τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon.
0: Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου.
1: Αχ, βέβαια, κι εγώ.
0: Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη, να ξέρεις, όλες θα γουστάρουμε.
1: Άρε κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρέμε.
3: Είσαι πολύ ωραίος.
4: Αλήθεια.
2: Είχα τη συμπαράσταση και της είναι υπέροχος και εσύ και η πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπω και να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πόσο τον έχω? Α, συγγνώμη, ναι. Και αυτή η σύνδεση είναι η πρώτη ερώτηση.
2: Θα ήθελα να το ξέρω βέβαια. Να, τέλος πάντων.
1: Nice.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια?
3: Βεβαίως.
0: Αχ, μωρό μου, το σήκωσες αμέσως. Ο κύριος Απόστολος.
1: Ναι.
0: Όχι ο Γκλέτσος.
1: Όχι, ο άλλος που... άλλος.
0: Αυτός ο άλλος που είναι ευεργέτης μεγάλος. Ας πω κάτι. Θέλω την Παρασκευή να κάνεις μία μίξη το φραπέ μαζί με το ταμήλο.
5: Θέλω τη μέσα από τα μουστάκια. Σας δεν ακούγεται, κύριε.
6: Κοίτα, θα τα κόψω το μουστάκι. Κατάστα για ραδιά, το κόψω.
7: Τι το σου λέει. Το αγαθό είναι μόνο το νερό. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει το νερό αγαθό. Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρίς ενέργεια. Μπορεί να πας σε ένα χωριό και να ζεις με τη λάμπα που ανάβαμε παλιά. Δεν χρειάζεται το ρεύμα.
6: Πιστεύω την Νέα Δημοκρατία, ψηφώ την Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
6: Θα ψηφώ την Νέα Δημοκρατία.
0: Και μαζί με το Χάρη Κλίν, τον κύριο Θόδη, και μετά να έρχεται ο Καραγιώζης και να δέρνει το φραπέ. Βάλε εκεί πέρα το τραγούδι του Καραγιώζη κλπ. Χωρίς να θέλω να προσφέρω τον Καραγιώζη.
1: Ναι. Να ρωτήσω λίγο, εντάξει, ο κύριος Στόδης ποιος είναι?
0: Ο κύριος Στόδης είναι αυτός που λέει ο Χάρη Κλίν, δεν μου λες παλικάρι, μπορώ να αφήσω με μια πίτσα και πέντε μπύρες στο πίσω κάθισμα.
1: Α, είχε όνομα αυτός, οκ. Okay.
0: Που λέει δεν μας χαίζει ρε ταλάρα. Κύριε, φροντίζουμε γιατί δεν τα ξέρεις όλα. Ένα τα ξέρει όλα.
1: Ποιος?
0: Ο Μωυσής.
8: Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αυτή την πόρσε που έχει ο γιος σας, πώς την απέκτησε, από ποια εργασία?
6: Δηλωμένη είναι κανονικά, με αποδονέσεις με όλα.
8: Ναι, από πού είναι, πόθεν?
9: Μπα, αστιάκια, διαθέτουμε κι εσύ μου εμωή.
8: Από πόθεν έσχε ο γιος σας?
6: Του γιού μου.
8: Είστε δεμένη οικογένεια, εδώ στο διάλειμμα πήρατε την κόρη σας τηλέφωνο.
6: Του γιού μου είναι, δεν είναι την κόρη μου, του γιού μου.

0: τη βρήκε.
1: Μπα και ανάκριση.
2: Τη γόρασε, δεν την έκλεψε.
0: Πόσο?
2: Για ίδια.
1: Μήπως χρωστάμε τίποτα και δεν το ξέρουμε.
0: Πόσο την αγόρασε.
2: Λογίστρια είστε.
0: Ναι.
1: Δεν μας σχέζεται τα λάρα.
3: Γεια σου οικογένεια.
0: Τι δουλειά κάνει ο γιος σας κύριε.
2: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.
0: Ποια είναι η εργασία του.
2: Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα.
4: Μωρέ.
5: Αν είσαι ένα αστέρι, αυτό θα βάλεις του Μπέρτη και ξέρεις που το αφήνει ο Ερώνο, έτσι.
6: Πού?
5: Κόμμα που δεν είναι ακόμα στη Βουλή. Αν είσαι ένα αστέρι.
6: Ποιος δεν είναι στη Βουλή?
5: Ο Αλέξης.
6: Α, γιατί και ο Βαρουφάκης δεν είναι, λέω μήπως.
7: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
5: Όχι, ο Αλέξης. Ο Βαρουφάκης, κοίταξε. Πολύ καλός ο Γιάννης, εξαιρετικός.
6: Πολύ.
5: Αλλά είναι δυστυχώς το 3%.
6: Κρίμα. Ο Αλέξης όμως έχει εκτοξευθεί, έχει πάει.
5: Εντάξει, θα δούμε. Είπαμε. Αν δεν μπει ο Αλέξης, θα ψηφίσουμε τον Κωνσταντοπούλου. Τι να κάνουμε. Εντάξει.
6: Δεν είσαι και για παραπέρα, μέχρι εκεί είσαι.
5: Το Βέρτη να το βάλεις αυτό το τραγούδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είσαι.

0: Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει ποτέ.
1: Ποτέ να μην χάθει η αγάπη αυτή.
0: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
1: Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω.
0: Εμείς βεβαίως είμαστε, έχουμε το όραμα, την ιδεολογία να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότητας, μια δίκαιη κοινωνία.
1: Μην ξημερώσει ποτέ να μην τελειώσει.
2: Τελειώνει η λιτότητα, τελειώνουν τα μνημόνια.
1: Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ.
2: Γαρ***τε γιατί χανόμαστε.
3: Με τις ομορφιάς για ρεμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο.
2: Γαρ***τε στο κόμμα που μας έλακε.
3: Μάθανε καιρή για ρεμ και χρόνι. Και έγινε καπνός για ρεμ και σκόνη.
4: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
4: Θα σου μιλήσω γρήγορα να μην με κράσω σε καθερό. Μια αφιέρωση. Το τρίτο παγκόσμιο, το ξέρεις. Πέτρο Δωρκιόχαν και ο Φραντ.
5: Ναι.
4: Ναι, αυτό. Και εκεί που λέει ρε παιδί μου για τους μεγαλοβιομήχανους, να αλλάξει τα ονόματα, να βάλει τη Μανουέλα τη Μακρόν, τον Στράμερ, δεν ξέρω και πώς τους λένε. Γιατί ρε παιδί μου παλιά ήταν καθή και η Θάτσερ και ο Κόλ, αλλά τους ξέραμε. Τώρα αυτοί είναι τόσο ανύπαρκτοι της Γερμανίας και της Αγγλίας, δεν ξέρουμε τα ονόματα τους. Και να βάλει τα ονόματα αυτών.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντ.
2: Παναγιώτη από τη Δοδόνη.
6: Σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
7: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
7: Άλτισή, άλτισή πυροβολό!
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
6: Δουλεύαν στο
8: Μητσοτάκι,
6: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
9: Ντόναλντ Τραμπ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Ο Μακρόν,
9: Ντόναλντ Τραμπ.
6: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
2: Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: θέλω μια για την Παρασκευή να βάλει σε παρακαλώ του Θοδωράκη την πόρτα ανοίγω το βράδυ για όσους κρατούν τις λάμπες ψηλά στην Ελλάδα και ακόμα κάνουμε κουράγιο και υπομένουν και δεν χάνουμε ποτέ το κουράγιο μας.
1: Την

0: Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Στις 21 Φεβρουαρίου φέτος είχατε βάλει το γιαρέμ γιαρέμ με δηλώσεις του Άδωνη και του Βορύδη. Μπορείς να το βάλεις λιγάκι έτσι μια μικρή αφιέρωσουλα.
2: Με

0: αποκάλυψη. Και αν το πιστεύει το 80% του κόμμου, κάνει λάθος.
1: Κάνουνε τεράστιο λάθος. Τώρα στο ματιού, για ρεμ, την άκρη.
0: Θάλασσα κυλάει, για ρεμ, το δάκρυ. Θα πάω σε εκλογές. Μα και τι θα κάνω εκλογές. Τι θα σου πεις, βλέπετε.
2: Όχι, βγάλει κάλπι.
0: Βγάλει κάλπι. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου.
3: Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Πουλί τα νέμου.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικός είμαι. Άκου να ρίξει, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τι μαλάκες είναι αυτοί κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό αυτό.
4: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Kissing my ass.
7: Έλα κουνομαλό μου.
5: Έλα μου.
7: Σοβιετικός ο Αρκούδος είμαι, τι κάνεις.
5: Έλα μίσα.
7: Μια χαρά, λοιπόν.
5: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
7: Έλα.
5: Τι θες, ρε.
7: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
5: λέγε.
7: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκεί η Ελλάδα από τον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως κάτι τέτοιο μου θύμισε.
5: Ναι, ναι.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
7: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη η Σαύρα.
5: Σας παρακαλώ.
7: Βέβαια.
5: Σας παρακαλώ. Είναι συμπαθητικά, αρπετά.
9: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχθηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
7: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστέρεις κανένα κνίτη. Μήπως γουστέρεις κουτσίπα.
5: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνίτη. Αποθυμένο.
7: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή της έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό.
5: Ναι.
7: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακίες, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
5: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
7: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Απόσπασμα εκεί είναι.
5: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
7: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
10: Με τον Αποστόλη εδώ.
5: Εγώ είμαι.
10: Ένα από Χανιά. Έρχεσαι την 5η-12η του μήνα.
5: Έρχομαι. Που θα παίξω στον Μπράντε Φρέρ.
10: Πού θα βρω εισιτήριο.
5: Εκεί.
10: Το Μπράντε Φρέρ που είναι, ρε γάμο της Χανιάς.
5: Πού να σου πω τώρα, κοντά στο λιμάνι νομίζω.
10: Μπράντε Φρέρ λέγεται.
5: Ναι. Επιμενίδου 2.
10: Επιμενίδου 2.
5: Θες να σου δώσω ένα τηλέφωνο για κράτηση.
10: Για δώσε μου.
5: 697.
10: Ναι.
5: 4020 544. Εκεί θα βρεις εισιτήριο μόλις πάρεις τηλέφωνο, εντάξει.
10: Εντάξει, έγινε. Γεια σας, Αποστολή.
5: Yeah.
10: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
0: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
10: Τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ρε.
5: Ναι, πολύ καλό.
11: Σήμερα, με ακούτε.
5: Ναι, ναι.
11: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Βγείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
5: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστε. Αυτό μας έχει πιάσει.
11: Αυτό μα.
5: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
11: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ. Ειδικά εσάς που στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω τι άλλο ζητάνε. Ρε ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
0: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
11: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
5: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
11: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
13: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
2: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93.4.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Μα σύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίο Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΕ.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

ένα ημίωρο μουσικό διάλειμμα με Latin και εξωτικές επιλογές από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου, μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό, μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής, 500 γραμμάρια, μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον πληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε

0: Κίτσου. Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9:30.

και για χαλάρωση και απόλαυση Deck. Στο παλιό λιμάνι με θέα το απέραντο γαλάζιο.

0: επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Στην Πάτρα, 17 και 18 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Μετριοπαθείς, οι προηγούμενοι και μαλλιστές, τα ίμια πολύ κοντά, ούτε δεκαετία καλά-καλά δεν είχαν κλείσει, και είναι ένας περίεργος ακροατής, Δημήτρης Ταξιτζής. Έχει να πάρει στο ανεμολόγιο όταν ο ΠΑΟΚ ακόμα είχε δύο πρωταθλήματα και τρία, μάλλον όχι, γιατί είναι, και τρία κύπελα. Και ενώ κανένας μας για τον Ερντογάν δεν έλεγε κάτι αρνητικό, το είχε κάτσει, είναι υποκριτής, δεν είναι αυτό που δείχνει, δηλαδή φαινόταν μήγαμε στο γάλα. Και ο Ερντογάν δεν είναι αυτό, και ο Ερντογάν έτσι, και εγώ να του λέω, μα τι είναι αυτά που λέτε, μα δείχνει ότι έχει μια διάθεση και μια συνεννόηση και μια... Πόσες φορές, καθώς περνούσαν τα χρόνια και είδαμε πλέον το άλλο ή το πραγματικό, αν θέλετε, πρόσωπο του Ερντογάν, πόσες φορές δεν τον έχω ανακαλέσει στη μνήμη μου. Οπότε μην ανησυχείτε, κύριε Βαγγέλη, εννοείται ότι θα σας αναφέρω. Κλείσιμο για την πρώτη ώρα της εκπομπής, τραγούδι, και σε λίγο με επόμενους ακροατές.

0: Δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο και έχουμε αλλαγή στους συντελεστές, καθώς τη ρύθμιση του ήχου αναλαμβάνει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σας υπενθυμίζω ότι δεν κλείνουμε μόνο την εβδομάδα με την απόψινή εκπομπή, κλείνουμε και με αυτό το ωράριο, το 9-12. Από Δευτέρα 20 Ιουλίου και μέχρι τέλη Ιουλίου θα τα λέμε 7 με 10, 7 απόγευμα 10 το βράδυ, και 7 απόγευμα 10 το βράδυ θα είναι και το νέο ωράριο με τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, τη νέα ραδιοφωνική περίοδο που θα ξεκινήσει. Εμείς θα είμαστε εδώ 31 Αυγούστου, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα πάρει το λόγο Ξηρομερίτης, καθώς είχε νωρίτερα, ήταν η σειρά του, τον καλέσαμε, δεν μπορούσε και μου έστειλε μήνυμα ότι τώρα μπορεί. Οπότε μετά τον... σας, κύριε Κώστα Πομάντρα, επίσης με ενημέρωσε η Μαρία ότι θέλατε προτεραιότητα, γιατί δεν μπορούσατε πιο μετά. Σας καλέσαμε και πάλι δεν απαντήσατε ούτε εσείς. Οπότε αν ακούει ο Κώστας από τη Μάνδρα, ο κύριος Κώστας από τη Μάνδρα, να μας καλέσετε εσείς για να μπορέσουμε να σας βγάλουμε στον αέρα. Και μετά τον Ξηρομερίτη θα καλέσουμε εσάς, κύριε Δημήτρη, από το Κερατσίνι. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, διαρκώς δηλώνεται συμμετοχή, ακροατές, ακροάτριες, 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Εντάξει, θα το προσπαθήσω, Μιχαήλ. Όχι Κύριος, μου γράφει, Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Όπου αλικά τώρα σήμερα έχεις δίκιο, μου έχεις πάρει το μονό 5-0. Εντάξει, το δέχομαι. Πάμε, Ξηρομερίτης. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, κουμπάρε.
0: Καλώς το να.
1: Τιμήσου και καμάρι σου που είσαι και Κύπριος και Ναξιώτης. Και εμένα τιμήμαι και καμάρι μου που είμαι Ξηρομερίτης. Δεν το αλλάζω.
0: Να μην το αλλάξεις.
1: Θα μπορούσα. Κάποιοι θα θέλω να το αλλάξω. Γιατί να το αλλάξουν, σου
0: πάρει διότι την πατρίδα μου έδωσαν...
1: Για πες το, για πες το.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ Αθηναίος δηλώνω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, γιατί η Αθήνα είναι η διαμαντόπετρα στο δαχτυλίδι του πολιτισμού.
1: Τι, γιατί. Πλάκα μου κάνει. Όπα. Χαλάρωσε.
0: Εγώ να χαλαρώσω. Χωρίς την Αθήνα ήταν ακόμα στα δέντρα όλοι και θα λέγατε.
1: Νομίζεις.
0: Καλά. Η Σπάρτη μας έσωσε και ο Αλέξανδρος, όχι η Αθήνα.
1: Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έσωσε την
0: Αθήνα. Ναι, άμα η Αθήνα δεν υπήρχε, θα σου έλεγα εγώ τι θα κάνω. Αλέξανδρος υπήρχε καν ο Αλέξανδρος.
1: Περίμενε, ρε φίλε, όλοι βάλαν το χεράκι τους, έτσι, και ο Αλέξανδρος μετέπειτα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, και ο Μαρτίνεθ έβαλε το χεράκι του.
1: Περίμενε,
0: και ο Ρομέρο, αλλά ο Μέση κουβαλάει. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας κουβαλάει, βάζουν κι άλλοι, δεν παίζει ένας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό που λες, έτσι ξέσπασε ο πολυβογησιακός πόλεμος. Έτσι αντιστήκαν οι Σπαρτιάδες με τους Αθηναίους, επειδή την είχαν δει μάκες. Ότι και καλά να κάτι κάνουμε εμείς.
0: Πρέπει να καταλάβεις επιτέλους, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν
0: μπορώ να
1: σου
0: εξηγήσω. Δεν γίνεται να μην το καταλάβεις. Δεν νιώθαν ότι είναι μία χώρα. Δεν νιώθαν εμφύλιο εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν τζαντίστηκαν για αυτό. Δεν τους βλέπανε ως δικούς μας, αλλά τους βλέπανε, πώς να σου πω, αντιπάλους που ξαφνικά ναι. Αποκτούν και δύναμη.
1: Ναι, μα αποκτήσανε δύναμη. Όντως,
0: μην το βλέπεις με τα γυαλιά τα σημερινά.
1: Πρόσεξέ με, όχι τη δύναμη. Δεν την αποκτήσανε μόνοι τους. Δηλαδή ένα αφεντικό, ένα σουλτάνος.
0: Μόνοι τους.
1: Από πού την αποκτήσανε, αν δεν
0: από τότε που διώξανε τους ποιοι άλλοι είναι.
1: Ποιος διώξανε,
0: οι Πλατεείς.
1: Γιατί όπα στις Πλατεείς, στους Πέρσους, διώξανε Σπαρτιάτες.
0: Σιγά μωρέ που διώξανε στις Πλατεείς, στις Σπαρτιάτες. Είχε προηγηθεί ο Μαραθώνας. Είχε προηγηθεί ο Μαραθώνας. Θα σου λέω εγώ, αν παίρναγαν από το Μαραθώνα, θα σου λέω εγώ μετά αν πηγαίνα στις Πλατεείς.
1: Στο Μαραθώνα όμως.
0: Οι Σπαρτιάτες που όλους και όλους στείλανε 300 νοματέους στις Θερμοπύλες. Με το ζόρι κιόλα. Με το ζόρι. 300 άτομα. Σου λέει σιγά, τι κάνουμε εμείς. Άσε τώρα με τους Σπαρτιάτες μας τα έχετε κάνει...
1: και με τους Ξηρομερίτες και με τους Ακαρνάδες,
0: Λοιπόν, είναι η Αθήνα και πάνω στην Αθήνα στηρίχθηκαν τα συμπλήρωσαν και οι υπόλοιποι, γιατί είναι ομαδικό άθλημα. Αλλά η Αθήνα κουβάλισε.
1: Επειδή φτιάξατε τον Παρθενώνα και επειδή εδώ απλώθηκε η δημόσια συζήτηση και βγήκαν οι φιλόσοφοι, έτσι, και άρχισε και αναπτύχθηκε η φιλοσοφία. Πρόσεξε τώρα, σε αυτό το κομμάτι, επειδή ασχολείσαι με τη φιλοσοφία και σ' αρέσει, έχει υπόψη ότι είναι δουλειά
0: του. Με την άμπελο φιλοσοφία ασχολούμαι, όχι με την φιλοσοφία.
1: Η άμπελοφοκία, τόσο αμπέλη, μπράβο, εντάξει.
0: Με αυτήν ασχολούμαι, όχι με την. Μα θα σε ακούσει κανένας που δεν ξέρει και θα πει τι ακούω να πάρει, επειδή ασχολείσαι με τη φιλοσοφία. Εντάξει.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει η φιλοσοφία.
0: Μ' αρέσει, αλλά έτσι όπως άκουσα το ραδιόφωνο, ακούγεται και λίγο.
1: Κοίταμε, είναι η δουλειά του μέλλοντος, να ξέρεις.
0: Δεν είναι διαχρονική η φιλοσοφία.
1: Όχι, όχι. Τώρα είναι η δουλειά του μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή μεγάλες, δεν στο λέω εγώ, δηλαδή αν κάνεις έρευνα και στο Google, θα δεις μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την AI, με το ανθρώπινο talent, πώς το λένε, τέλος πάντων, με την τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από κάποιο, δηλαδή πολλές εταιρείες παίρνουν φοιτητές φιλοσοφικής ή προσανατολίζονται στο φιλοσοφικό κομμάτι, ας πούμε, για να μπορέσουν να βάλουν φρένο στο AI, γιατί το AI δεν φρενάρεται έτσι όπως εξελίσσεται και η τεχνολογία. Και επειδή μιλάμε για τεχνολογία και σε μερικές φορές την ενάγεις σε ευρωπαϊκή, που αν στο πω ξηρομερίτηκα εγώ τώρα θα μου πεις έλα παράτα μας.
0: Τι θα μου πεις
1: θα
0: τώρα.
1: Σου κάνω, θα σου κάνω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι κέριο. Αυτός ο κόσμος που αναπτύσσεται εντός Ευρώπης και Αμερικής και τα λοιπά, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αναπτύσσεται, μήπως μπορεί να μου πεις.
0: Τι εννοείς, δεν έχω καταλάβει τι
1: εννοείς. Εννοώ χρονικά, γιατί αυτή τη στιγμή μετράμε, ξέρω εγώ, μιλάμε για αρχαία Ελλάδα.
0: Χρόνια, τι εννοείς.
1: Όχι, είναι από το 18ο αιώνα.
0: Γιατί?
1: Από την εποχή της αναγέννησης, του διαφωτισμού και της, της βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνολογίας. Πριν εδώ...
0: Αστείευεσαι.
1: Έτσι, ό,τι εννοώ, στην Ευρώπη...
0: Γιατί στο Βυζάντιο τι κάναμε, πλέκανε...
1: Ας το μπερδεύεσαι με το Βυζάντιο, ρε φίλε.
0: Γιατί, τι να μην μπερδεύω, τι να το κάνω, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί να την μπλέκω.
1: Μην την μπερδεύεις την κουβέντα. Στην Ευρώπη υπήρχε μεσαίωνας. Καθαρός μεσαίωνας.
0: Παιδί μου, γιατί το Βυζάντιο τι είναι, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι.
1: Ναι,
0: σίγουρα. Μετά το λέμε Βυζάντιο. Τι ήταν το Βυζάντιο.
1: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τι ήταν. Ένας ημιτασιών ελληνικός πολιτισμός.
0: Ποιο μπορεί να
1: πήραν οι Ευρωπαίοι. Τι ήταν, ημιτασιών ελληνικό. Τι ήταν οι Ρωμαίοι.
0: Εντάξει, πήραν πολλά πράγματα από εμάς, αλλά μην το
1: είπαμε. Τα πάντα πήραν.
0: Πήραν πολλά, δεν πήραν τα πάντα.
1: Τι πολλά, τα πάντα πήραν.
0: Πίτσα δεν είχαμε, τι θες να κάνω τώρα.
1: Καταρχήν η ίδια η λέξη Ρωμαίος είναι ελληνική.
0: Που λέμε Ρωμιός.
1: Ναι,
0: δεν
1: όχι
0: είμαι
1: Ρωμιός,
0: σίγουρος από τότε.
1: Από
0: ήταν από το Ρέμο και το Ρωμίλο από τότε.
1: Όχι, όχι. Ήταν Ρωμιοί. Είναι από το Ρώμη. Ρώμη μεταφρονήσεως.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι το θάρρος. Όχι, εγώ είμαι σίγουρος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος. Σας πω κάτι.
0: Ούτε εγώ είμαι γλωσσολόγος. Εγώ είμαι σε μια λογική ότι αν μιλάω με ξένους.
1: Τους
0: λέω, πήρατε πολλά.
1: Και να σου πω κάτι, άκου, μπαίνουν και σε μένα. Και στο αυτοκίνητό μου, όπως εσένα σε παίρνουν διάφορες, ακομπαίνουν διάφοροι, λογιόλογοι.
0: Κάνουμε την ίδια δουλειά, απλώς εσύ την κάνεις μέσα σε ένα κίτρινο όχημα και εγώ την κάνω σε ένα στούντιο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά τι δουλειά κάνεις, τι δουλειά κάνεις.
1: Δεν έχω βρει έναν ξένο, που να μείνει μνή την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Και ακούω Έλληνες να τη βρίζουν την Ελλάδα και αυτό με τρελαίνει. Ο ένας να λέει,
0: πες,
1: ας πούμε, τι, γιατί, ρε φίλε, εσύ τη δουλειά... Εγώ να τους τα πω εγώ.
0: Και να γυρίσουν
1: κιόλας,
0: είναι 7 εκατομμύρια και βολοδέρουν από εδώ και από εκεί.
1: Ρε φίλε, άμα δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, όπως και να έχει.
0: Γυρίστε να απλωθείτε, να μην είναι κιόλας εδώ στην Αθήνα.
1: Εγώ τι να απλωθώ. Εγώ να σου πω κάτι, ό,τι είναι να πω θα το πω. Άμα δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Είναι μαθηματική, είναι δεδομένο αυτό.
0: Το πενεύουμε
1: τώρα. Δεν έχω ακούσει έναν ξένο, δεν έχω ακούσει έναν Αλβανό να βρει την Αλβανία. Δεν έχω ακούσει έναν Τούρκο να βρει την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει κανέναν από όλους αυτούς τους και εμένα να με βρίζει ο δικός μου, να με λέει ρατσιστή και να με λέει και εθνικιστή. Για ποιο λόγο με λέει ρατσιστή, επειδή είμαι Έλληνας, δηλαδή πρέπει να δαχτώ αυτό.
0: Όχι, εξαρτάται τι
1: είπες. Έλληνα με έκανε η μάνα μου, αν είπες,
0: αν είπες παράδειγμα, οι μαύροι έπρεπε να είναι στις βαβακοφυτίες. Καλά έκανε και εσύ είπε ρατσιστή.
1: Συγγνώμη, γιατί να είναι
0: δεν
1: μαύρη.
0: Ξέρω τι έχεις πει και σε λένε ρατσιστή. Εξαρτάται τι είπες.
1: Εμένα
0: φίλε, ποιον.
1: Εμένα,
0: το ξέρεις εντωμεταξύ ότι όλοι βρίζουν όλους μια χαρά στις χώρες τους. Αλλά τέλος πάντων. Οι Γερμανοί τους Γερμανούς και οι Αμερικάνοι τους Αμερικάνοι. Όλοι βρίζουν όλους τις χώρες τους.
1: Και μετά όλοι βρίζουν τους άλλους. Εγώ δεν βρίζω κανένα, αλλά με βρίζει ο άλλος.
0: Βρες τη χώρα τους που λέει, δεν έχω ακούσει Αλβανό να βρίζει Τι δεν έχεις ακούσει Αλβανό να βρίζει Αλβανία? Τις προάλλες με πριν, τώρα πρόσφατα πάλι ήταν οι μισοί Αλβανοί στο δρόμο που φωνάζανε εκεί με την ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ναι, γιατί είχαν ένα θέμα οι άνθρωποι. Αυτό ήταν μια διαμαρτυρία, να πούμε. Γιατί
0: με το ράμα ήταν στις διαδηλώσεις, πετάγαν τις μολότοφ, μάθανε από εδώ τις μολότοφ.
1: Μισό λεφτάκι, διαμαρτυρία ήταν αυτό. Εγώ άλλο λέω τώρα. Εγώ όταν ακούω τον άλλον και λέει ότι η Ελλάδα είναι πόρνη και γύρω-γύρω είναι ταβατζίδες, η ερώτηση που θα του έθετα αν ήμασταν στο καφενείο θα του έλεγα ρε μάγκα, ωραία, η Ελλάδα είναι πόρνη. Στην εκπομπή το άκουσα.
0: Στην εκπομπή μου ακούστηκε η Ελλάδα είναι πόρνη και γύρω-γύρω τα βατζίδες. Είσαι με τα καλά σου.
1: Εγώ.
0: Εγώ θα.
1: Ρε,
0: εσύ ξηρομερίτη, κάτσε γιατί χοντρένει το είπαμε.
1: Ναι.
0: Έχεις μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση σε κάποια πράγματα, αλλά όχι και.
1: Την έχω, ναι. Όχι, το άκουσα αυτό.
0: Ποιος, από ποιον και πότε.
1: Δεν
0: πετάς τώρα την παπάντζα. Άκουσα στην εκπομπή σου, η Ελλάδα είναι πόρνη και γύρω τα βατζίδες, έτσι. Αυτό είναι κάτι που όταν το ακούς θυμάσαι. Ποια μέρα το άκουσες, τι ώρα το άκουσες, ποιος το είπε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, άκουσε με λίγο.
1: Επειδή,
0: όχι. Ξηρομερίτη, επειδή, μισό λεπτάκι. Επειδή ακούς 15 διαφορετικές εκπομπές λόγου και βγαίνει σε 20 διαφορετικές εκπομπές λόγου.
1: Όχι, βέβαια, δεν το κάνω.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μπορεί να έχεις μπερδέψει την εκπομπή και κάτι που άκουσες σε άλλη εκπομπή να νομίζεις ότι ακούστηκε εδώ κτλ. Ξέχνα το.
1: Περίμενε,
0: ξέχνατο. Αυτό που είπες, ξέχνατο. Λοιπόν, είπες μια παπάντζα, στο λέω και έτσι κιόλας. Επίτηδες το λέω έτσι.
1: Περίμενε.
0: Είπες μια παπάντζα, για να μην την πω αλλιώς, προχωράμε στα επόμενα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Κάπου άκουσες αλλού, όχι στην εκπομπή, αυτή τη φράση. Και σε ενόχλησε. Προχωράμε.
1: Εγώ ακούω μόνο εσένα.
0: Άσε τώρα ακούς μόνο εμένα, σε παρακαλώ τώρα. Ξέρω ποιος ακούει μόνο εμένα. Και ποιος ακούει όποιον ανοίγει μικρόφωνο, αρκεί να μπορεί να βγει και να μιλάει. Ξέρω ποιος ακούει μια εκπομπή και ποιος ακούει όποια εκπομπή ανοίγει μικρόφωνο. Γι' αυτό έχω βάλει τους κανόνες, γι' αυτό σας κόβω και δεν σας αφήνω να βγαίνετε κάθε φορά που καλείτε.
1: Ρε αδερφέ.
0: Γιατί ξέρω ότι πλέον δεν σας ενδιαφέρει να μιλήσετε. Σας ενδιαφέρει να ακούτε τη φωνή σας.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να ακούω.
0: Κοίτα να δεις.
1: Εγώ ακούω εσένα.
0: Είναι 20 χρόνια πλέον, δεν έχω ανάγκη να χαϊδεύω ούτε αυτιά, ούτε τι κάνει που είστε, τι αυτό, τίποτα. Κάποιος που βγαίνει παντού χάνει και όλα, χάνουν και σημασία τα λόγια του, να στο πω και έτσι. Δεν γίνεται να θες να βγαίνεις παντού. Όχι, πάει να πει ότι είσαι ένας Μαϊντανός.
1: Ναι.
0: Μαϊντανός είσαι πλέον, δεν είσαι πολίτης.
1: Εμένα με έχεις στολίσει τώρα, έτσι.
0: Ναι, σε έχω στολίσει. Γιατί μου τα φέρεις μαζεμένα και σε στολίσει.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Και αυτό αφορά και πολλού, και αφορά και άλλους, δεν αφορά μόνο εσένα.
1: Ωραία, εντάξει. Το λες για μένα, τα ακούσουν και άλλοι. Εντάξει, τα λέει. Πώς το λένε, τα λέει νιούφι να τα ακούσει πεθερά, τέλος πάντων. Άκουσε με λοιπόν. Εγώ ακούω εσένα, ακούω τον Μάνο του Τζιγιμίδη επειδή τον γουστάρω, ακούω τον Μαζαράκη τον Αντρέα, χρόνια τον ακούω τον Μαζαράκη και τον έκανα πολύ κέφι, έτσι και άκουγα την ιστορία που λέγεται τα λογόδια πάντα. Τον Μπαρδάλι εσένα, τον Τζιγιμίδη, τον Μαζαράκη άκουγα, καμιά φορά ακούω τον Καλαρίτη πριν από σένα. Και καμιά φορά άκουγα και στο Real που έκανε μια εκπομπή μπες και πες ένα, ο οποίος ήταν φίλος, το Κακλαμαγιά. Κανέναν άλλο δεν άκουγα. Δεν έπαιρνα εγώ 20 εκπομπές Βάρνα, ούτε με φαν. Αυτό που σου είπα εγώ το άκουσα στην εκπομπή σου. Έχω ακούσει διάφορα, ρε φίλε, ενοχλήθηκα. Ήθελα να επέμβω, δεν είχα χρόνο να επέμβω. Θες να σου πω τώρα ποιος το είπε και να το ψάξεις. Ο Αλιγάτορας το είπε. Ο Αλιγάτορας το είπε. Ότι στέκεται σε δύο πόδια και είναι ταβατζίδες από εδώ, ταβατζίδες από εκεί. Δεν σου λέω ψέματα. Δεν έχω πει ψέματα, φίλε, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ και για κανένα λόγο. Ούτε έχω ανάγκη επίδειξης και είμαι Μαϊντανός να φανώ. Εντάξει. Δεν σε παίρνω για αυτό τηλέφωνο. Ειλικρινά. Μπέσα για μπέσα. Αλλά εγώ λέω τώρα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Μ' ακούς ή μιλάω μόνος?
0: Όχι, όχι, σ' ακούω. Έχω σκέφτηκα ότι...
1: Αν η Ελλάδα είναι...
0: Ήμουν λίγο πιο απότομος από ό,τι έπρεπε και έχω μαζευτεί. Ωραία.
1: Είναι τα βατζίδες οι Τούρκοι, οι Αμερικάνοι ή οποιοδήποτε. Αυτός που μιλάει και λέει τι είναι η τσατσά της πόρνης. Εγώ έτσι τους αντιλαμβάνομαι αυτούς που μιλάνε κατά της Ελλάδος. Ή που φεύγουν και πάνε... Όχι ότι έχω κάτι με τον απόδημο ελληνισμό, το λατρεύω. και θυμάσαι την άποψή μου ότι ήμουν υπέρ στο να ψηφίζουν και να συμμετέχουν, γιατί έχουν το νόστο βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Αυτή την αξία του νόστου την έχουν μέσα τους. Αλλά δεν μπορεί τώρα κάποιοι να έρχονται, όπως ήμουν στο χωριό, παίζαμε με τον άλλο που ήμασταν συμμαθητές, έφυγε, πήγε στη Νέα Υόρκη, ερχόταν μετά και μας το έπαιζε κονιόρδος και μας έλεγε πώς ζείτε εσείς εδώ. Δηλαδή τι, πήγε στην Αμερική και έπιασε το Θεό από τα γέλια και το κατέβασε κάτω, έγινε μάγκας. Ωπα ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Ακούω, ακούω, δεν...
1: Αυτό,
0: δεν έχω κάτι να διακόψω.
1: Αυτό, δηλαδή δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν, έτσι. Ο καθένας πορεύεται και όλοι, εντάξει, τον ίδιο ήλιο βλέπουμε το πρωί όταν ανοίγουμε τα παράθυρά μας. Αλλά δεν μπορεί εμένα τώρα αυτή τη στιγμή να έρχεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ πολέμους, εμφυλίους, αντίσταση κάτω των Γερμανών στην Ελβετία που είναι μάγκες. Περάσανε να πούμε, τους λέει περάστε, αλλά τους δώσανε και χαλή να πούμε. Σε όλη την Ευρώπη, μόλι οι Έλληνες αντιστάθηκαν και γυρίσανε μια μηχανή με τι, με ψέματα. Δεν είχαν, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, φίλε, δεν είχαν τίποτε. Δεν είχε να πούμε δύναμη η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία, ούτε απέναντι στη γερμανική μηχανή είχε δύναμη. Παρ' όλα αυτά την κράτησε 6 μήνες πάνω στα σύνορα. Και παρ' όλα αυτά, μικρασιατική καταστροφή, πόντιοι. Χιλιάδες άνθρωποι εδώ κατατρεγμένοι, έτσι, Αλβανοί μετά την κατέρευση του Ανατολικού Μπλοκ, κατατρεγμένοι εδώ, δεν είχαν να φάνε, έτσι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί, τι τους έκανε η Ελλάδα, τα μάτια τους έβγαλε. Τα μάτια τους έβγαλε. Όχι ότι είναι η καλύτερη χώρα ρε φίλε του κόσμου, δεν είναι, έτσι. Αλλά και οι άλλες δεν είναι να πούμε ο επίγειος παράδεισος.
0: Εντάξει,
1: ούτε εμείς μόνο κανονικά είμαστε μόνο εμείς εθνικιστές και οι άλλοι δεν είναι. Δεν είναι Εγγλέζοι εθνικιστές. Δεν είναι Τούρκοι απέναντι εθνικιστές. Ή το άλλο, οι Σκοπιανοί δεν είναι. Και εγώ αποδέχομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα, ρε φίλε. Από πού και ως πού υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, υπάρχει και κρητική γλώσσα. Υπάρχει και κυπριακή γλώσσα. Υπάρχει και ξηρομερική γλώσσα. Αλλά είναι μία η γλώσσα, η ελληνική, η ενιαία. Τώρα πως αυτοί οι μάγκες κατορθώσαν εκεί πέρα και κάνανε τη σλάβικη μακεδονική γλώσσα, πως ο Αλέξανδρος το Αλεξό, το αποθώ δηλαδή την Ανδρία, τη δύναμη, πως έγινε σλάβικο, πως ο Φίλιππος έγινε σλάβος. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε φίλε.
0: Εντάξει, ξηρομερίτη. Έγινε.
1: Πάντως δεν είμαι, να σου πω κάτι, δεν είμαι φίλε Μαϊντανός, έτσι. Σου είπα και αν θα σε πάρω και την επόμενη φορά, θα σε πάρω με τη λογική ότι θα πάρω το λαβίδι να πω ένα γεια.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στη μεταξύ μας συζήτηση χειρίστηκε σήμερα πιο καλά την κουβέντα, γιατί ούτε ανέβασες τον τόνο, ήσουν πιο ψύχρεμος, πιο συγκαταβατικός, οπότε σου δίνω το παιχνίδι, την αναμέτρηση την κέρδισες εσύ. Πολλές φορές μαθαίνω και εγώ από εσάς τους ακροατές, δεν είναι...
1: Μα και εγώ μαθαίνω και εγώ, να σου πω κάτι.
0: Εσύ να μαθαίνεις από μένα είναι λογικό και από τους άλλους ακροατές. Υποτίθεται ότι εγώ, κι όμως, πολλές φορές...
1: Και από ένα μικρό παιδάκι, ρε φίλε, μαθαίνω.
0: Άστα τώρα τα κι από...
1: Γιατί να μην μάθω από ένα μικρό
0: γραφικά,
1: παιδάκι.
0: Εντάξει, τώρα σου βάλω μπουζούκια μαθήσεις και από ένα μικρό παιδί μαθαίνω. Σήμερα χειριστικές πιο σωστά από ότι εγώ, υποτίθεται εγώ είμαι επαγγελματίας. Το διάλογο, εγώ βγήκα λίγο εκτός με τον τρόπο, δηλαδή όχι τόσο αυτά που είπα, όσο ο τρόπος με τον οποίο τα είπα, αυτά.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ άλλα ήθελα να σου πω να έχεις υπόψη και επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αν θα σε ξαναπάρω φίλε μου καλέ να ξέρεις πραγματικά θα σε παίρνω μόνο στις θεματικές που τα βάζεις.
0: Για να δούμε τώρα με το καινούριο...
1: Να είναι πιο συγκροτημένος ο λόγος μου, γιατί ξέρεις, θέλω να σου πω πολλά. Ακούω διάφορους ακροατές στο ραδιόφωνο, επηρεάζομαι, μου μιλάς εσύ και αρχίζει και γίνεται, ξέρεις, χάνομαι κι εγώ μες στην κουβέντα, κατάλαβες, εσύ να το παθαίνεις και εσύ αυτό.
0: Ξέρεις, είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί όταν οι απόψεις τους να προκαλούν από διαφωνία έως εκνευρισμό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συζητάς, που δεν είσαι απόλυτος, που δεν είσαι επιθετικός, που δεν είσαι έτσι που δεν βγάζεις ένταση, καταφέρνει τελικώς και νιώθει ο άλλος κοίτα να δεις, δεν έπρεπε τελικά να με τσαντήσει τόσο. Γιατί έχει σημασία όχι μόνο στην επικοινωνία των ανθρώπων, βλέπεις, έχει σημασία όχι μόνο η άποψη που εκφράζει κάποιος, αλλά και ο τρόπος που την εκφράζει, πόσο είναι νοήσιμος είναι, πόσο συζητήσιμος. Οπότε κερδίζεις πόντους από αυτό.
1: Ξέρεις που πήγα σήμερα. Σήμερα πήγα στην Επίδαυρο. Και τώρα πριν από λίγο, επειδή προγύρισα από την Επίδαυρο, πήγα έτσι μέσα σε ένα χώρο. Εντάξει.
0: Πώς και πήγες Επίδαυρο?
1: Πήγα για δουλειά.
0: Α, εντάξει. Ναι. Αλλά αφού πήγες και επισκέφτηκες και το θέατρο, αφού πήγες μέχρι εκεί.
1: Ναι. Και βρέθηκα μέσα σε μια δράση άβρας. Σημαίνει άβρα.
0: Ναι.
1: Επίδραση. Στην κυριολεξία, σε μένα, μέσα στον ψυχισμό μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, ξέρω, Μερίτη. Έγινε. Καλά κάνεις και το μοιράζεσαι. Τα λέμε από εβδομάδα με το νέο ωράριο.
1: Να σε καλά. Εγώ πάντως θα σε ακούω, ότι και μπορεί να μην αρχίσω να σε παίρνω συχνά ή να σε παίρνω στις θεματικές σου, αλλά και πριν να αρχίσω να σε παίρνω τηλέφωνο, σ' άκουγα.
0: Εντάξει, ξενομερίτη.
1: Όπως και το Μαζαράκι, πάντα δεν είχα πει ποτέ να πάρω τον Ηλία για κάτι. Σου λέω, μόνο εσένα πήρα λόγω τιμής. Δες με, ψάξω όλο το ράδιο. Έχω πάρει εσένα τηλέφωνο, έχω πάρει το Μανώλη που το είχα δυναμία, γιατί ο Μανώλης είναι παλικάρι.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Βρίσκω παντελώς άκυρη. Εμένα όμως με επηρεάζει και ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα συζητήσει. Οπότε κάπου ισορροπεί, ακόμη και όταν ακούω κάτι άκυρο, κάτι με το οποίο όχι απλώς διαφωνώ, αλλά το βρίσκω εκτός πραγματικότητας. Εάν το συζητάει με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις ότι δεν έχει σύγκρουση, αλλά προσπαθεί να προκύψει σύνθεση, εγώ το εκτιμώ και με τουμπάρει. Ετοιμαζόμαστε με επόμενους ακροατές. Θα δοκιμάσουμε πάλι με τον Κώστα από τη Μάνδρα. Αν δεν απαντήσει, θα πάμε στον Δημήτρη από το Κερατσίνι. Και μετά είναι ο Χρήστος από το Νιου Τζέρσι. Και μετά είναι ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Και μετά είναι η Γιολάντα. Και μετά είναι ο Προμηθέας. Και μετά είναι ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Και μετά είναι η Ράνια από τον Πειραιά. Και μετά είναι ο Λεωνίδας από τους Αμπελόκηπους. Και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ακροατές θα καλέσετε στην πορεία. Μέχρι στιγμής αυτή έχετε δηλώσει συμμετοχή. Πάμε στον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα. Γεια σας.
6: Καλησπέρα, Κώστα μου.
0: Καλησπέρα.
6: Συγγνώμη, σου μιλάω στον Ενικό. Ακούω
0: καλώς τον Ενικό.
6: Έβγαινα θέμα με Κώστα στο Αυτοεργάλεο.
0: Και τι έγινε με τη Μάνδρα?
6: Επειδή ζω 15 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια στο Μάνδρα, εντάξει, κάποιοι φίλοι μου λένε ζεις εδώ πέρα και λες, εντάξει, το Γάλλο έχω γεννηθεί. Γι' αυτό και έβγαινα. Δεν σε πειράζει, έτσι δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι, βέβαια.
6: Ναι. Λοιπόν, στο θέμα μου. Καταρχάς θα συμφωνήσω με τον Ξερομέρητη για αρκετά από αυτά που είπε. Όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά. Για μένα η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία θέλουν όλοι να την κατακτήσουν. Όχι, δεν το εννοώ πολέμους και τέτοια.
0: Α, μην αρχίσουμε τα γραφικά σας παρακαλώ τώρα.
6: Ναι, να μην.
0: Η Ελλανδίτσα μας και αυτό και εκείνο και ντυριντυρί. Ναι.
6: Όχι, δεν έχω σκοπό να παίξω μπακαλαμαδάκι, έτσι. Απλά
0: σας ενοχλεί ότι υπάρχει μια. Βγάζουν κάποιοι συμπατριώτες, ναι, πολύ μεγάλο αρνητισμό για τη χώρα και αυτό,
6: ναι,
0: κάπου ενοχλεί.
6: Δεν βγάζουμε λεφτά. Είναι το χρήμα στη μέση. Γιατί άμα έχουν 5 και 10 χιλιάδες.
0: Γκρινιάζανε για την Ελλάδα και παλιά και τις εποχές του 80. Καταλαβαίνω, ναι, τι λέτε, αλλά τους θυμάμαι να γκρινιάζουν για τη χώρα και τότε.
6: Όλα με. Εκείνη την εποχή, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτή η γκρίνια.
0: Αυτό τώρα βλέπετε.
6: Η μετανάστευση που υπάρχει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια,
0: ναι, ναι, ναι, 15. Καταλαβαίνω.
6: Λοιπόν,
0: λέω το εξής για να σας δώσω λόγο. Πολλές φορές όταν λέω ότι οι μισές και πλέον είναι από ακροατές, είτε προτάσεις, είτε κάτι που λένε και εμένα με εμπνέει να το συζητήσουμε. Θα το έκανα, ας πούμε, τώρα έτσι όπως ακούω και εσάς που το συνεχίζετε από τον Ξηρομερίτη, θεματική. Γιατί είμαστε αρνητικοί με την Ελλάδα. Θα μπορούσα να το έκανα όλο... και πολύ ωραία θεματική θα γινόταν.
6: Και πολύ ωραία. Ναι. Θα τα βάλουμε κάτω και να δούμε. Τα υπέρ και τα κατά. Γιατί ναι, όλες οι χώρες έχουν υπέρ και κατά. Να μιλήσω για Αμερική, να μιλήσω για Αγγλία. Εμένα η μισή μου οικογένεια και παραπάνω, δεν είναι η οικογένεια, όχι η τρίτο ξάδερφα, ο αδερφός μου 50 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Στέλεχο σε πολύ μεγάλη εταιρεία παραγωγής ρεύματος. Γνωρίζω τόσα πολλά, λες και έχω ζήσει εκεί.
0: Τον έχετε επισκεφτεί?
6: Ερχόταν εκείνος όσο ζούσε κάθε χρόνο. Τα πρώτα χρόνια, τα 10 ήταν δύσκολα, ήταν φοιτητής.
0: Και μετά μπορούσε.
6: Δυστυχώς σκοτώθηκε. Είχε άσχημο θάνατο.
0: Πω, πω.
6: Ένας άνθρωπος που...
0: Δεν ξέρω πριν πόσο καιρό, αλλά τα ειλικρινή συλληπιτήρια...
6: Είναι 2 χρόνια τώρα.
0: Ό, είναι πολύ πρόσφατο.
6: Ναι.
0: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, κύριε Κώστα.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και...
0: Α, το... θέλα μου τώρα, δεν το ξέρα, βλέπετε, σας έβαλα να το... Σας ακούω λίγο, έχετε κομπάσει η φωνή σας.
6: Όχι,
0: εντάξει, δεν ήθελα και εγώ να σας βάλω.
6: Όχι, γιατί σήμερα ήταν στο όνειρό μου και...
0: Ναι, ναι.
6: Με επισκέφτεται τακτικά.
0: Πολύ ωραίο πιστεύω. Είναι αυτό.
6: Και εντάξει, είμαι σε μια φάση όπου... Εντάξει, προσπαθώ να το ξεπεράσω όπως και άλλα θέματα.
0: Ναι,
6: το θέμα δεν θέλω να βαρύνω την κατάσταση, απλά γνωρίζω...
0: Όχι εσείς να μην βαρύνετε τον εαυτό σας,
6: αλλά... Αμερική, Γερμανία, μετανάστες, καταγωγή μου από τυχείο, ένα νησί που καταλαβαίνετε όχι μόνο από θέμα ναυτικών, εφοπλιστών και τέτοια πράγματα, ένα νησί το οποίο κάποια στιγμή είχε φτάσει σχεδόν το 70% να ζουν από έξω, έτσι, γιατί... Τότε φεύγαν οι άνθρωποι με κοντά παντελονάκια, γιατί υπήρχε πόλεμος εδώ. Αμέσως δηλαδή μετά το 45-50 με εμφυλίους και τέτοια πράγματα, ήταν λογικό κάποιοι άνθρωποι να κοιτάξουν, να βρουν, όπως και αυτή τη στιγμή έρχονται στη γη της επαγγελίας που λέγεται Ελλάδα, είτε είναι μονοπάτι είτε θέλουν να μείνουν εδώ, κάποιοι άνθρωποι που είναι κατατρεγμένοι, είτε από πολέμους, είτε τέλος πάντων από χίλια δυο άλλα.
0: Εμένα μου ήρθε μια επιφύτηση της προηγούμενη εβδομάδα και είπα ότι η περίοδος 1930-1970 μας πήγε 100 χρόνια πίσω.
6: Ναι. Πολλά.
0: Το τι γινόταν από το 30 μέχρι το 70.
6: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έβαλα ούτε μικρασιατική
6: κατάσταση. Μεσολάβηση και ούτε...
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. 30 με 70 πιστεύω αν ήταν άλλα τα δεδομένα, ακόμα και με το δεύτερο παγκόσμιο, αλλά τα εσωτερικά, αν ήταν άλλη εσωτερική κατάσταση.
6: Ναι,
0: θα ήταν αρκετά πράγματα αρκετά καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ τώρα, είναι μια σίγουρα, πολύ αυθαίρετη γνώμη.
6: Σίγουρα, Κώστα μου.
0: Αλλά βρίσκω αυτή τη χρονική περίοδο 30-70 κομβική για παθογένειες.
6: Σίγουρα, αυτά τα 50 χρόνια, 40-50 χρόνια ήταν όντως πολύ κρίσιμα. Μπορώ να πω και πιο κρίσιμα μετά την επανάσταση του 1821, όπου γινόταν άλλα πράγματα,
0: ναι,
6: τότε.
0: Ναι.
6: Αλλά θα το θεωρώ όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
6: Το κομμάτι,
0: ναι,
6: της ανάπτυξης. Γιατί σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, χωρίς βιομηχανία, χωρίς τίποτα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε γρήγορο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
6: Αν και είχαμε βιομηχανία, είχατε κάνει ένα θέμα.
0: Κάναμε ένα θέμα, είχαμε. Όχι πολύ
6: μην
0: βαριά, αλλά είχαμε.
6: Βιομηχανία που είχαμε, όχι πολύ βαριά.
0: Όχι πολύ αλλά βαριά, κυρίως βιοτεχνία πολύ έντονη. Αλλά
6: εγώ,
0: είχαμε
6: εγώ,
0: και κάποιες βιομηχανίες.
6: Εγώ την έχω ζήσει τη βαριά.
0: Υπήρχε μια από βιομηχάνηση. Τέλη 70 και 80 υπήρχε μια πολύ μεγάλη.
6: Τη δεκαετία του 80 λοιπόν εγώ ήμουν στη Διαμάξ. Έτσι,
0: ναι,
6: και
0: ναι,
6: έκανα,
0: ναι, κατάλαβα,
6: σεμινάρια κτλ. Εκεί πέρα φτιάχνω τους Mercedes. Εκεί πρώτα έμαθα τι σημαίνει αερόσακο.
0: Το ευχάριστο είναι. Πλέον το ευχάριστο είναι ότι σιγά σιγά παρουσιάζει κάποια αύξηση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
6: Πολύ μικρά βήματα.
0: Μικρά, μικρά. Πολύ. Αλλά από εκεί που ήταν μόνο κάτω, κάπου σταθεροποιήθηκε, ναι, ναι, και τώρα μικρά, μικρά, αλλά προς τα πάνω.
6: Έχει πάει η βιομηχανία και γενικώς παγκοσμίως σε λίγα χέρια στην ουσία. Έχει πάει αλλού το χρήμα,
0: ναι,
6: έχει πάει αλλού. Έχει πάει καθαρά στην τεχνολογία. Και επειδή βλέπουν πολλοί ότι έχει καταντήσει γενικά ο κόσμος σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του και πιστεύει ότι θα φτάσει, κάπως έτσι κυλάει η ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη που αναφερθήκατε προηγουμένως. Ναι μεν, λειτουργικά έχει ξεκινήσει από το 22. Προσωπική μου γνώμη, η τεχνητή νοημοσύνη από τότε που άρχισε να σκέφτεται ο άνθρωπος τεχνητά και όχι φυσικά, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 και του 90. Εκεί λοιπόν ήταν πραγματικά όπου σε αυτό έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πολλές καταστάσεις. Και όχι μόνο πολέμοι και κλεψιές και τέτοια πράγματα. Θεωρώ πολύ υπεύθυνο στην καλλιέργεια του εγκεφάλου του ανθρώπου τον παγκόσμιο κινηματογράφο, όπου 90% των ταινιών είναι βία, σκοτωμή, θυστείες. Μπήκε και η τεχνητή νοημοσύνη, μπήκανε και τα έξυπνα τα κινητά. Ο καθένας πιτσιρικάς μπορεί να δει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και να το πάρει όποτε θέλει και δεν υπάρχει αυτό βασικό. Δεν υπάρχει όριο. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, το αντίθετο. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα βάλει το όριο του κακού με το καλό? Ποιος είναι? Όταν βλέπεις τον κόσμο να είναι τρελαμένο. Από τον τρόπο που οδηγάει, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται, του έχουν σαλέψει, του έχουν κάνει το μυαλό κουρκούτι. Με πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι γιατί δεν έχουμε πολλά χρήματα. Γιατί αυτοί που έχουν πολλά χρήματα είναι ευτυχισμένοι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
6: Μετράει, μπορεί ο άνθρωπος να μετρήσει τα χρήματά του ή τα χρήματα το μετράνε? Γιατί εγώ πιστεύω το 99,9% τον μετράνε τα χρήματα. Λειτουργεί με βάση αυτό. Υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει συναγωνισμός. Για να γίνει μια χώρα καλή. Με ανταγωνισμό δεν υπάρχει περίπτωση. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι ξεκινάνε, όλα τα παιδιά ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία όσον αφορά τις σπουδές. Ή έχουν δικαίωμα μόνο αυτοί που είναι πλούσιοι και οι φτωχοί, αν τυχόν το παιδί έχει πολύ κοφτερό μυαλό, κάπου να προοδεύσει. Γιατί ξέρω και πολλά παιδιά, και σήμερα συνάντησα ένα, το οποίο δεν θα πω τι επάγγελμα κάνει, γιατί εδώ στο Μάντρα γνωριζόμαστε. Το παιδί τελείωσε τη βιολογία του, πάει για το μάστερ τώρα, και για να μπορείς να βγάλει τα μεροκάματό του, να πληρώνει στην Πάτρα το νίκη του, που αισθανώνει οι γονείς του να μην είναι πλούσιοι, έτσι. Το παιδί δουλεύει, εντάξει, ορομίσθιος να το πω έτσι. Εντάξει, αυτά τα παιδιά πραγματικά τα λατρεύω. Τα λατρεύω και πραγματικά είναι παιδιά τα οποία πάνω απ' όλα βάζουν την οικογένεια. Εδώ τι γίνεται? Φυγέτε να οικονομήσετε. Όλα έξω είναι καλά, εδώ είναι μαύρα. Υπάρχουν πολλές ατέλειες εδώ στην Ελλάδα. Κανένας δεν το λέει. Είμαι 65 χρόνων, έχω ζήσει πάρα πολλά. Και θα μπορούσα να πω ότι αν ένας από τους πιο απογοητευμένους ανθρώπους θα μπορούσε να είμαι εγώ. Αλλά πάνω απ' όλα βάζω την οικογένεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος, και θα το τελειώσω εδώ και να μην το βαρύνω περισσότερο, είναι αυτός που θα κλείσει, που θα του κλείσει τα μάτια του μια βουλγάρα. Όταν θα καταλάβει, διώκνοντας τα παιδιά του, όταν θα φτάσει σε μια ηλικία που δεν θα μπορεί να αυτοστηριχθεί, τότε θα καταλάβει τι σημαίνει να διαλύεται η ελληνική οικογένεια. Αν είχαμε πόλεμο, ναι, να παλέψουν όπως παλεύουν καθημερινά πολλά παιδιά. Δεν κατηγορώ κανένα που φεύγει, δικαίωμά του είναι. Δημοκρατία έχουμε, μας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά κάποια στιγμή θα χτυπήσει το τηλέφωνό του και θα του πούνε, ξέρεις κάτι, οι γονείς σου είναι έτοιμοι να πεθάνουν, τι θα κάνεις? Δεν το έχει σκεφτεί κανένας αυτό. Είμαι πολύ βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος και αν συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος θα γίνει μια μουσουλμανική χώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γεννάμε. Γιατί δεν μας πάρουν τα λεφτά? Γιατί δεν λέμε όλη την αλήθεια? Γιατί δεν λέμε ότι δεν απλώνουμε τα πόδια μας όσο είναι το κρεβάτι μας, όπως έλεγε ο παππούς, η γιαγιά, η παλιή? Αυτό συμβαίνει. Λέει ο άλλος, με 800 ευρώ που παίρνω και 900, πώς θα ανοίξω η οικογένεια? Συγγνώμη ρε φίλε. Κανένας δεν μπορεί να ανοίξει οικογένεια με 800 ευρώ. Πώς θα ανοίξω οικογένεια? Συγγνώμη ρε φίλε.

0: της Δυτικής Αττικής. Εκεί πέρα όμως θέλεις ένα χιλιάρικο, θες τον ένα μισθό σου μόνο και μόνο εκεί. Εννοείται δεν θα σου πάρουν τα λεφτά. Και 5 χιλιάρικα να βγάζεις, πάλι δεν θα σου πάρουν τα λεφτά. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι... εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ είμαι...
1: Απλώς να μου κάνετε επίλογο γιατί είμαστε ώρα, κύριε Κώστα.
0: Αυτή τη στιγμή θα πω ένα πράγμα. Έτσι. Και εγώ και σύζυγός μου δουλεύουμε. Εγώ προσωπικά παίρνω 750 ευρώ. Και βγαίνω στη σύνταξη του χρόνου. Okay. Φρόντισα φέτος με την οικονομία μου και ό,τι μπορούσα, έτσι, και μπορώ να πω και τι κάνω για να μπορώ να πάω μια εβδομάδα διακοπές.
1: Ωραίος.
0: Τα Σαββατοκύριακα θα πάρω και το βρωμικό μου, θα βγω να πιω και ένα καφέ και τις καθημερινές προσπαθώ τον καφέ μου και το σάντουιτς και την τρόπιτά μου να την παίρνω από το σπίτι. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι το χρόνο? 1500 ευρώ είναι. Αν υπολογίσεις 400 εργάσιμες ημέρες επί 5 ευρώ, δεν σου λέω να παίρνεις και σουβλάκια, να πεις τηγάρα, κακό ιστορίες. Δεν μετράμε τα χρήματα μας. Είμαστε σπάταλοι γιατί είμαστε από άνθρωποι, έχουμε γίνει καταναλωτές. Είμαστε δυστυχισμένοι που δεν έχουμε καινούργιο αυτοκίνητο. Εκεί έχουμε φτάσει. Είναι απλά τα πράγματα. Ο αδελφός μου που σου έλεγα προηγουμένως, στέλεχος, τώρα μεγάλης εταιρείας, πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε τι έξοδα έχουν στην Αμερική?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το τι πληρώνει σε δήμου, το τι πληρώνει για τα αυτοκίνητά τους, τι πληρώνει στα κολέγια.
1: Κύριε Κώστα μου, επίλογο.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, εντάξει, απλά θέλω να πω ότι, εντάξει, να σταματήσει πια η γκρινιά, γιατί δεν υπάρχει της επαγγελίας, έτσι, για μένα, όλα τα κράτη έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Και το σύστημα υγείας εδώ στην Ελλάδα με τέτοια, πώς το λένε, φάνηκε στα πολύ δύσκολα. Εκεί που όλος ο κόσμος είχε γονατίσει. Τον κορονοϊό. Ξέρω γιατρό ο οποίος ήρθε να κάνει επέμβαση εδώ στην Ελλάδα. Δεν εμπιστευόταν από την Αγγλία. Παρόλο που έχουν πολύ καλούς γιατρούς και εκεί, έτσι. Εμπιστευόντουσαν τους εδώ Έλληνες γιατρούς. Σε δύσκολες καταστάσεις, δεν μιλάμε τώρα να σπάσει το χέρι μας και το πόδι μας.
1: Εντάξει, έτσι, κύριε Κώστα.
0: Πάει, δεν είμαστε πια η Ελλάδα του 30. Έτσι.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς
0: καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι σε όλους, την αγάπη μου σε όλους.
1: Θα σας πω ότι να είστε καλά. Θα σας πω τι νομίζω ότι συμβαίνει. Συνήθως οι άνθρωποι εκφράζονται δημόσια όταν θέλουν να είναι αρνητικοί, όταν θέλουν να εκφράσουν κάτι αρνητικό. Εκφράζω, τοποθετούμαστε και δημόσια για να εκφράσουμε κάτι θετικό, αλλά συνήθως συμβαίνει πολύ λιγότερες φορές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς. Τι γίνεται τώρα? Νομίζω ότι χωρίς να συνεννοούνται, επειδή δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους, αρκετοί ακροατές που ακούνε, νιώθει ο καθένας με τον εαυτό του ότι ρε παιδί μου, όλο αρνητικά λένε, δεν λέει και κάποιος κάτι θετικό. Αλλά θα βγω εγώ να το πω τώρα, θα πέσουν να με φάνε. Την ίδια όμως σκέψη που κάνει αυτή που κάνει ένας ακροατής, την κάνει και ένας δεύτερος και ένας τρίτος και ένας δέκατος τρίτος και ένας εκατοστός τρίτος, και μπορεί τελικώς να είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αυτή τη σκέψη. Αλλά ο καθένας δεν ξέρει ότι το σκέφτονται το ίδιο και οι υπόλοιποι, και σου λέει άσε, ας μην βγω να με κατσαδιάσουν. Με αποτέλεσμα, όταν κάποιος το αποφασίσει, στην πορεία τελικώς να πάρουν θάρρος και όλοι οι υπόλοιποι και να αρχίσουν να εμφανίζονται. Κάπως έτσι το νιώθω. Δεν είναι λίγοι τελικά που σκέφτονται, ρε παιδιά, όχι μόνο αρνητικά, πείτε και κάτι θετικό. Τώρα, κατά πόσο θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια θεματική, πιστεύω ότι θα έχει. Βέβαια, ρε Συγρηγόρη, εδώ εγώ ψιλολυπήθηκα, του είπα, γιατί και ο τρόπος, μα του είπα ότι το χειρίστηκε πιο καλά και από ότι εγώ. Τι σημαίνει γιατί είμαστε αρνητικοί με την Ελλάδα? Επειδή είμαστε Έλληνες, λέει ο Γεράσιμος. Οι Γερμανοί είναι με τη Γερμανία, οι Ισπανοί με την Ισπανία. Η λογική του Άδωνη ότι οι Έλληνες είναι γκρινιάριδες χωρίς λόγο είναι ανεδαφική. Το ότι αγαπάμε τη χώρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κριτικάρουμε το κράτος. Έλεος με αυτόν τον αγαθό ψευτορομαντισμό. Γεράσιμε, δεν νομίζω ότι το θέσαν έτσι. Περισσότερο το θέσαν λίγο ότι ρε παιδιά, μόνο αρνητικά, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καλό. Κάπως έτσι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Άφησέ με να έρθω μαζί σου.

Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο, καθώς πλησιάζουμε στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας και μία από τις οθόνες, όπως καταλαβαίνετε, στα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοράσεις που δείχνουν διάφορα κανάλια. Δείχνει ταινία με Άρνολντ Βατζενέγκερ, Ντάνι Ντεβίτο. Ό,τι κατάλαβα, έχει κάνει κάποιες προσπάθειες τότε ο Σβατζενέγκερ να σπάσει αυτό το στερεότυπο του σκληρού με τους μυς, που μόνος του τα βάζει με δύο ταξιαρχίες και τις κερδίζει βέβαια. Και είχε στραφεί προς την κωμωδία. Και είχε γυρίσει μια ταινία με τον Ντάνι Ντεβίτο, η Δίδυμη. Τα βρήκανε και η ταινία που σήμερα προβάλλεται είναι με τον Άρνολντ Σβατζενέγκερ να είναι άντρας επιστήμονας που μένει έγκυος. Και είναι έγκυος. Και οφόρει, δηλαδή είναι το παιδί, τώρα εδώ είναι ντυμένος γυναίκα, μαζεύει λουλούδια, συγκινείται, έχει τις ορμόνες της εγκυμοσύνης κτλ. Τη δεκαετία του 90 και έλεγε ο κόσμος με αυτά. Αν έβγαινε σήμερα, θα είχαμε από Walk Agenda και τι μας πλασάρει το Hollywood μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Μέσα σε μια διαφορά τριών δεκαετιών. Εκτός και αν είχε ξεκινήσει από τότε, να την προχωρήσω τη σκέψη. Από τότε ξεκίνησε η πλήση εγκεφάλου. Από τέτοιες αθώες ταινιούλες με τον Άρνολντ. Είναι πραγματικά η υπερβολή που έχουμε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πόσοι την... Δυστυχώς, κατά την γνώμη μου, έχουμε μια τρομερή υπερβολή άνθρωποι σε πράγματα που θεωρούμε ότι κρύβονται από πίσω, ενώ είναι απλώς μια περιραίους ατμόσφαιρα. Το ίδιο περιστατικό σε άλλη εποχή περνάει απαρατήρητο και ξαφνικά το ίδιο περιστατικό μερικά χρόνια μετά, μερικά χρόνια πριν, γίνεται ολόκληρο θέμα. Τα περισσότερα που νιώθετε ότι, κατά τη γνώμη μου, τα περισσότερα που νιώθετε ότι θα αλλάξουν τον κόσμο και τι γίνεται και αυτό, είναι παντελώς ασήμαντα, δεν θα επηρεάσουν όχι τον κόσμο, τίποτα, ούτε την καθημερινότητα. Περιμένω έμονα σε λίγο να πάρει το λόγο, διότι θα έχουμε την σύντομη διακοπή για το κλείσιμο της ώρας. Κάλεσε κύριε Βαγγέλη σήμερα ο συγκεκριμένος. Κάλεσε, δήλωσε συμμετοχή. Ο κύριος δεν έχει ζήσει σε άλλη χώρα, αφού πιστεύει ότι η γκρίνια είναι ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή να μην κρίνουμε τίποτα και να συμπεριφερόμαστε σαν μωροί ερωτευμένοι. Κύριε Χρήστο, δεν είπαν οι ακροατές που είπαν, ρε παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είπαν να μην κρίνουμε καθόλου, νιώθουν ότι υπάρχει μια υπερβολική κριτική. Ότι όλα είναι χάλια, όλα είναι μαύρα. Και λένε εντάξει, υπάρχουν τα στραβά, αλλά όχι τόσο πολύ. Και όχι μόνο στραβά. Γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια θεματική. Δηλαδή σε χώρα, λέει ο Γεράσιμος, που πέρασε πρόσφατα τρία μνημόνια, διαφθορά, σκάνδαλα στο φουλ, ένα τρίτο κάτω από το όριο της στόχιας. Καλά, αυτό είναι πολύ σχετικό στατιστικό, Γεράσιμε. Αν ανατρέξεις, ας πούμε, τη δεκαετία του 2000, όπου χτιζόντουσαν περίπου 70.000 σπίτια το χρόνο, θα δεις πάλι ότι τα στατιστικά και η φτώχεια και η έτσι και η αλλιώς είναι πολύ σχετικό. Όπως έλεγε και ο Ρότσα, ήρθαν από την Αργεντινή κάτι φίλοι του και ακούγανε για φτώχεια στην Ελλάδα και λένε ποια φτώχεια ρε παιδιά. Γιατί στην Αργεντινή η φτώχεια είχε άλλα κριτήρια. Οπότε το συγκεκριμένο μην το έχεις τόσο... μην του δίνεις τόση σημασία. Να βγαίνουν να λένε για τον ήλιο, τις παραλίες, το φαγητό, σουρεαλιστικό. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν είπαν οι ακροατές που στάθηκαν σε αυτό να μην λέει κάποιος τα κακώς κείμενα. Νιώθουν ότι υπάρχει μια υπερβολή και ότι μόνο αρνητικά λέμε. Σε αυτό μας βοηθάτε οι ακροατές από το εξωτερικό, που μπορείτε να μας πείτε, ρε παιδιά, και εδώ στην Αυστραλία οι Αυστραλοί γκρινιάζουν για την Αυστραλία, και εδώ στον Καναδά οι Καναδοί γκρινιάζουν για τον Καναδά κτλ. Να κάνουμε μικρή διακοπή.

0: Μόνο μισό λεπτάκι. Γιατί θέλω έτσι να καταπιαστώ με το μήνυμα του κυρίου στα μάτια από την Βουλιαγμένη. Είναι από αυτά που μου αρέσουν. Είναι, δεν ξέρω από πού να τα πρωτοπιάσω. Γράφει λοιπόν ο κύριος Σταμάτης από την Βουλιαγμένη. Μετά από όλα αυτά που είπε ο ακροατής από την Μάνδρα, ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Ζήτω το έθνος, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ιστερόγραφο. Θα κόψω τον καφέ έξω για να πάω διακοπές. Πού τους βρίσκεις όλους αυτούς τους ευτυχείς ηλίθιους, ήθελα να ξέρω. Κύριε Κώστα, συγγνώμη που το ανέφερα, αλλά δεν θα μπορούσα να αποδώσω σωστά το μήνυμα και την απάντησή μου κατ' επέκταση στον κύριο Σταμάτη. Οπότε μην θυγίστε, μην το παίρνετε προσωπικά. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να απαντήσω στον κύριο Σταμάτη από την Βουλιαγμένη για τα όσα είπε ο κύριος Κώστας από τη Μάνδρα ήταν έτσι λίγο σε λίγο ειρωνικό ύφος. Δεν έχει σημασία που τους βρίσκω εγώ, κύριε Σταμάτη. Ο κύριος Κώστας ετοιμάζεται να πάει στις διακοπές του για μία εβδομάδα με τη διαχείριση που ο ίδιος έχει κάνει και μπορεί ο κύριος Κώστας να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και να φορτίζει τις μπαταρίες του και εσείς να είστε εδώ κλεισμένος και να λέτε μα τι είναι αυτά που λέει ο κάθε ευτυχής ηλίθιος. Τώρα όμως μετά ξαφνικά μία φλασιά, ένα σκάλωμα και συνειδητοποιώ ότι ο κύριος Σταμάτης γράφει από τη Βουλιαγμένη και εγκαλεί τον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα, προσέξτε, από τη Βουλιαγμένη και του λέει του Κώστα από τη Μάνδρα, ρε εσύ Κώστα από τη Μάνδρα, δεν βλέπεις εδώ που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, εδώ στη Βουλιαγμένη που είναι ένα μαύρο σύννεφο από πάνω, που ο αστακός είναι παλιός, το κρασί είναι παλιό, ψόφιος ο αστακός, παλιό το κρασί, μου χρειασμένο το τυρί. Κύριε Σταμάτη μου, αλήθεια τώρα. Μπορεί να πειραχτεί τώρα ο κύριος Σταμάτης. Άρα να πάρει ευχή και να μου γράφει. Μα δεν τα λέω για μένα, τα λέω γενικά. Αλλά δεν μπορώ. Πόσο εκπομπάρα είναι το ανεμολόγιο. Το ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή όπου ένας ακροατής από τη Μάνδρα βγαίνει και λέει πώς έκανε διαχείριση για να μπορέσει να πάει διακοπές έστω μία εβδομάδα και η απάντηση που παίρνει από έναν ακροατή από τη Βουλιαγμένη είναι μα τι είναι αυτά που μας λες, εδώ δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πού αλλού θα τα ακούσετε αυτά, πείτε μου. Ασχολίαστα τα όσα είπε ο Κώστας. Τα μόνα που δεν είπε να μην έχουμε παιδιά είναι να τρώω ηλιόσπορο στα παγκάκια, να πάω να κρεμαστώ. Ο Θανάσης, αλλά τουλάχιστον ο Θανάσης το γράφει από το εγάλαιο. Εντάξει, εντάξει κύριε Θανάση, κάπου σας καταλαβαίνω. Ο Σταμάτης από τη Βουλιαγμένη που πετάχτηκε και του λέει «Άσε ρε Κώστα, εδώ δεν μπορούμε να... δεν μπορούμε να βγάλουμε τι κύριε Σταμάτη στη Βουλιαγμένη? Το μήνα? Την εβδομάδα? Τι δεν μπορούμε να βγάλουμε?» Σας λέω, όχι μπουζουκάκι. Συμφωνική ορχήστρα με μπαγλαμάδες θα έχω ως σήμα της εκπομπής. Πάμε, επόμενος ακροατής, ο Έμονας. Ο Κώστας από Μάνδρα ανταποδίδει το χαρακτηρισμό περί ηλιθιότητας στο Σταμάτη. Εντάξει, εγώ θα μπορούσα να μην το διαβάσω. Το έκανα μόνο για λόγους... Μην αρχίσουμε με τους χαρακτηρισμούς. Το έκανα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, το εξήγησα. Γεια σου, Έμονα.
1: Γεια σου, φίλε Λαρίθ.
0: Γεια σου, φίλε Έμονα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Βάζει χέρι Βουλιαγμένη στη Μάνδρα για την οικονομική διαχείριση των οικονομικών.
1: Γελούσε το προηγούμενο. άλλη μια τεράστια επιτυχία της εκπομπάρας μας. Την έννοια αυτή την έχω κατοχυρώσει εγώ.
0: Την έχεις όντως.
1: Η οποία πλέον θα διδάσκει αλήθειες και στο φως της ημέρας. Και κορυφαία διδασκαλία που θα μάθουμε στους απογευματινούς, δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε κοινοβουλευτισμό, που είναι και το βασικό λαβήθιο θέσπισμα. Επομένως ο υπαρκτός διασκορτισμός στο 7 με 10 θα χάσει το σκάλπ κανονικά. Όσον αφορά, γιατί και πριν με έκανες να γελάσω, στο θέμα κινέζικη τεχνολογία, γελάμε με ό,τι δύναμη γέλιο μπορεί να έχουμε και είναι ένα φαινόμενο, το πιάσουμε την επόμενη, που λέγεται μετα διασκορτισμός. Είναι για γέλιο, κανονικά. Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κανείς πως το 1958, 59, 60 πέφταν νύχτα στο μικρό λίμανο για μπάνιο και από το πλάνκτον φωσφόριζαν τα κορμιά τους. Κάτι παραπάνω από πεντακάθαρα. Μία μαγεία. Το που λένε οι υδροβιολόγοι δύο φωτάβια. Και τυχεροί αυτής της μαγείας, οι γονείς μου και οι συμμαθητές τους, οι οποίοι κάνουν μπάνιο λίγα μέτρα από τα σπίτια. Σαλπάρε λοιπόν κάποιος από το μικρό λίμανο. Βγαίνει για Αίγινα. Περνάει τη Σουβάλα, δυτικά, περνά Σαγκίστρι, με Μαΐστρα και Τζένοβα, σε αυτό το κοφτό κύμα του Σαρονικού, το ξέρουν οι ναυτικοί. Ένα ρόδο στη Νέα Επίδαυρο και φεύγεις για θέατρο Επιδαύρο. Παράσταση αρχίζει με εκείνο το σούρουπο στην απέναντι κορυφογραμμή και αυτό το φρόισμα στα πεύκα. Άλκιστης το Ευρυπίδη θα παίξει το Σάββατο. Οι κέτιδες του Εσχύλου Αντιγόνη ουκέστην λόγος. Και κατόπιν στην αυλή του Λεωνίδα που αλλού στο Λιγουριό για εκείνα τα βλήτα το Μουσακά και το Κρασάκι. Ξανοίγεσαι πάλι τα άλλο πρωί ανατολικά, χαιρετάς και αρμενίζεις. Χαιρετάς και αρμενίζεις. Μέθανα, όρος, πέτσες και πας προσκύνημα στο ναό του Ποσειδώνα. Σούνιο από το Πέλαο. Εκεί που ο απαρηγόρητος, ο Ελληνάρχης Αιγαίας βάφτισε με το όνομά του την κοιτίδα του έθνους Αιγαίο. Μια φαινομενικά λιγοστή πλεύση, κάτω μίλια, όλα και όλα περιγράψαμε, που στην ελληνική πραγματικότητα είναι ψηλάφιση ενός αισθητικού γεγονότος. Στάσεις αϊκίνητος και στάσιμος ταυτοκινησία. Μετακινήσε, αλλά όχι στο εισάδι, όχι γραμμικά. Πας πίσω, μπρος, στο χρόνο, σε εποχές. Πέρα δόθε, σε ακμές και παρακμές. Συνομιλείς με τις μορφές που ίδρυσαν την οικουμένη. Ψηλαφής ιερότητα. Αυτά τα ελλειπτικά αγαθά, αυτή η ίσαλος γραμμή στις αμμουδιές του ομήρου, που λέει ο πατέρας, το απροσμέτρητο της ιστορικής διάστασης. Είναι αβάσταχτο. Πραγματικά να το σηκώνουνε άνθρωποι. Δεν το έχουμε εξετάσει ποτέ. Η παραμικρή πράξη και λειτουργία στον τόπο αυτό, για να έχει αρμονία, πρέπει να συνομιλήσει με ένα τεράστιο βάθος χρόνου, με συγκλονιστικούς αθανάτους και πάμπολους θεούς. Και όλο αυτό κτισμένο στην πέτρα, στην αλμύρα και στην πλημμυρίδα του ελληνικού φωτός. Με ρώτησες, φίλε Λαβίθη,
0: ναι,
1: κάποτε, από πού είναι ωραιότερο να κατάγεσαι, από τον πυλό ή από την πέτρα?

Γεράσιμος γράφει ότι επειδή ζούμε στο εξωτερικό και βλέπουμε τις διαφορές, γι' αυτό σας λέμε ότι δεν έχετε καταλάβει σε πόσο χάλια κράτος ζείτε. Εντάξει, αλλά ίσως να γίνεται με έναν τρόπο υπερβολικό και κάπου άλλος να αντιδρά έτσι. Ίσως να έχει να κάνει και με αυτό. Βγάλε τον Πατομπούκαλο να μας πει όλους καρούμπαλα. Για καλό Σαββατοκύριακο. Καρούμπαλα και μαρμάγκαλους.

Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη από Σαμοθράκη. Φανατική με το ανεμολόγιο, υπομονή, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Δεν έχω επισκεφτεί ποτέ το νησί. Όσους ξέρω που έχουν πάει μου έχουν πει τα καλύτερα. Είναι το... όταν έχεις ένα καταγωγή από ένα μέρος και πολλές φορές το επισκέπτεσαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χάνεις τη δυνατότητα να δεις άλλα. Αλλά μετά λες, ας πούμε με την άξο το έχω παρατηρήσει, δεν βλέπω πλέον τόσα μέρη όσα θα μπορούσα. Κίμωνα καλησπέρα, εντάξει, θα κάνουμε άλλη εκπομπή και για την Κίνα να κάνουμε και με καλεσμένο, γιατί όχι. Τι αρχαιολαγνία είναι αυτή ρε παιδί μου, γράφει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Αμά βρε Νίκο. Αμάν. Ο σταμάτησα από την Βουλιαγμένη. Αν από το μήνυμά μου κατάλαβες αυτά που ανέφερες, τότε με νίκησες. Παραδείτο με κι εγώ και το πολυβόλο μου. Θα επανέλθω στο απότερο μέλλον. Μου το λέει στη λογική ότι μην τσακώνεσαι με έναν ηλίθιο και θα πέσει στο επίπεδό του και θα σε νικήσει και η βλακία είναι αίτητη, όπου εγώ είμαι ο βλάκας και τα λοιπά. Με το, το πολυβόλο μας μου άρεσε τόσο. Μα τώρα ελάτε και εσείς στη θέση μου. Περιμένει ο Δημήτρης από το Κερατσίνι.

0: σε λίγο να πάρει το λόγο, γιατί είναι ένα μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο κύριος Κυριάκος, που ήθελα να το... Το είχα βάλει έτσι λίγο στην άκρη για να το διαβάσω. Είναι λίγο μακροσκελές, αλλά μου αρέσουν αυτά τα επιστημονικά. Συχνά γράφει ο Κυριάκος, ακούγεται ότι η ζωή και η νοημοσύνη στο σύμπαν είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το λέμε όντως. Να βρει ζωή στο σύμπαν σπάνιο. Η αλήθεια όμως, γράφει στο μήνυμα ο Κυριάκος, η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχουμε ιδέα. Οι πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα δεν εκπέμπουν δικό τους φως και χάνονται μέσα στη λάψη των άστρων τους. Είναι σαν να προσπαθείς να δεις μια πυκολαμπίδα δίπλα σε έναν πανίσχυρο προβολέα και από τεράστια απόσταση. Μιλάμε για αίτη φωτός. Δεν βλέπουμε τους ίδιους τους πλανήτες. Τους εντοπίζουμε έμεσα από τη μικρή μείωση της φωτεινότητας του άστρου τους, του ήλιου τους, όταν περνούν μπροστά από το άστρο ή από ίχνη της ατμόσφαιράς τους που αναδύονται. Το να συμπεραίνουμε λοιπόν, γράφει, ότι η ζωή είναι σπάνια επειδή δεν την έχουμε βρει, είναι σαν να γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό από τον ωκεανό και να λέμε ότι δεν υπάρχουν ψάρια επειδή αυτά δεν βρίσκονται μέσα στο ποτήρι. Πώς το θέσατε έτσι τώρα, κύριε Κυριάκο? Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνι. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ. Να ξεκινήσω σε συνέχεια αυτό που είπες προηγουμένως και να πω ότι, κάνοντας βέβαια και λίγο χιούμορ, μην παρεξηγηθώ, ότι η αλήθεια δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε ένα ηλίθιο αποφασισμένο να πιστεύει στα ψέματα. Λοιπόν, τώρα εγώ ήθελα να πω 2-3 πράγματα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν πρέπει να τα πω, πώς να τα πω, πόσο να πω. Τέλος πάντων, όταν λένε κάποιοι κύριοι, και έχουν δίκιο, μα όλο τα κακά λέμε, θα πούμε κάτι καλό. Ερώτηση. Εγώ έχω να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό από έναν άριστο γιατρό που με έσωσε. Και έχω και ένα παράδειγμα που αποτύχει, δεν πέθανε η μητέρα μου. Ποιο από τα δύο να πω?
0: Κάποιος θα σας έλεγε ότι και τα δύο υπάρχουν. Άρα δεν είναι ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο.
1: Δεν είναι πιο σημαντικό για να... Μπας και διορθωθεί η κατάσταση, να πούμε το τραγικό λάθος που συχνά γίνεται, και χάνονται ζωές χωρίς πρόσεξε, χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα, και θα σου πω το παράδειγμα, να χάσω τη μητέρα μου χωρίς να ξέρω την αιτία θανάτου.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω πώς το... Ωραία, απαντάτε. Εντάξει, και με ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και μόνο που ανοίγει μια κουβέντα πάντως. Και αυτό είναι δική μου ευθύνη. Θα έπρεπε, τώρα που το σκέφτομαι, εγώ να είχα φροντίσει νωρίτερα να ανοίξει. Και μόνο που ανοίγει μια κουβέντα, είναι όλα αρνητικά, δεν υπάρχουν θετικά?
1: Όχι βέβαια.
0: Μα λέμε τα αρνητικά για να διορθώσουμε. Και μόνο που γίνεται αυτή η κουβέντα και δεν μένει μόνο αρνητικά να λέμε, είναι θετικό. Και σκέφτομαι ότι κακώς και εγώ δεν είχα φροντίσει να γίνει νωρίτερα αυτή η κουβέντα. Συνεχίστε.
1: Από στα γρήγορα. Δύο παραδείγματα πολύ γρήγορα θετικά. Θα αναφέρω και το όνομα του ενός γιατρού, γιατί έχει βγει στη σύνταξη, είμαι σίγουρος. Ήταν ένας ορθοπαιδικός, ο κ. Ψαράκης, στο Θριάσιο. Είχα πάει τον αδερφό μου με διπλό συντριπτικό, είχε φύγει στον αέρα στην Καβάλα και είχε σκάσει κάτω, μετά έχει διαλύσει όλα. Λες και έκανε ψηφιδωτό από τον αγώνα μέχρι τον καρπό. Του έφτιαξαν 8 ώρες χειρουργείο. Μου είχαν πει τότε ότι επειδή ήταν Παρασκευή βράδυ με φρικτούς πόνους, ο αδερφός μου είχαν πει ότι αποκλείται Σαββατοκύριακο να γίνει χειρουργείο, θα πονάει από Δευτέρα. Παρά τα αυτά έκατσε 2 μέρες μέσα ο κύριος Ψαράκης και μας ειδοποίησαν τα μεσάνυχτα και μου λέγανε να δώσω λεφτά. Μας ειδοποίησαν τα μεσάνυχτα ότι Σάββατο πρωί χειρουργείται. Έκανε 8 ώρες χειρουργείο. Εγώ λοιπόν, ο αδερφός μου μετά, με 5 λεπτά, μετά από ένα χρόνο του επέτρεψε να σηκώσει με το χέρι του ένα φλιτζανίκι καφέ. Πηγαίναμε κάθε μήνα και τον έβλεπε. Εγώ λοιπόν, νιώθοντας, ας πούμε, ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο, ήθελα να του δώσω 400 ευρώ. Και μου έπαιξε με το γραφείο. Λοιπόν, στην τρίτη τέταρτη προσπάθειά μου, μου λέει, Εάν θέλεις, λέει, να με κάνεις να νιώσω όμορφα, γράψε, λέει, ένα ευχαριστήριο γράμμα προς τη διοίκηση. Αυτή είναι η πληρωμή μου. Ένας δηλαδή φοβερός επιστήμονας, ας πούμε, και μου μας συμπεριφέρθηκε άψογα. Και όταν πέρασε ο χρόνος, φώναξε όλους τους γιατρούς και έγινε καλά, ο αδελφός μου έδεσε το χέρι του. Φώναξε όλους τους γιατρούς και τους έδειχνε τις ακτινογραφίες. Κοιτάξτε τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ μιλάμε, λέει, περί θαύματος. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν και καλά, αλλά αυτό τώρα να το πω τώρα, δηλαδή τι θα προσφέρω, να πω ότι υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν. Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι για τη μητέρα μου, που υπάρχει και το καλό και το προβληματικό. Και να προλάβω να πω ότι έστειλα έτσι ένα mail στο Υπουργείο Υγείας. Και μου απάντησαν. Αυτό που στο τέλος. Λοιπόν, μία μέρα έρχεται μεταξύ τη μητέρα μου να πω ότι 20 μέρες πριν το περιστατικό που της συνέβη, της είχα κάνει εξετάσεις άνω κάτω κηδείας, 87 χρονών είναι, όλες τις αίματος και τα λοιπά.
0: Όχι πολλές ιατρικές λεπτομέρειες, κύριε.
1: Όχι, μα δεν θα πω. Όλες τις εξετάσεις και ήταν καλά. Δεν είχε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, είχε μία μέρα ραντεβού με μία δερματολόγο και επειδή αρρώστησε και την ειδοποίησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η μητέρα μου στεναχώρησε, την δοσοφόνη και έκλειγε όλη τη μέρα. Και ό,τι έπαθε, το έπαθε από αυτό, από ό,τι μου πέρασε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τι έπαθε. Έρχεται η μητέρα μου και μου λέει, η παιδί μου λέει, χτύπησα δύο φορές, προσπαθώ να περάσω από την πόρτα και έπεσε κάτω, εγώ δεν την είδα. Που χτύπησε και έπεσε. Τώρα είμαι να πω σε έτσι και δεν πού να πάει με το μυαλό. Λέω, ήταν βράδυ. Λέω, θέλεις, λέω, να φωνάξω κανένα γιατί να κάνουμε κάτι. Μου λέει όχι. Λέω, κοιμήσου, λέω και θα το πρωί θα δούμε ανάλογα. Ξυπνάει το πρωί και ήταν μια χαρά σου. Κόντε, μαγειρεύει, κάνει, δείχνει κτλ. Αν ας πούμε η μητέρα μου ήμουν εγώ που δεν μαγειρεύω, που δεν κάνω τίποτα, δεν καταλάβαινα πότε τίποτα. Την τρίτη μέρα και ενώ προχωρούσε και έκανε τα πάντα, μου λέει, Δημήτρη παιδί μου, ναι, ναι μητέρα, μου λέει ποιο μάτι ανάβουμε το για να κάνουμε καφέ. Λέω, αμάν τι είναι τώρα αυτό. Λέω, αυτό βέβαια μητέρα. Και μετά από λίγο εγώ έβλεπα άνοιγε κάτι σε ρωτάρα και λέω, τι ψάχνεις βέβαια μητέρα. Να βρω ένα κουτελάκι μου λέει να το ανακατέψω. Που ήταν στο σιρτάρι δίπλα στην κουζίνα. Και τι, δεν πάμε καλά. Παίρνω λοιπόν ένα νευρολόγο γνωστό μου, γιατρό οικογενειακό. Και μου λέει τώρα αμέσως μου λέει να πάω να βγάλει εξονική. Λέω να την πάω αύριο σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Όχι μου λέει θα πάρεις την απάντηση σε 3-4 μέρες. Τώρα στο νοσοκομείο της βγάλω τώρα την εξονική. Την πάω και αν μην τα απολογούμε είχε πάθει αιμορραγικό εγκεφαλικό. Μάλιστα. Λοιπόν και ξεκινάει από εκεί πέρα. Φέρεσε με τώρα τι γίνεται. Τη βάζουμε λοιπόν μέσα. Γελάω και όλες που το σκέφταμε. Εγώ εντωμεταξύ έχω φτάσει, στο έχω πει παλιά, δεν το θυμάσαι. Και συνέβαινε δεν παίρνω γιατί δεν... εγώ θέλω να είμαι ευγενής, δεν θέλω να έρχομαι σε αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, εγώ έχω φτάσει πίση, γιατί έχω νευροποίηση, είμαι ευγενής.
0: Κύριε αλλά... Δημήτρη, είναι βράδυ yeah. Παρασκευής και μας λέτε για εγκεφαλικές ομορρογίες και τέτοια. Δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς. Σας είπα όχι πολλά ιατρικά. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ακούει και να συζητάει τώρα για...
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, ζητάω χίλιες φορές συγγνώμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει κανένα πρόβλημα να συζητάει αυτά τα θέματα με τις υγείες κτλ. Κτλ. Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που με το που ακούσει μια τέτοια συζήτηση θα γυρίσει το κουμπί. Θα γυρίσει το κουμπί επειδή είναι το ραδιόφωνο. Δεν σου λέει κάτσε ρε εσύ. Έχουμε τόσα πράγματα και ακούμε για εγκεφαλικές αιμορραγίες και τέτοια. Είπαμε σου λέει. Δεν κακίζω τον κύριο Δημήτρη. Αλλά πρέπει και εγώ κάποιες φορές να γίνω έτσι λίγο σε εισαγωγικά κακός με κάποιους ακροατές. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται και να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μου και η επιθυμία μου και θέλω να προλάβω και άλλους ακροατές που θα θέλουν κάτι αντίστοιχο. Μετά δημιουργείται και ένα προηγούμενο και άντε μετά να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Οπότε αν είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς αυτές τις λεπτομέρειες. Είχε ένα θέμα υγιές η μητέρα μου, Αυτό ήταν το αρνητικό, αυτό το θετικό. Τώρα, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου, μα καθόλου εντύπωση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται. Μιλάμε όχι απλώς για αποχωρήσεις, μιλάμε για καθίζηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει, βγήκε από τις βουλευτικές εκλογές 2023 με 47 βουλευτές. 47 βουλευτές στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Ξέρετε πόσους έχει τώρα? 12. 12. Αναλυτικά στο... Και αύριο είναι και η εκλογή της Ρένας Δούρου. Πλέον αποχώρησε και ο Πολάκης, εκεί που ζήταγε ο Πολάκης από τη Δούρου να αποχωρήσει, για να αναλάβει την κοινοβουλευτική ομάδα. 12. Το ρεπορτάζ είναι πολύ αναλυτικό στο παραπολιτικά.gr, για να μην πλατιάζω και να δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, τον Χρήστο από Νιου Τζέρσι. Θα μπορούσα να αναφέρω αρκετά πράγματα ως προς το γιατί δεν με εκπλήσει και σε σχέση με το παρελθόν και άλλες αναφορές που έχω κάνει στο παρελθόν κτλ. Κτλ. Όμως είναι πράγματα που τα έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές. Απορώ γιατί τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, τα ίδια τα στελέχη και βουλευτές και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά από αυτά δεν έβλεπαν την εξέλιξη αυτή. Εγώ την έβλεπα δηλαδή, πώς να το πω, σαν φωτεινός προβολέας μέσα στη νύχτα, που έλεγε και ο κύριος Κυριάκος νωρίτερα για φωτεινός προβολής. Αλλά καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι όταν είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάσταση χάνουμε την οπτική μας και δεν βλέπουμε τόσο καθαρά. Αντί για σχόλιο όμως, θα προτιμούσα να έχω κάποια, αντί για προσωπικό σχόλιο, θα προτιμούσα να είχα σχόλιο από ακροατές, ακροάτριες που στηρίζατε ή στηρίζετε ΣΥΡΙΖΑ, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η μαζική αποχώρηση που έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν πλέον μόνο 12 από τους 47 βουλευτές. Και αν είναι κάτι το οποίο σας κάνει και εσάς να σκέφτεστε, το κόμμα έχει τελειώσει, ο κύκλος έκλεισε, πάμε για αλλού. Ή αν έχετε ήδη κι εσείς μαζί με τους υπόλοιπους 35 με συγχωρείτε, αποχωρήσει. Πώς βλέπει όμως ένας ψηφοφόρος, κάποιος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, πώς βλέπει αυτό το πράγμα που γίνεται? Πάμε, Χρήστος από Νέα Ιερσέη. Καλησπέρα κύριε Χρήστο.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Συνακροάτες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Επηρεασμένος από τον πρόλογο σου στην αρχή της εκπομπής, αποφάσισα και πήρα τηλέφωνο να πω την αντίθετη πλευρά, να γίνω λίγο κακός, ενώ αγαπάω την πατρίδα. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω τον έξυπνο. Η διάθεσή μου είναι να προβάλλω διαφορετικές προσεγγίσεις και λειτουργικότητες του εξωτερικού για να μας ακούσουν οι ακροατές, οι οποίες δεν έχουν βγει στο εξωτερικό, ούτε καν έχουν φανταστεί πως ζούμε, και ίσως αναρωτηθούν κάποια μέρα κάτι. Αφιέρωσες χρόνο από την εκπομπή σου, καλοσύνη σου, για να πεις στους εργαζόμενους να φοράτε κράνη, να φοράτε παπούτσια, να φοράτε γυλαίκα, συνεργασία σας, γιατί οι μαγκές κοστίζουν. Λοιπόν, και εδώ τρογόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το φέρω έτσι για να κάνω μια σύγκριση. Και εδώ τρογόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και άμα θα παρακολουθήσεις, το Fox News τρώγεται με όλα, με όλα τα άλλα, το CNN.
0: Το Fox News.
2: Εσείς το λες Fox, εμείς το λέμε Fox.
0: Fox, ναι, γιατί προσπάθησα να καταλάβω. Εντάξει, εσείς το λέτε σωστά, προφανώς, γιατί δεν είναι η προφορά ειδική. Η ειδική σας είναι η σωστή, αλίμονο. Αλλά για να καταλάβω, ναι.
2: Ναι, ναι, Fox News. Έτσι ακριβώς γίνεται. Τρώγεται με το MSNBC, τρώγεται με το CNN, γιατί έχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι, τα άλλα που είπατε προβάλλουν την πραγματικότητα και την αλήθεια και το Fox News την προπαγάνδα του. Γι' αυτό τρώγεται.
2: Είναι καθαροί ρεπουμπλικάνοι. Δεν παίζουμε εδώ. Τα λέμε έξω από τα δόντια. Είμαστε καθαροί ρεπουμπλικάνοι. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε. Όσοι είναι καθαροί ρεπουμπλικάνοι δεν ακούνε άλλα κανάλια.
0: Αυτό να
2: ακούνε το Fox News.
0: Να το ακούνε και λίγο κάποιοι ακροατές που νομίζουν ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει.
2: Ίσα-ίσα.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, είναι πολύ πιο έντονο. Ξέρει κάποιος που διαβάζει New York Times και κάποιος που βλέπει Fox που κινούνται περίπου. Συνεχίστε.
2: Τώρα, υπάρχει όμως μια διαφορά. Δεν έχει σημασία τι γκρίνια υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων και όλων αυτών των τηλεοπτικών καναλιών. Όταν ο εργαζόμενος θα πάει στην εργασία του, δεν χρειάζεται να του το πει ο λαβύθις ή κάθε λαβύθις με την καλοσύνη του. Ο εργοδότης του λέει, και μάλιστα μπορεί και να το τα προσφέρει, ότι άμα δεν τα φορέσεις, πας στο σπίτι σου. Όχι μόνο αυτό.
0: Ποια?
2: Αλλά...
0: Α, τα είδη προστασίας.
2: Τα είδη προστασίας.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά ο εργοδότης είναι αναγκασμένος από την πολιτεία να έχει και ασφάλεια σε περίπτωση που θα γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί ατυχήματα γίνονται, δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα, αλλά να έχεις ασφάλεια που θα έχει την περίθαλψη 100% ο εργαζόμενός σου με το ό,τι συμβεί την ώρα της εργασίας.
0: Ναι, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο οργανωμένο.
2: Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που θα σε βάλω σε πολύ δύσκολη θέση, άμα θες την απαντάς, άμα θες δεν την απαντάς, αλλά θα γίνει κατανοητή. Πού υπάρχει περισσότερη αρμονία? Στην πολιτεία που λέει τον εργοδότη πρέπει να έχεις αυτά τα πράγματα για να είναι ασφαλισμένος ο εργάτης σου, ή στην Ελλάδα που βγαίνει ο Λαβίδης με καλή καρδιά και λέει πατριώτες φορέστε τα αρβίλια, φορέστε τα καπέλα, φορέστε τα γυλαίκα.
0: Στην πολιτεία
2: που
0: βέβαια.
2: Πού νομίζεις ότι υπάρχει περισσότερη αρμονία?
0: Στην πολιτεία βέβαια είναι δυνατόν. Εύκολο.
2: Εδώ είναι που φωνάζουν, ρε Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, ανέβηκαν τα αίματα τώρα. Ανέβηκαν τα αίματα. Την αρμονία την προσφέρει ο καπιταλισμός μέχρι εκεί που δεν γίνεται, στον κάθε εργαζόμενο. Την αρμονία της πατρίδας με το μεγάλο πολιτισμό και που γεννηθήκαμε από άλλο φεγγάρι και οι άλλοι ήταν μαϊμούνια και παπαπαπαπαπα, πού τη βρίσκεις ρε Κωνσταντίνη, στην καλοσύνη σου? Βέβαια θα γίνω κακός ρε Κωνσταντίνη, γιατί έχω άλλο μέτρο σύγκρισης ρε Κωνσταντίνη. Τώρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ, σου έχω πει εγώ ότι είμαι χωριάτης, είμαι γράμματος. Θα σου πω μια χωριάτικη φράση. Στο χωριό μου λέγανε, καλύτερα γαϊδουρόδανε παρά γαϊδουρογύρευε. Ποιος γαϊδουροδένει στην εκπομπή σου σήμερα που βγήκαν όλοι? Ποιος γαϊδουρόδεσε? Κανένα. Όλοι βγήκαν, είπαν τη γνώμη τους, είπαν τι είπανε. Και κανένας δεν γαϊδουρόδεσε. Κανένα. Σου έχω ξαναπεί Κωνσταντίνε, 10 χρόνια στο εξωτερικό. Αλλάζει ο τρόπος προσεγγίσεως. Τα γράμματος άνθρωπος είμαι. Από πού τα έμαθα εγώ αυτά? 25 χρονών έφυγα από την Ελλάδα εγώ. Τα ήξερα όλα απ' έξω και ανακατωτά εγώ. Από πού τα έμαθα όλα εγώ αυτά? Πήγα σε πανεπιστήμια? Όχι, τα βλέπω στην καθημερινότητά μου. Και για να ανοίξω δικές μου δουλειές έπρεπε να πάρω αυτό το σκαλοπάτι. Άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, δεν ανοίγεις δουλειές. Θα προστατεύεις τον εργαζόμενο σου, θα έχεις ασφάλεια υγείας, θα έχεις ασφάλεια για τον πελάτη σου, θα έχεις ασφάλεια για τα πάντα. Προχτές είχα βγει στη Τσιλιμίνη την εκπομπή και είχα πει για τον φίλο μου, απεμπειρικά σου λέω, ειλικρινά σου λέω, για την οικοδομή που έπεσε. Ο φίλος μου είναι υδραυλικός και εργάζεται μέσα στο Μαχάντα. Για να μπορέσει να μπει μέσα σε μια πολυκατοικία των 10 ορόφων, πρέπει να κρατάει στην εταιρεία του ασφάλεια καλύψεως γύρω στα 20 εκατομμύρια. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει μέσα. Και άμα κάνει το μάγκα και πει μέσα και του τύχει καμιά στραβουδιά, πάει και το σπίτι του, πάνε και τα οικογένειες, πάνε και οι δουλειές του, πάνε και όλα. Πού υπάρχει η περισσότερη αρμονία, Κωνσταντίνε? Εκεί στην Ελλάδα που πέφτουν οι πολυκατοικίες και λέει ο άλλος πώς είχε να τους δώσει 2 χιλιάρικα, έτσι ακούστηκε. Θα τους δώσει 2 χιλιάρικα, λες, αυτούς που χάσανε τα διαμερίσματά τους. Στους 2 χιλιάρικα
3: θα τους στήσεις καινούργιο διαμέρισμα, θα τους πληρώνεις όσο χτίζεται το διαμέρισμα ξενοδοχείο να μένουνε, θα τους πληρώνεις ό,τι τους κόστισε και όσα έχουν χάσει μέσα από το διαμέρισμά τους και ό,τι θα υποστούνε. Έτσι είναι η αρμονία, Κωνσταντίνε. Αλλά πρόσεξε να δεις, σε ευχαριστώ που με βγάζεις και λέω τη λειτουργικότητα της πολιτείας που ζω. Δεν έχω κακία για κανένα. Αυτό που με πειράζει είναι, όπως το είπα προηγουμένως, κανένας δεν θέλει να γαϊδουροδέσει. Και μετά όλοι γαϊδουροψάχνουνε. Και τι φταίει? Φταίει αυτός που άφησε από το οικόπεδο του τριφυλιού του την πόρτα ανοιχτή από το φράχτη και μπήκε το γαϊδούρι και έφαγε, ζήλεψε το γαϊδούρι το χορτάρι του και πήγε το γαϊδούρι και έφαγε το χορτάρι του αλλού. Είμαστε ρε Κωνσταντίνο να τραβάμε τα μαλλιά μας. Εγώ που σε ακούω εδώ απ' έξω, παραμιλάω μόνος μου, γιατί σου τα παραδειγματίζω. Είναι να παραμιλάς μόνος σου. Τα πράγματα στο εξωτερικό, ειδικά στον καπιταλισμό που ζω εδώ και το κατηγορεί όλος ο κόσμος, το παλιό έτσι, το παλιό, έχουν αρμονία, Κωνσταντίνε. Έχουν σειρά. Ο ένας κοιτάει για τον άλλον. Και πώς κοιτάει για τον άλλον? Όχι με καλή καρδιά όπως το έκανες εσύ. Κοιτάει για τον άλλον με την ομοθεσία. Δεν έχει σημασία άμα οι Ρεπουμπλικάνοι βρίζονται με τους Δημοκρατικούς ή οι Δημοκρατικοί τους κοροϊδεύουν τους Δημοκρατικούς Ρεπουμπλικάνους. Σημασία έχει ότι την ημέρα που θα πάω να δουλέψω ή να εργαστώ, όλα είναι υπεύθυνα με τις ασφάλειες κτλ. Κτλ. Γιατί ατυχήματα συμβαίνουν. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσεις να καλύψεις αυτό που θα συμβεί. Και πώς το καλύψεις? Με το γαϊδουρόδενε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Να σε καλά. Καλά. Γεια σου. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ευφυές. Αυτό που έχουν κάνει, η απατεωνιά που έχουν κάνει, είναι τόσο ευφυής που εμένα προσωπικά περισσότερο μου προκαλούν θαυμασμό παρά απέχθεια. Όταν λέμε απατεωνιά, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και διαφορετικά, με σημερινούς όρους, το απόλυτο τρολάρισμα. Μερικά παραδείγματα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Ο υπάλληλος για την... Ο υπεύθυνος στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα, θα ακούσετε τώρα, στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα, για την χρήση στην για την διερμηνία της τελετής στους ανθρώπους με αναπηρία στην ακοή, ο οποίος αποδείχθηκε, η παγκόσμια κοινότητα κοφών έπαθε σοκ. Ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα. Φτερούγιζε τα χέρια του πάνω κάτω αλλοπρόσαλα. Το ανακάλυψε δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα κοφών. Αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση και παραμένει ένα μεγάλο σκάνδαλο το πώς πέρασε τα κενά ασφαλείας. Αλλά καθόταν σε παγκόσμια μετάδοση, στην τελετή, στην κηδεία του Μαντέλα, να τον δείχνει η κάμερα να κάνει διερμηνία στην νοηματική, ενώ ουσιαστικά κούναγε τα χέρια του ακατάληπτα. Ο Κάρλος Κάιζερ. Ο Κάρλος Κάιζερ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες, ίσως ο μεγαλύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η μπάλα που ήξερε ήταν για να μαζευτούμε εκεί στη γειτονιά μεταξύ μας, και πάλι δεν θα τον διάλεγες και από τους πρώτους. Κατάφερε όμως με διάφορα κόλπα και τερτύπια να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με 14 ομάδες, χωρίς να έχει ούτε μία συμμετοχή σε επίσημη αναμέτρηση. Δηλαδή πηγαίνεις στη Wikipedia και βλέπεις, βάζεις το όνομά του και βλέπεις σε πόσες ομάδες υπέγραψε. Συμμετοχές 0. Γκολ προφανώς 0. Έχοντας αναπτύξει μάλιστα και βελτιώσει το... Και κατάφερε όχι μόνο στην πατρίδα του την Βραζιλία, αλλά και στο εξωτερικό να υπογράψει συμβόλαια. Ο καινούριος μου αγαπημένος, αυτή είναι μια λίστα με πολύ αγαπημένους ανθρώπους που έχω, είναι ο χειριστής του AutoCue του Τραμπ. Μια υπόθεση που έχει λάβει σοβαρές πλέον, λέει, διαστάσεις. Το AutoCue τι είναι? Είναι το κείμενο που έχουν απέναντί τους οι πρόεδροι, και όχι μόνο πρόεδροι. Είναι ένα κείμενο που έχει απέναντί του ο παρουσιαστής, όποια ιδιότητα και να έχει, σε μια εκδήλωση, σε μια ομιλία, για να μην σκέφτεται από το μυαλό του, να μην μιλάει από το μυαλό του και κολλάει, δεν λέει αυτά που θέλει, να τα έχει σημειωμένα, να μπορεί να τα πει καθαρά, και περνάει το κείμενο και το εκφωνεί ουσιαστικά. Και αν είσαι και πιο καλός, το εκφωνείς και με έναν τρόπο που δεν φαίνεται ότι διαβάζεις. Όπως και εγώ πολλές φορές μπορεί να νομίζετε ότι δεν διαβάζω έτσι όπως μιλάω για κάτι, αλλά ουσιαστικά το διαβάζω. Τι συνέβη λοιπόν με το συγκεκριμένο υπάλληλο, ο οποίος είναι στο μικροσκόπιο ομοσπονδιακής έρευνας? Αποβλήθηκε ο υπεύθυνος του Οτοκιού του Τραμπ. Υπήρχε επίσημη ανακοίνωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου που χαρακτήρισε την υπόθεση λυπηρή και ντροπιαστική. Στοιχημάτιζε με βάση τις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα στοιχημάτισε σε περισσότερες από 12 ομιλίες, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πει στη διάρκεια των ομιλιών κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Και ως χειριστής του Οτοκιού μπορούσε ο ίδιος να φροντίζει έτσι ώστε το τι θα έλεγε, το σε τι θα αναφερόταν ο Τραμπ να υπήρχε στο Οτοκιού. Ο τύπος έβγαλε πάνω από 100.000 δολάρια, εννοείται ότι θα μπορούσε να εννοείται ότι θα μπορούσε να βγάλει πολλά περισσότερα, αλλά μάλλον και αυτός θα σκέφτηκε, μην ποντάρω και ξαφνικά βρεθώ με 15 εκατομμύρια. Τα 15 εκατομμύρια θα μου πούνε που τα βρήκες, ενώ τα χιλιάδες ευρώ είχε και σκεφτεί, κάπως θα μπορώ να τα καλύψω, θα είναι πιο διαχειρίσιμα, πιο προβλέψιμα. Γι' αυτό και κατάφερε σε 12 περιπτώσεις. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι συνέβη, τον εντόπισαν. Δυστυχώς για τον ίδιο απολύθηκε, αλλά κατάφερε να κερδίσει επάξια την θέση του σε αυτή την πολύ ξεχωριστή λίστα ανθρώπων, όπου επαναλαμβάνω είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, ευφυής η απατιωνιά τους, που δεν προκαλούν απέχθεια. Κερδίζουν αντιθέτως ίσα ίσα και τον θαυμασμό, μαζί με το γέλιο που μας χαρίζουν οι ιστορίες τους. Τραγούδι διαφημιστικό διάλειμμα, και μάλλον θα κλείσουμε με το Βασίλη από τον Πλαταμόνα, δεν νομίζω να προλάβουμε με άλλους ακροατές για απόψη.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε επίλογο για το απόψινό ανεμολόγιο. Ένας επίλογος όχι μόνο για την εβδομάδα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, αλλά και για αυτό το ωράριο, το 9-12, με το οποίο τα λέγαμε όλους αυτούς τους μήνες από τον Σεπτέμβριο, που μετακόμισε εδώ στην καινούρια του ραδιοφωνική στέγη, στα παραπολιτικά.

0: φυσικά 90,1 το ανεμολόγιο. Από Δευτέρα το νέο μας ωράριο είναι 7 με 10. Διατηρείται το τρίωρο. Μέχρι τέλη Ιουλίου. Και μετά από Δευτέρα 31 Αυγούστου το ωράριο αυτό 7 με 10 θα είναι το νέο ωράριο που θα έχει το ανεμολόγιο την επόμενη ραδιοφωνική χρονιά με το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ελπίζω να πάει εξίσου καλά. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Είχαμε και ακροατές που ακύρωσαν, όπως ο Προμηθέας από τα Χανιά και η Γιολάντα. Έχουμε και ακροατές που δεν θα προλάβουμε, όπως ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, η Ράνια από τον Πειραιά, ο Λεωνίδας από τους Αμπελόκηπους. Μετά από ένα σημείο είπα και στην Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο να μην κρατάει άλλες συμμετοχές. Ελπίζω να καλέσετε και να μπορέσουμε να μιλήσουμε από Δευτέρα. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ρελαβίδη.
0: Καλώς το να.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά είμαι.
1: Ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι η αρμονία είναι η αντοχή της ευθυγράμμισης της σκέψης με την ψυχή, ρε φίλε.
0: Οπα.
1: Ρε βγαίνουν άνθρωποι τώρα από το Νιου Τζέρσι και από την Ελβετία και διαπιστώνουν τα διαπιστωμένα, ρε φίλε, και έχουν την απέτηση να τους καταλάβουμε, να μείνουμε στην ακρόαση δηλαδή.
0: Μη μου θυμώνεις τον κύριο Χρήστο και τον Ηλία.
1: Να μην θυμώσω, ρε φίλε. Ρε φίλε, από το New Jersey διαπιστώνεις τα διαπιστωμένα, έτσι. Εσένα δεν σ' αρέσανε στην Ελλάδα αυτά, δεν τα άντεξες, έφυγες. Εμένα μ' αρέσουνε, ρε φίλε, κάθομαι και θα προσπαθήσω να τα βελτιώσω. Κάτσε εκεί εσύ στην Αμερική, ρε φίλε. Μη μας παρουσιάζεις την αμερικάνικη δηλαδή κουλτούρα σαν την απίστευτη της γης. Κράτησε τη για πάρτι σου. Εμείς είμαστε Έλληνες, δεν τη γουστάρουμε. Ακριβώς η ίδια απάντηση ισχύει για αυτό που πήρα από την Ελβετία. Θα κοιτάξουμε εμείς τώρα να δούμε αν είμαστε καλοί γειτόνιοι εμείς ή κακοί. Ρε φίλε, ο Ξηρομερίτης, ο καημένος. Ρε φίλε, εμείς ο Ξηρομερίτη να πούμε Μαϊντανό, ρε. Ο Ξηρομερίτης Λαβίθη είναι ένας από τους τέσσερους ακροατές. Τέσσερις είναι οι ακροατές, μόλις τους ακούω με κρατάνε εκεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί με προδιαθέτει η σκέψη τους θετικά, ρε φίλε. Και αντέχω και τους ακούω. Θες να σου πω και τους άλλους τρεις?
0: Ναι, αμέ.
1: Ήταν ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Μαζαράκης από Δήμηση Ισχύριον. Είναι ο Κάπελας από το Βέλγιο και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Και μου λες εσύ το Ξηρομερίτη, ρε φίλε Μαϊντανό, γιατί? Γιατί ο άνθρωπος χρησιμοποιεί
0: τη χώρα του κρατάνε...
1: για πατρίδα και τον παίρνουν στο λαιμό όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δύο άτομα σε κρατάνε σε όλη την εκπομπή.
1: Ρε φίλε, πλάκα μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις.
0: Τι εννοείς να σου επιτρέπω?
1: Να μιλήσω.
0: Τι ρώτησε?
1: Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί, ο Ξηρομερίδης, χρησιμοποιεί τη χώρα για πατρίδα και τον παίρνουν όλοι
0: οι
1: υπόλοιποι.
0: Εσύ, Βασιλή, θα τα βρω εγώ με τον Ξηρομερίτη. Τι είσαι τώρα, ο δικηγόρος του?
1: Άκουσα κάποια πράγματα στον αέρα, δεν έχω δικαίωμα να τα σχολιάζω.
0: Θα τα βρω εγώ με τον Ξηρομερίτη.
1: Εσύ να τα βρεις με τον Ξηρομερίτη.
0: Του είπα κιόλας ότι έχει... Του είπα και ότι έχει... Του είπα ότι το χειρίστηκε πιο... Μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Και τον Ξηρομερίτη στο λαιμό όλοι οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούν τη χώρα για μαγαζί και κονομάνε. Πουλώντας την ψήφο τους
0: για
1: μια οκτάμινη αργομισία, ρε φίλε. Και έχουν καταντήσει την πατρίδα μας μια γεωγραφική περίμετρο αυλόγυρο.
0: Ναι, μωρέ, η καημένη... Και εσείς αθώος, και εγώ μαθώος, και ο Ξηρομερίτης αθώος.
1: Και
0: κάποιοι καταντήσαν την πατρίδα μας. Και τις πατρίδες των άλλων, γιατί δεν τις καταντήσανε, ρε Σιβασίλη. Άσε με, θα τα βρω εγώ με τον Ξηρομερίτη. Όπως του είπα κιόλας ότι το χειρίστηκε και πιο καλά από ότι εγώ.
1: Σου είπα ότι είναι ένας από τους τέσσερις που με προδιαθέτει η σκέψη του θετικά και κάθομαι και τον αργό. Φίλε Λαβίδη,
0: με συγχωρείς, αλλά το κριτήριό σου δεν είναι δικό μου. Δηλαδή, αν ήταν αβασιστό, σε ποιους αρέσει, ποιοι αρέσουν στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα να ακούει, θα το είχα κλείσει το ανεμολόγιο και 20 χρόνια. Όχι 20 χρόνια δεν υπήρχα, ούτε 20 μέρες. Άμα ήταν να σε ακούει ο Κάπελας, ο Ξηρομερίτης και ο Γιώργος από το Λονδίνο,
2: Ούτε 20 μέρες δεν θα ήμουν στον αέρα, όχι 20 χρόνια.
1: Κύριε Λαβίδη, είναι πολύ άσχημο να έχεις την εντύπωση ότι έχεις πάντα δίκιο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι το πιο άσχημο ελάττωμα που μπορεί να έχει ένας εκπομπάρχης. Και εσύ το έχεις στο μέγιστο βαθμό.
0: Τις πιο πολλές φορές, όχι πάντα.
1: Εγώ απορώ πώς οι δείκτες των παγκόσμιων χρηματιστηρίων παραμένουν σε ισορροπία όταν βγαίνουν στην εκπομπή σου κάποιοι ακροατές οι οποίοι για πλάκα καταργούν στο μέγιστο βαθμό και ταυτόχρονα ξεφυλίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ρε φίλε, χτες με είχε σε μένα και κάποιους άλλους δύο ώρες στην αναμονή να ακούω, ρε φίλε, για εξωγήινους με κουστούμια, για δικηγορικές νηδίσεις και για θαύματα των ενόργων, και σήμερα, ρε φίλε, να ακούμε για τον Παπά Θεόρε. Ρε, μιλάμε για ακουστική φαλάγκα ραδιοφωνικής μακρονής, ρε Λαβίθη. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πίνοντας.
0: Ναι, ρώταμε, ρε Βασίλη.
1: Οι μεγάλοι παίχτες, λες ότι είσαι μεγάλος παίχτης. Εγώ δεν ξέρω κανένα μεγάλο παίχτη, ρε φίλε, που του ζητάνε να αλλάξει θέση και το δέχεται με τη μία. Ο Μαραντόνα δεν θα φοράγε ποτέ το δύο. Δεν θα το άλλαζε ποτέ. Και τώρα που θα βγεις στις 7 η ώρα, αυτό που εγώ κάποτε έλεγα, ότι είσαι ο μεγαλύτερος διαχειριστής της παγκόσμιας βραδινής τρέλας, θα πρέπει να πάω στο επιμελητήριο να το ακυρώσω, ρε φίλε. Γελάς, μωρά, αδερφέ μου.
0: Στο δίνω, ρε, εσύ, Βασίλη
1: μου. Ξέρεις με τι σε παρομοιάζω.
0: Στο δίνω, γιατί μου την έφερες ωραία.
1: Ξέρεις με τι σε παρομοιάζω. Θυμάσαι σε μια εκπομπή σου που σου ανέφερα για ένα θείο μου, τον αδερφό της μάνας μου, ο οποίος δούλεψε στη Γερμανία επί 35 χρόνια στο ίδιο σημείο και βέδωνε τρεις βίδες την ημέρα. Και αυτός ο άνθρωπος δεν ζουλάθηκε. Ακριβώς και εσύ είσαι ακριβώς το αντίγραφό του, ρε. Κάνεις μια εκπομπή 20 χρόνια ακριβώς χωρίς να ανέβεις ούτε στο πλατήσκαλο της σκάλας. Είσαι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είσαι ένα χειρόφρενο, ρε, να βήθηκε και πάντα αγκάζει, ρε. Να δούμε, έχεις δυνατότητες στο γραπτό λόγο και σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο τηλεοπτικό. Σε κάτι άλλο δημοσιογραφικό, έτσι να σε χειροκροτήσουμε, ρε φίλε. Φίλε, την ξαναπείς ανθρώπους οι οποίοι κοσμούν τις ραδιοφωνικές συμμετοχές Μαϊντανούς. Γιατί ο Μαϊντανός δεν είναι αυτός που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποια εκπομπή και λέει χρήσιμα πράγματα όπως ο Ξυλομερίδης και οι υπόλοιποι που σου ανέφερα. Ο Κάπελας από το Βέλγιο, ο Γιώργος από το Λονδίνο και ο συγχωρεμένος Ανδρέας Μαζαράγης. Ραδιοφωνικοί Μαϊντανοί είναι αυτοί που βγαίνουν και λένε χωρίς να λένε τίποτα. Και εσύ τους σιγουντάρεις. Αυτοί δεν είναι μόνο ραδιοφωνική Μαϊντανή, αυτή είναι και ταυτόχρονα και ραδιοφωνική αντίλαλη.
0: Δεν σιγουντάρω κανέναν, ίσα ίσα.
1: Πώς δεν το σιγουντάρεις. Αν το σιγουντάρεις, ξέρεις πόση ώρα το κράταγες χθες αυτό που έλεγε για τους εξωγήινους με τα κουστούμια.
0: Α, γιατί είχε ωραία, μου άρεσε η κουβέντα χθες.
1: Εσένα σ' άρεσε, ρε φίλε, η κουβέντα χθες. Αλλά
0: κάνω κάτι που είναι, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις. Ενώ θα έπρεπε να είμαι πολύ θετικός με τους ακροατές, το ότι τσακώνομαι με ακροατές, μειώνω ακροατέ ή μειώνω. Το ότι μιλάω άσχημα σε κάποιον ακροατή δείχνει, είναι λίγο διαφορετικό, είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
1: Πάντως αν στην απογευματινή σε εκπομπή χρειαστείς μάγειρα να προτιμήσεις τον Κάπελα από το Βέλγιο. Για κοπέλα που θα λέει τα ζώδια δεν μπορώ να σου προτείνω τίποτα, φίλε. Τώρα όσο για το καινούργιο σήμα που προβληματίστηκες προχθές της εκπομπής σου, βάλε το Μυρμηδόνα να κάνει την πυροσβεστική, φίλε, είναι ό,τι πρέπει. Θα τραβήξει πολλούς ακροάτες. Άντε να σε καλά, ρε Μάκα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Γεια σου. Μας την είπε ο Βασίλης, αλλά μας την είπε με ωραίο τρόπο. Κανονικά κάποιος που παρουσιάζει μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν τη λέει σε ακροατές. Δεν τους ακυρώνει σε κάποια πράγματα ή δεν τους... δεν γίνεται κακός μαζί τους. Αλλά εμείς αυτά τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Και προσπαθείς να είσαι πάντα καλός η εκπομπή για να παίρνουν να κάνουν... Όχι, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Απογευματινή τρέλα,

0: Ας την είπε ο Βασίλης, καλά έκανε όμως. Γιατί μπορεί ή να του βγήκαν πράγματα σήμερα από αντίδραση, αυτά τα λύσε χειρόφρονο και τέτοια, ή να είναι πράγματα που ούτως ή άλλως τα είχε υπόψη του και δεν ήθελε να τα εκφράσει, αλλά σήμερα δόθηκε αφορμή. Εδώ ακούω τις περιπτώσεις που είναι κακοπροαίρετη η κριτική σας. Πόσο μάλλον όταν είναι καλοπροαίρετη. Ο Μυρμηδόνας απαντάει στον Πλαταμόνα, το Βασίλη, πες του να πάει να γαργαληθεί, που δεν λέει γαργαληθεί, λέει γαργαληθεί αλλά δεν εννοεί γαργαληθεί. Να ξέρετε, είμαι πολύ πιο ανανεωμένος φέτος. Το μόνο που έχει άδικο, μάλλον όχι το μόνο που έχει άδικο, το μόνο που...
1: Η ώρα είναι 12.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Rocks FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: XFM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ αέρα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκλειστική συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι λέει για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την Αχαΐα και τον Τσίπρα. Παρέμβαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το 409. Τάφος ούτε για δείγμα στα κημητήρια της Πάτρας. Πόσο κοστίζει ο οικογενειακός και ποιοι τον κληρονομούν. Έρχονται φάρμακα με ντρόν σε σπίτια. Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα. Κόλαση στη νύχτα της Πάτρας. Δύο ομάδες μάχονται για τα ενία. Ο Απόστολος Κατσιφάρας για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 3.